0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική στο Μαξίμου δεσμεύτηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Μέσα σε 48 ώρες θα γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Επίσης θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε έκρηξη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Μετά το περιστατικό εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Η βλάβη προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές του ορεινού όγκου και του κάμπου της Άρτας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο των ΗΠΑ για την πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοσντάμπα Χαμενεΐ είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Νεβάδα, επιχειρώντας να ενισχύσει τη στήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους με φόντο την οικονομική πίεση, τα υψηλά επιτόκια και την άνοδο των τιμών καυσίμων λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. «Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σίμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Τρεις νεκροί, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως δράστης, σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών που ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. 7 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Αμέσως μετά το περιστατικό εκδηλώθηκαν 2 μικρές πυρκαγιές εντός των εγκαταστάσεων που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους για τα ακριβή αίτια της βλάβης και την εκτίμηση των ζημιών. Σε εξέλιξη και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις 2 χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παραλληλά υπεγράφει συμφωνία ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμβουν τρίτα μέρη, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος της χώρας του Κολπού δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία, πλοίαρχος Τάνκερ ανέφερε χθες δύο εκρήξεις ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλή, πλήρωμα και σκάφος. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες στην κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Μοστάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο. «Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσχερα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατινά Ριστίνη, για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη. Yeah!

0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια. Από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βοιωτία προβλέπεται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και με το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. 7 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Maridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δύο εκρήξεις κοντά στο Ομάν στα στενά του Ορμούζ ανέφερε χθες πλοίαρχος ενός τάνκερ σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά τον χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, ενώ η Μαδρίτη ζητά κοινοτική στήριξη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα μηνύματα παρακινούν Μαροκινούς να περάσουν τα σύνορα και να συγκεντρωθούν στον Ισπανικό θύλακα στις 15 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσχερα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόκλητων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δύο εκρήξεις κοντά στο Ομάν στα στενά του Ορμούζ ανέφερε χθες πλοίαρχος ενός τάνκερ σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Το Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά τον χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το βράδυ αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, ενώ η Μαδρίτη ζητά κοινοτική στήριξη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα μηνύματα παρακινούν Μαροκινούς να περάσουν τα σύνορα και να συγκεντρωθούν στον Ισπανικό θύλακα στις 15 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά της 5ης 6ης Αυγούστου του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περιμένει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει ζεστή, θα φτάσει στους 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στα μικρόφωνα και θα είναι μέχρι και τις 8. Και μέχρι και τις 8 θα περιμένω τα μηνύματά σας είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημερίζω τον Ιερώνυμο από τις Σέρες, 25 βαθμούς. Καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμήλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Πότε πέρασε το καλοκαίρι, ούτε που κατάλαβα, η ουρά έμεινε. Να φύγει. Ως καλοχειμωνάκια στο λέω, ναι, αυτό. Μην παρεξηγούμε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 28 έχει ήδη εκεί πέρα, 28 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή λέει πως τώρα έχει 28 στην Καλαμάτα. Χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα είχε ακατέβατο 36 με 37. Θα σας πω το εξής, χθες κάποια στιγμή, αργά το απόγευμα, δηλαδή κόντευε να νυχτώσει, εντάξει, σουρούπωνε. Και βγήκα ξυπόλυτο στο μπαλκόνι, στη βεράντα. Ρε παιδιά, τα μάρμαρα καίγανε, δεν τσουρουφλίζανε κιόλας, δεν έγινε αναστενάρης, αλλά έβγαζαν ζέστη. Έτσι εξηγείται το ότι το απόγευμα διατηρείται η ζέστη, γιατί έχουν πυρώσει τα τούβλα, οι δρόμοι, η άσφαλτος, τα παράθυρα κτλ. Εκπέμπουν θερμοκρασία, θερμότητα. Σήμερα είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel File. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Τζαμάικα, η Αμαϊκή διαβάζω, ποια είναι η Αμαϊκή βρε παιδιά. Η Τζαμάικα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 62. Και σε πολλές χώρες της Καραϊβικής σήμερα έχει καρναβάλι. Είναι καρναβαλική Τρίτη, λέει. Τι Τρίτη που είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις διεξάγονται τον Αύγουστο αντί για την περίοδο του Τριωδίου. Είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Καλά κάνουν και γιορτάζουν οι άνθρωποι, αλλά γιορτάζουν Τρίτη την Πέμπτη ή την Πέμπτη την Τρίτη. Λίγο με μπερδεύουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ήταν 6 Αυγούστου του 2026 που το 1826. Το 2026 είπα, ναι. Του 1826, 200 χρόνια πριν, που ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.
Το 1945 σαν σήμερα ήταν μια μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα, γιατί το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Τις συνέπειες θα τις αντιμετώπιζαν οι Ιάπωνες δεκαετίες μετά. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και ήταν 1976 όταν το βράδυ της 6ης Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν τότε που είχε ακουστεί και το θρυλικό «Βυθίσατε το Χώρα». Κατά ορισμένες πληροφορίες ή φήμες κατά συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού με τον τότε αρχηγό του Πασόκ, κατά άλλους χωρίς καμία συνεννόηση. Την 6η Αυγούστου του 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, δημιουργός ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή αυτό το www που βάζουμε μπροστά από κάθε ως πρόθεμα μπροστά από κάθε διεύθυνση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνσή του ήταν http://infocern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Αυτός ήταν ο πρώτος διαδικτυακός τόπος. Και το 1992 σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο πλέον «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Έμεινε, δηλαδή πλέον δεν θεωρείται βρισιά, γιατί έχει καθαγιαστεί από την Βούλα Πατουλίδου. Μέχρι και τραγούδι έγινε μετά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία τότε του Κώστα Τσεκλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Χωρίς φόρα δηλαδή.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον, από το Λάφκο του Πηλίου, το πανέμορφο και μαγευτικό Λάφκο του Νοτίου Πηλίου. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει, και στην πεθερά μου τη Σωτηρία, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα και από τον Άρη Φούρναρη από την Καλαμάτα, που λέει καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Μας στέλνει μια φωτογραφία ωραία με... τώρα τι είναι... σούρουπο εκεί στην Καλαμάτα.

Βλέπω σε ένα monitor την Χρυσίτα Νικητάκη. Την είχα μάθει τις προηγούμενες 5-6 μέρες να είναι σε πυρκαγιές και να κάνει ολονυκτίες. Σήμερα τη βλέπω με τελείως διαφορετική διάθεση. Έτσι είναι. That's life. Να είναι στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία φεύγουν κατάμεστα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν για διακοπές, ολιγοήμερες ή πολυήμερες, και είναι άλλου είδους εικόνες, όμορφες εικόνες. Σαν σήμερα το 1881 γεννιόταν ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα γεννιόταν επίσης το 1928 ο Άντι Βόρχολ, ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και την ίδια χρονιά γεννιόταν ο Στέφανος Λινέος, ο Έλληνας ηθοποιός που χάσαμε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης σαν σήμερα γεννιόταν ο Λάκης Γαβαλάς το 1952, επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας, σπουδαίος. Αντίστοιχα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1865 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 ο Νίκος Τσιφόρος, ο οποίος έχει χαρίσει στο ελληνικό θέατρο πάρα πολλά έργα του, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, εκτός από συγγραφέας. Και το 2015 έφευγε ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας τυχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών.

Βλέποντας, εξακολουθώντας να βλέπω στιγμιότυπα που μεταδίδει η Χρυσίδα Νικητάκη και ο συνάδελφος καμεραμάν από, από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω πολλές κοριτσοπαρέες που φεύγουν, μπαίνουν στο πλοίο για να φύγουν. Και καλά κάνουν. Βλέπω και αγορά παρέες. 3-4 αγοράκια μαζί από τη μία. 5-6 κοριτσάκια από την άλλη. Πάνω στο καράβι. Ωραία. Ξεκινάει ωραία διαδρομή. Γιατί ρε να τα κάνουμε ζευγάρια τέτοια καλά, ρε. Τι είστε εσείς, ρε. Είσαι βασιλιάδο, είστε να κάνετε προξενιό. Το λένε έξω από το. Έτσι, μου το λένε έξω από το κοντρόλ αυτό, γι' αυτό και το μεταφέρω.

6 και 23. Ευτυχώς δεν έχουμε ένα γιγαντιαίο έτσι μεγάλο θέμα. Ευτυχώς που δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό νέο έτσι και να στρεφόταν εκεί η επικαιρότητα. Αλλά έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία στο Ορμούς. Όχι μόνο φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία εκεί στα στενά του Ορμούς, φαίνεται πως πηγαίνουμε και προς συμφωνία. Σας λέγαμε από προχθές, την προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και οι επιτελείς του, οι υπουργοί του, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε την αντίδραση του Ιράν και χθες σας μεταδίδαμε περίπου τέτοια ώρα ότι φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν πρωτίστως. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο ένας θα έχει τον έλεγχο της εισόδου, ο άλλος της εξόδου. Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε δει ακόμα τη συμφωνία, ότι τουλάχιστον για 60 ημέρες αυτό θα γίνεται χωρίς την καταβολή κάποιων ναύλων. Μετά βλέπουμε. Έχει ο Γιαραμπής. Θα το δούμε. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμα, αλλά εκφράζονται ελπίδες, μάλιστα από πλευράς Ιράν. Λένε πως 50-50 είναι οι πιθανότητες και από το Ομάν το ίδιο διαραίουν. 50-50 οι πιθανότητες για να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι αύριο, Παρασκευή. Από σήμερα σε αύριο το πηγαίνουμε διαρκώς. Τέλος πάντων, ας έχουμε μια συμφωνία. Ας εξομαλυνθεί το εμπόριο και οι τιμές των καυσίμων, να ησυχάσουμε, να κλείνουμε ένα-ένα τα κεφάλαια. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλιο πάλι, με άγνωστο, εν πάση περιπτώσει, αποστολέα του εκρηκτικού μηχανισμού μέσω ντρόουν. Ή και πυράβλου, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι μία πληροφορία, μία από τις ειδήσεις. Μία δεύτερη είδηση, την οποία κρίνουμε σημαντική, είναι ότι φαίνεται να ξεκολλάει αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φαίνεται να. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, δεν το κάνουμε σχεδόν για τίποτα αν δεν το δούμε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να ξεκολλάει, με την έννοια ότι μπήκε ένας νέος μέτοχος στην κοινοπραξία με πλειοψηφικό πακέτο, μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία, πέραν των καλών σχέσεων που έχουμε με τη Γαλλία, έχει και μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι αυτή η εταιρεία, η Meridian, έχει αναλάβει και το αντίστοιχο έργο καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της Βρετανίας και της Γερμανίας. Έχει τεχνογνωσία δηλαδή σε αυτόν τον τομέα και έχει και κεφάλαια. Να δούμε τι θα γίνει με τις αντιδράσεις που μέχρι τώρα, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έστω και με το φόβο τους, είχαν κρατήσει το έργο πίσω. Να το δούμε. Ωστόσο, έχει μία σημασία ότι αποκτά περισσότερο ευρωπαϊκό μανδύα αυτό το έργο. Δηλαδή, πλέον δεν θεωρείται ένα έργο, όχι ότι θεωρούνταν ποτέ, αλλά έτσι το παρουσίαζαν κάποιοι, ένα έργο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ένα διμερές θέμα, ας πούμε, λίγο πολύ συγγενικό, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έχει και τη βούλα της Γαλλίας. Πάμε παρακάτω. Θα συζητήσουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα, έτσι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γίνει, αλλά έχουμε μπόλικη ώρα μπροστά μας. Μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στη Δυτική Αττική. Ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετεσχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου μετόχου, στην εταιρεία. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέπη, τοπικά έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι και ώρες στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες από το Viber που μας στέλνουν κάποιοι φίλοι. Μας έχει στείλει μια υπέροχη καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Η φωτογραφία είναι δειλινό στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Εκπληκτική φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που πηγαίνει σε διαγωνισμό φωτογραφίας, Γιάννη, ή τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν είμαι κανένας ειδικός, κανένας γνώστης, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Σούλα. Μια όμορφη καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Είμαι ο Σωτήρος. Η φωτεινή φίλη μας στέλνει τα φιλιά της στο Βαγγέλη μας, τον Β' καπετάνιο του πλοίου που πέρασε τα στενά του Ορμούζ 2 ώρες πριν χτυπήσουν το κυπριακό καράβι πριν από 2 εβδομάδες, μας λέει. Αυτά είναι θέματα. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων την ώρα που σκάνε από πάνω τους, δίπλα τους, γύρω τους βόμβες, drones κτλ. Κτλ. Ή βλέπουν πλοία να φλέγονται και να λένε τώρα μπορεί να έρθει η σειρά μας. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ελασσόνα έχει 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, το φίλο μας. Στον Μαυροκορδά το φίλουμε πολλά και του αποδίδουμε ελάχιστα. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα των μεγάλων εξυγχρονιστών στη χώρα. Ναι, αυτή είναι. Διάβασα μια είδηση και αυτή θα σας μεταφέρω τώρα, την διαβάζω στο πρώτο θέμα. Είναι μια οικογένεια από τη Βρετανία. Αυτή η οικογένεια αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έτσι, 3 παιδιά, μπαμπάς, μαμά, αποφάσισαν να έρθουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν στην Αιγιάλια. Στην ορεινή Πελοπόννησο εκεί, στο ορεινό μέρος, όχι στην παράλια. Λοιπόν, αποφάσισαν να έρθουν και να μετακομίσουν. Είχαν κάνει ήδη επένδυση 300.000 για να φτιάξουν το σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, για να έρθουν να κάνουν, να ζήσουν το όνειρό τους ή την απόφασή τους, βέβαια. Μπορεί να μην ήταν όνειρό τους, την απόφασή τους να μετοικήσουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερός. Ήταν να έρθουν στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, σε 4 μέρες από τώρα. Το δημοσίευμα είναι από τη Mirror και το έχει πάρει το πρώτο θέμα. Το ζευγάρι είναι ηλικίες 36 και 35 ετών και αγόρασε το ακίνητο το 2023. Μάλιστα σε δηλώσεις που έκαναν στην Mirror είπαν ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι εκεί και η τοπική κοινότητα για να πάρουν την απόφαση αλλά και για να στήσουν το νοικοκυριό τους, το οποίο πλέον έχει γίνει παρανάλωμα. Είχαν στείλει ήδη στην Ελλάδα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα. Είχαν γράψει τις κόρες τους δίδυμες, 8χρονες, την Ευαντζελίν και την Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σχεδίαζαν να μεταφέρουν και τα 3 σκυλιά τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι πύρινες γλώσσες κατέστρεψαν αυτό το σπίτι. Περιγράφει η Στέφανη, η κοπέλα του ζευγαριού, και λέει: είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, όχι μόνο από εμάς αλλά και από την τοπική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό. Κάτι που συζητούσαμε και χθες. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν το όνειρό τους πράξη. Να έρθουν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή, λένε.

Καλημέρα για στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς αυτή την ώρα στις 6 και 45 το πρωί. 6 και 45 δείχνει ο υπολογιστής, γιατί το ρολόι του στούντιο δείχνει 6 και 41.

0: άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Ένα από τα κύρια θέματα είναι αυτό που έγινε χθες στην Γερμανία, στην Λειψία συγκεκριμένα. Στη Λειψία έχει ένα αεροδρόμιο, εμπορικό αεροδρόμιο, το οποίο όμως αεροδρόμιο αυτό χρησιμοποιείται και ως έδρα μιας ουκρανικής μεταφορικής εταιρείας, η οποία έχει και διαχειρίζεται αεροπλάνα τύπου Αντόνοφ. Το ένα. Δεύτερον, χρησιμοποιείται και από στρατιωτικές δυνάμεις για την μεταφορά εξοπλισμού προς την Ουκρανία, από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Σε αυτό το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες εντοπίστηκε ένας μηχανισμός, ένα drone στο έδαφος, ένα drone το οποίο ήταν έμφορτο, γεμάτο με εκρηκτικά και είχε και πυροκροτητή. Ήταν έτοιμο δηλαδή για χρήση. Τώρα πώς θα γινόταν αυτό, θα το βρουν οι γερμανικές αρχές που κάνουν την έρευνα. Αν θα γινόταν δηλαδή με τηλεχειρισμό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Διόλου συμπτωματικά το εν λόγω drone βρέθηκε δίπλα από ένα ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Λίγη ώρα πριν ή λίγη ώρα μετά που εντοπίστηκε το εν λόγω drone και σήμανε συναγερμός, ένα άλλο άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, έτσι λέγεται γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, περίπου σε υψόμετρο 400 μέτρων χτύπησε ένα αεροπλάνο της εταιρείας DHL που μεταφέρει πακέτα ανά τον κόσμο, το οποίο μόλις είχε απογειωθεί από τη Λειψία. Σε ύψος 400 μέτρων αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, και οι ειδικοί που έκαναν έλεγχο του αεροσκάφους βρήκαν ότι είχε είχε πληγεί στο ρίχος του, στη μύτη του σκάφους, από αυτό το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι, ο Ευρωπαϊκός τύπος, σίγουρα ο Γερμανικός, κάνουν λόγο για ένα επεισόδιο του περίφημου υβριδικού πολέμου. Γι' αυτόν τον υβριδικό πόλεμο σας μίλαγα πριν από δύο μέρες, ο οποίος έχει πολλά επεισόδια, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Κάποιοι εντάσσουν σε αυτό, στον υβριδικό πόλεμο, ακόμη και το θέμα της απόπειρας εισβολής, έτσι το λένε, εντός εισαγωγικών το βάζω, μεταναστών μέσω της Θέουτα και της Ισπανίας στην Ευρώπη. Στόχος αυτού του υβριδικού πολέμου, λένε αυτοί που τουλάχιστον ασπάζονται αυτήν τη λογική, ότι είναι η αποσταθεροποίηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι αν έχουν γνώση οι φύλακες. Άλλη είδηση μας έρχεται από την Αμερική και αυτή. Και αυτή έχει ενδιαφέρον. Είχανε προκριματικές εκλογές στο Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτεία του Μίτσιγκαν για να δούνε τι θα κάνουν, ποιον θα βγάλουν ως υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την πολιτεία, αυτή η πολιτεία θεωρείται μία από αυτές τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, που επειδή έχει αρκετούς εκλέκτορες μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ακόμη και για την πλειοψηφία ενός κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού ή του Δημοκρατικού δηλαδή, στην Γερουσία ή στο Κοινοβούλιο, στα σώματά τους, τα οποία από τότε έχω καταλάβει και τα διαχωρίζω, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή η Γερουσία. Σε αυτές τις προκριματικές εκλογές κονταροχτυπήθηκαν μία συντηρητική πολιτικός του Δημοκρατικού, μετριοπαθής πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, με έναν νεαρό κύριο, ο οποίος είναι νομίζω γιατρός, ο οποίος είναι μουσουλμανικής καταγωγής. Δεν θυμάμαι από ποια χώρα προέρχεται, μουσουλμάνος εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πιο, είχαν διαφορά ας πούμε στάσεις απέναντι στο θέμα της Γάζας, στο θέμα του Παλαιστινιακού, στο θέμα της Χαμάς, στο θέμα όλων αυτού του συνοθηλεύματος που έχει γίνει εκεί κάτω. Με πολύ μικρή πλειοψηφία εξελέγει τελικά ο νεαρός κύριος, ο οποίος θεωρείται ένα κλικ πιο προοδευτικός από την τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το δεύτερο δείγμα μετά την εκλογή Μαμπτάνη στην Δημαρχία της Νέας Υόρκης, που ένα νέο τμήμα, μια πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η λεγόμενη λίγο πιο προοδευτική, εν πάση περιπτώσει, ή πιο δεν λέγεται λίγο πιο προοδευτική, η προοδευτική, έτσι λέγεται, παίρνει το πάνω χέρι σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες, αλλά δίνει το έναυσμα από την άλλη πλευρά και στον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: «Α, τους κομμουνιστές θέλετε να φέρουμε». Κομμουνιστές, κατευθείαν βαφτίστηκε, ναι. Έχουν ενδιαφέρον, γιατί πλησιάζουμε και προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι, σας θυμίζουμε, στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, και ενδεχομένως θα κριθεί αν θα συνεχίσει να έχει την πλειοψηφία και των δύο σωμάτων, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή θα πάρει την πλειοψηφία το Δημοκρατικό Κόμμα σε ένα από τα δύο σώματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 24 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά, λέει, στη γυναίκα μου και όσους γιορτάζουν. Να τη χαίρεστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη από τον Πλαταμόνα. Ωραίο μέρος. Ξέρω αυτές τις παραλίες εκεί πέρα, τις ξέρω αρκετά καλά. Πανέμορφα. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την πολιτική επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω και για την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Το μόνο χθεσινό αξιόλογο τρόπον τινά, εν πάση περιπτώσει, είναι η ιστορία που συνεχίζει να γίνεται, η διχόνοια που έχει πέσει στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε μία παρέμβαση 22 ατόμων από αυτά που αποχώρησαν από το κόμμα, με προεξάρχοντα τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο που ήταν επί χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα. Ναι, λοιπόν, και είχαμε μία δήλωση, τους κοινή δήλωση αυτών των 22 στελεχών, πρώην στελεχών, αποχωρησάντων από την Ελπίδα, που λέγανε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε δημοκρατία στο κόμμα, είναι ενός μιας γυναικός αρχή και πάει λέγοντας. Βέβαια, από την άλλη, κάποιος θα έλεγε, το λένε ήδη από το κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ότι το γεγονός ότι μόλις φύγανε ήδη συγκροτήθηκαν σε ομάδα και κάναν κοινή δήλωση, κάτι δείχνει ότι μήπως ότι ήταν ήδη συγκροτημένη η ομάδα που λειτουργούσε ως τέτοια εντός του κόμματος και ήθελε να πάρει τον έλεγχο του κόμματος. Τα λένε από το κόμμα της Ελπίδας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και διάφοροι που κάνουν σενάρια. Σενάρια για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουνε. Που λένε, για παράδειγμα, το προχωράνε πολύ, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ευσταθεί, αλλά επειδή γράφεται, διαβάζεται, συζητείται, γι' αυτό εγώ σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ότι η μία, ας πούμε, πτέρυγα ήταν υπέρ μιας δυνητικής συγκυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, για παράδειγμα, ή μετά τις δεύτερες εκλογές, ενώ η άλλη ομάδα δεν ήθελε πουδενή συνεργασία. Είναι υπέρ της αυτοδυναμίας. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά, ή μπορεί να μην έχουν και κανένα. Ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη από τις Σέρες. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχει και κίτρινη προειδοποίηση εκεί πάλι. Για κάτι εξαιρετικό, το οποίο δεν το βλέπω. Όλο ο φίλος μας μπορεί να το... είναι για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από 12 μέχρι 18. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6. Και συνδέομαστε τώρα με την τηλεόραση, καλημέρα, με την εκπομπή συνδέσεις.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
0: Ακούει σήμερα ο Αλέξανδρος, ακούει.
2: Ακούω, έχω και το AirTag στο κινητό, άμα χρειαζόταν θα τα έβγαζα πέρα.
0: Έχεις backup, ναι.
1: Όχι, θα σ' άφηνε έτσι σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε εμείς σήμερα εδώ. Ξεκινήσαμε με ευχές, γιατί είναι και μεγάλη γιορτή του Σωτήρος. Ξεκινήσαμε με τραγουδάκια, ξεκινήσαμε με παραλίες, έτσι να αλλάξουμε λιγάκι.
0: Έβλεπα και έλεγα στους φίλους ακροατές ότι την Χρυσίτα, την οποία την έμαθα τις τρεις πρώτες τελευταίες ημέρες να ξημεροβραδιάζεται στα πύρινα μέτωπα, την έβλεπα σήμερα σε τελείως διαφορετικό mood να είναι στο, στο λιμάνι και να αποχαιρετά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παρέες αγοριών και παρέες κοριτσιών τα οποία ξεκινούσαν σήμερα για τις διακοπές τους. Και μ' άρεσε πολύ ως εικόνα και ως αντίστοιξη με την προηγούμενη εικόνα που μας μετέφερε η Χρυσίτα.
2: Και η Χρυσίτα και ο Βίντιο Αλεξάνδρου, δηλαδή, ο οποίος ήταν ο περατέρ και εκείνος στις φωτιές όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά σήμερα λίγο έχουμε αποφασίσει όλοι να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Βλέπω και την μπλούζα των Stones, έτσι, οπότε, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό.
2: Βγάζουμε και λίγο γλώσσα στην καθημερινότητα.
0: Λίγο διαφορετική διάθεση είναι αυτό, το έχω ανάγκη. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν
0: λίγο διαφορετική διάθεση είναι αυτό, το έχω ανάγκη. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πληγές που πρέπει να επουλωθούν.

0: Και σε μέσα στην Ελλάδα, για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από την Αγγλία, ναι, που αποφάσισαν να έρθουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πάνε στην Αιγιάλια και να φτιάξουν το σπίτι τους. 300.000 ήδη έχουν επενδύσει, ας πούμε, και έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε κάρβουνο. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτά, ούτε να τα παραβλέψεις. Απλά χρειαζόμαστε όλοι κάποιες ανάσες, λίγο να κάνουμε λίγο πίσω για να δούμε και πιο πλήρη και πιο μεγάλη την εικόνα.
1: Mm-hmm. Ναι. Κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα αντιμετωπιστούν. Είναι η κλίμακα αυτή. Αυτό το οποίο δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι οι ανθρώπινες απώλειες. Είναι οι απώλειες αυτές οι οποίες δεν έχουν θεραπεία, όποια πρόνοια και αν ακολουθήσει. Οπότε ναι, η τραγωδία υπάρχει. Την τραγωδία δεν την ξεχνάμε, δεν την υποτιμούμε. Συγχρόνως δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι συμμετέχουμε όλοι στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για εκείνους είναι προσωπικό τους.
0: Μα είναι βιωματικό, Αλέξανδρε.
1: Φύγει και από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Είναι βιωματικό. Αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς απόλυτα να συμπάσχεις. Απόλυτα. Έτσι, σε ένα βαθμό προφανώς και υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που σε κατακλείζουν. Έτσι, δηλαδή, έβλεπα χθες, επειδή κάναμε μια τέτοια κουβέντα, για παράδειγμα, με τα συναισθήματα που αισθάνονται διάφοροι άνθρωποι βλέποντας εκείνα τα άλογα, ας πούμε, μέσα στις φλόγες τα προσπαθούν να φύγουν. Το πάω αλλού. Θέλω να πω, η κάθε τέτοια εικόνα μας γεμίζει συναισθήματα. Να το ζήσουμε όμως, να το βιώσουμε και να συμπάσχουμε με αυτό, δεν μπορούμε σε απόλυτο βαθμό. Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Ή τα ζωάκια τα τρομαγμένα, έτσι, που έψαχναν μια γωνιά προκειμένου να βρουν έτσι ένα πάγιο και να ηρεμήσουν.
0: Ξέρεις, εγώ θέλω, μ' αρέσει, γιατί έτσι είμαι φύση αισιόδοξος. Μ' αρέσει να κρατιέμαι από τις, ακόμα και σε αυτές τις τραγωδίες, από τις καλές. Από τον καλό εαυτό που βγάζουμε, βρε παιδί μου. Μιλούσα πριν χθες, ας πούμε, με τον αντιδήμαρχο που στα Βίλια έφτιαξε το. Άνοιξε αυτή την εγκατάσταση για να πάνε τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα. Ναι, και ναι, μου έλεγε το εξής, όχι ότι πήγαν και σώθηκαν κτλ. Αυτό είναι το ένα. Μου έλεγε για το πόσος κόσμος συμμετείχε. Mm-hmm. Χωρίς κανένα άλλο κίνητρο, χωρίς αφιλοκερδός, δίνοντας χρόνο προσωπικό και χρήμα προσωπικό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήταν φοβερή και η συμμετοχή και η αλληλεγγύη αυτό, του κόσμου.
2: Η αλληλεγγύη.
0: Γι' αυτό μ' αρέσει να πιάνω από τέτοια σημεία.
2: Και αυτά είναι και φωτεινά σημεία, έτσι. Σε δύσκολες εποχές βλέπουμε ότι η ανθρωπιά δεν χάνεται. Είδαμε και πολλές πρωτοβουλίες. Το λέγαμε και εμείς εδώ, το σχολιάζαμε. Κάποιες πρωτοβουλίες από διάφορες περιοχές, από τη Σαλαμίνα, έτσι μου έρχεται τώρα πρόχειρα, και δεν είναι μόνο εκεί.
1: Εκεί δείχνουν και το μέγεθος, ναι, της δυνατότητας. Δείχνουν το τι μπορείς
2: νερό,
1: να κάνεις.
2: Ένα σνακ, κάτι.
1: Αλλά αν μου
2: επιτρέπεις,
1: εκεί υπάρχει και το στοίχημα. Δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τα ζώα, τα χαρακτηρίζουμε και είναι ανυπεράσπιστα. Στρέφουμε την προσοχή μας, δίνουμε ό,τι μπορούμε στα ζώα, και καλό είναι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αλληλεγγύης να καταλαβαίνουμε ότι το αξίζουν και αυτοί που μπορούν να εκφραστούν, που δεν είναι απολύτως ανυπεράσπιστοι, και δεν είναι η ώρα να λέμε εάν ήταν ασφαλισμένα τα σπίτια, αν ήταν χτισμένα σωστά, αν ήταν οτιδήποτε. Καλό είναι να κάνουμε την κριτική πέρα και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με την ίδια ανεπιτίδευτη φροντίδα που δείχνουμε στα ζώα.
0: Θα χρειαστεί όμως και η κριτική. Δηλαδή,
1: μετά δεν
0: θέλω
1: είναι
0: να
1: η
0: πω.
1: Ώρα.
0: Όχι, όταν όχι, προφανώς.
1: Άλλον επειδή κλαίει, μην του ψιθυρίζει το αυτή.
0: Όχι, εννοείται. Εννοείται, συνυπογράφω, δεν το συζητώ καθόλου. Απλά έχουμε και ένα κακό συνήθειο γενικώς να βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή το χαλί δεν θα μπορεί άλλο να τα καλύψει. Είναι πράγματα τα οποία.
2: Πώς ανακρύψει και πώς ανακαλύψει.
0: Αυτό.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, απλά. Το κάθε ένα, όπως πολύ σωστά λες, έχει την ώρα του. Mm. Αυτό.
2: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Στο χρόνο του. Και σε αυτό το χρόνο και με αυτό, έτσι, να πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Πάμε και εμείς, πρέπει να βγούμε
2: λοιπόν,
0: το στούντιο.
2: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
2: Εσείς να επιστρέψετε και εμείς να επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα.
2: Στα δικά μας.
0: Χρόνια
2: καλημέρα.
0: Πολλά σε εορτάζοντες και πάλι.
2: Έτσι.
0: Σε εορτάζοντες.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Διονύση.
0: Καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Έννα Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρτουνταγκ. Και εμείς σιγά σιγά μουσικά πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Με ύμνο, Ταιριάζει και με την μπλούζα μου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, η είσοδος της Γαλλικής Μερίντιαμ ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο, κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δηλώσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση προσωρινής στέγασης και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία έως την Παρασκευή. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Κοινοτική στήριξη ζητεί η Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ιρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 6 πρώτα λεπτά της 6ης Αυγούστου. Μεγάλης γιορτής του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και πάμε γρήγορα στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Δεν ξέρω αν εμπνέει ανησυχία, μιας και είναι και κυρίως σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι, αλλά έχει βγει και 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή Καρύδη. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την ενημέρωση για φωτιά. Σε συνεννόηση και με το ΕΣΚΕΔΙΚ έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και γίνεται μια κινητοποίηση. Εμείς είμαστε καθοδόν προς την φωτιά, μιας που είναι στην περιοχή Μισηριού Καρύδη, στην Σιτία, στο Δήμο Σιτίας. Ήδη υπάρχει ένα ελικόπτερο, ένα εναέριο μέσο όπου επιχειρεί και δυνάμεις από όλες τις πυροσβεστικής είναι στο σημείο. Από τη δική μας τη μεριά έχουμε ήδη κινητοποιήσει τις υδροφόρες. Τώρα μπροστά μας ακριβώς έχουμε και τις υδροφόρες όπου πηγαίνουν στο σημείο. Άρα συνολικά υπολογίζουμε ότι στο σημείο αυτό είναι 3 υδροφόρες. Είμαστε σε μια επικοινωνία με την πολιτική προστασία του Δήμου Σιτίας για να διαχειριστούμε αν θα χρειαστεί μια εκένωση, και με αυτόν τον σχεδιασμό πορευόμαστε βήμα-βήμα μέχρι να τελειώσει και αυτό το πρόβλημα με τις φωτιές όπου εμφανίστηκε.
0: Το καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι επειδή σας ακούω κιόλας να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία επί του παρόντος, αλλά λαμβάνονται όλα τα μέτρα, γιατί έτσι ήταν στην αρχή και στο Ρέθυμνο και έκαιγε για 2-3 μέρες. Το λέω αυτό γιατί είναι και μία περίοδος στην οποία το νησί, η Κρήτη, θεωρητικά βουλιάζει και από τουρισμό κτλ. Κοντεύουμε 15 Αύγουστο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ κόσμο και άρα πρέπει όλοι να είναι σε μία εγρήγορση και σε μία ετοιμότητα. Γι' αυτό θα βγει και το 112, άλλωστε, φαντάζομαι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέσα από τη συνεργασία την οποία έχουμε με όλους τους φορείς, πάντοτε αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μια αμεσότητα σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι και στις προηγούμενες μέρες, όπου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου είχαμε άλλη μια φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου μέσα από το συντονισμό και μέσα από την καλή συνεργασία, μιας που συνεχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, θέλουμε όχι μονάχα να τελειώνουμε γρήγορα με κάθε μία φωτιά, αλλά να έχουμε και τις ελάχιστες δυνατές απώλειες σε όλες
0: αυτό
1: τις...
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου. Σας είπαμε για την φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση επί του παρόντος στην περιοχή Καρύδη, για την οποία έχει βγει και μήνυμα 112, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για να υπάρχει ετοιμότητα. Έτσι, ήδη υπάρχουν ένα αέρια μέσα, μας είπε για ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε ότι πηγαίνει και δεύτερο ελικόπτερο στην περιοχή. Τα υδροφόρες του Δήμου αλλά και η πολιτική η προστασία είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Αυτό το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς.

Στην αθλητική επικαιρότητα, για την οποία δεν σα έχω κάνει λόγο το τελευταίο διάστημα, είχαμε μια ισοπαλία του Ολυμπιακού χθες, προχθές μάλλον, συγγνώμη, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Χθες είχαμε και μια ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Και οι δύο έπαιζαν στην έδρα τους και φέρανε ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός με μια Ολλανδική ομάδα, την οποία δεν πρώτη φορά την άκουγα, να σα πω την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Τσεσκά. Την Τσεσκά την έχω ξανακούσει. Λοιπόν, 1-1 έφερε ο Παναθηναϊκός, κόλλησε μετά την ισοφάριση, λέει, όλα θα κρυθούν στη ραβάνς, έτσι διαβάζω στα διάφορα sites. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι κατάλαβα και από τις αντιδράσεις τους στα social media. Εξίσου δεν είναι ικανοποιημένοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πάλι από ό,τι απορρέει από τις αντιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή είμαστε στον αθλητικό χώρο, να σας πω ότι η Ομοσπονδία, η FIFA, το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει μεν τον Ιφαντίνο, αλλά ζητάει συγγνώμη και από τις ομοσπονδίες οι οποίες εξεγέρθηκαν για να μην ιδιωτικοποιηθεί, εντός εισαγωγικών το βάζω, πολλών εισαγωγικών, να μπουν μέτοχοι, εν πάση περιπτώσει, στη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου, που ανάγκασαν τον Ιφαντίνο να οπισθοχωρήσει. Ο ίδιος δεν έχει ζητήσει καμία συγγνώμη, αλλά σύμφωνα με ορισμένους περισσότερο γνώστες σε μου, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ιφαντίνο, ήταν το μοιραίο λάθος. Σιγά σιγά θα πρέπει να αποχαιρετάει οποιαδήποτε ελπίδα είχε ενδεχομένως για να παραμείνει στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι λένε οι γνώστες, έτσι δεν το ξέρω, μπορεί να τα καταφέρει τελικά, άγνωστο, θα το δούμε. Ότι θα συζητούσα για τη FIFA και για τον Ιφαντίνο δεν το περίμενα ποτέ. Με έχει επηρεάσει πολύ η μικρή μου κόρη, η οποία αυτά τα παρακολουθεί, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, τα παρακολουθεί πάρα πολύ.

Σε λίγο θα συζητήσουμε με έναν επιστήμονα για το θέμα της φυτοκάλυψης. Χθες έκανα μια αναφορά ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι έχουν αρχίσει αυτές οι αναλύσεις τις επόμενες ημέρες πυρκαγιάς, πώς θα πρέπει να αναδασωθούν τα δάση, τι φυτά θα μπορούμε ή θα πρέπει να βάζουμε γύρω από τα σπίτια μας, γιατί δεν είναι το ίδιο έφλεκτα με κάποια άλλα, τέτοιου είδους κουβέντα. Επειδή κάποιοι εκ των ακροατών έδειξαν ενδιαφέρον για αυτή την συζήτηση, έχουμε κλείσει να μιλήσουμε σε λίγο με έναν επιστήμονα για να μας πει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Εάν και κατά πόσο μπορούμε να θωρακιστούμε και εάν και κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε, να επέμβουμε στην φύση, που τουλάχιστον στο δικό μας ανάγλυφο έχει την τάση να φυτρώνουν, να ξεπηδούν πεύκα, αυτή τα έφλεκτα πεύκα, εάν μπορούμε να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

0: Σας είχα πει πριν από κάμποσα χρόνια, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Πριν από όχι πολλά, 3-4 χρόνια, πότε ήταν αυτή η πυρκαγιά η οποία είχε ξεκινήσει στην Πάρνηθα, είχε κατέβει στους Τρακομακεδόνες και είχε μπει και στην Βαρυπόμπη. Εκεί, επειδή είχα επισκεφθεί τα μέρη, είχα κάνει έτσι μια μίνι περιοδία, ας πούμε, είχα δει συστάδες δέντρων τα οποία είχαν μείνει καταπράσινα, ενώ γύρω-γύρω τα πάντα ήταν μαύρα, ήταν κάρβουνο, στην κυριολεξία κάρβουνο. Είχαν μείνει κάποιες συστάδες δέντρων τα οποία είχαν αντέξει, δεν είχαν καν επηρεαστεί, δηλαδή δεν είχαν σε μεγάλο βαθμό ούτε τα φύλλα τους λίγο, ρε παιδί μου, καφετιάσει, κάτι να πάθουν, κάτι να δείχνουν ότι πέρασε από εκεί η φωτιά. Αν δεν έβλεπες γύρω-γύρω μαύρο, θα νόμιζες ότι ζουν σε καμιά όαση. Ήταν συστάδες κυρίως πλατανιών, τα οποία όπως γνωρίζουμε δεν μπορούν να βγουν παντού γιατί θέλουν πάρα πολύ νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγαίνουν σε περιοχές που έχει ή από κάτω πηγάδια ή εν πάση περιπτώσει έχει πάρα πολύ νερό στην περιοχή. Αλλιώς τα πλατάνια δεν αντέχουν. Αλλά αν αντέχουν, αν βγουν και αν θεριέψουν, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχα μιλήσει στο παρελθόν με κάποιους επιστήμονες. Μια παρόμοια κουβέντα θα κάνουμε και σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται οι φωνές. Θα γίνουν αναδασώσεις. Σήμερα περιμένουμε να μάθουμε και ποια ακριβώς έκταση, πόση έκταση μάλλον, έχει καταστραφεί εδώ στην Αττική. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, έδωσε στην Διευπουργική σύσκεψη που έγινε για τις αποζημιώσεις, να λέει στους αρμόδιους που ήταν σε αυτή την σύσκεψη, να λέει ότι αύριο θέλω να μάθω και εγώ και ο κόσμος την ακριβή έκταση, διότι ακούγονται διάφορα νούμερα, ακούγονται 160.000 στρέμματα, 140.000 στρέμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε νομίζω για 95.000 στρέμματα στην Αττική, εκ των οποίων και τα 95.000 στρέμματα δεν έχουν γίνει κάρβουνο, υπάρχουν ενδιάμεσα και κάποιες περιοχές που έχουν διασωθεί. Σήμερα περιμένουμε και από τους υπουργούς να βγάλουν έναν απολογισμό για το τι έχει καεί στην Αττική τουλάχιστον. Ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχει βοήθεια σε αυτό και από τον Κοπέρνικο, που από την πρώτη στιγμή σε όλες τις φωτιές αναλαμβάνει δράση για να καταγράφει δορυφορικά τις εκτάσεις που κάηκαν και καταστράφηκαν. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Νταλό. Είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να ξεκινήσουμε από αυτό καταρχήν. Ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι υπάρχουν και πυρκαγιές που νομοτελειακά μπαίνουν ειδικά σε πευκοδάση, με το είδος της πεύκης που έχουμε, του πεύκου που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ή είναι διαδεδομένο, εν πάση περιπτώσει, στην Μεσόγειο. Τα οποία για να αναγεννηθούν αυτοαναφλέγονται. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχαλή, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Σας βρίσκω διαβασμένο αρκετά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν πυρόφυλλα είδη τα οποία έχουν ανάγκη τη φωτιά για να αναγεννηθούν. Αυτά τα είδη, τα περισσότερα είναι εικονοφόρα, είναι κάποια πεύκα, τα οποία οι σπόροι τους στη συνέχεια για να αναγεννηθούν πρέπει να περάσουν μια έντονη θερμοκρασία, οπότε και στη συνέχεια βλαστάρουν από μόνο τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της αναγέννησης του δάσους.
0: Αυτό είναι η φυσική διαδικασία. Άρα, κοντολογείς, όσο έχουμε και όπου έχουμε πεύκα, πάντα θα είναι επικίνδυνο όταν θα έρθει αυτός ο κύκλος της ζωής τους, ο οποίος είναι κάθε πόσα χρόνια υπολογίζεται.
1: Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα δέντρα τα οποία να είναι άκαυστα. Έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε δέντρα τα οποία να μην καίγονται. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχουν κυταρίνη στον οργανισμό του, που είναι το βασικό του συστατικό, είναι είδη τα οποία θα καίγονται. Άρα δεν υπάρχει κάποιο σωστό είδος που πρέπει να βάλουμε για να αποφύγουμε οτιδήποτε. Τα πεύκα φυσικά είναι μέσα στο οικοσύστημά τους. Είναι είδη τα οποία βρίσκονται αυτοθειώς στα δικά μας εδάφη, οπότε δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε έξυπνα ποιο είδος ταιριάζει στο κατάλληλο έδαφος, στο κατάλληλο υψόμετρο, στο κατάλληλο μικροκλίμα, στην κατάλληλη διαθέσιμη υγρασία που έχει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια σωστή και σοβαρή προσέγγιση πριν αποφασίσουμε ποιο είδος θα μπει στη συνέχεια μετά από κάποια φωτιά. Πολύ σωστά όμως, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποια από τα είδη μπορούν να βλαστήσουν αμέσως μετά, επανέρχονται αμέσως μετά τη φωτιά. Και αυτό είναι σημαντικό για να αποφύγουμε έξοδα αναβάσωσης και να μπορέσει να αναγεννηθεί από μόνο του το δάσος μας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάρα πολλούς παράγοντες που πρέπει να ρυθμίσουμε και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πριν να αποφασίσουμε τι και πώς θα βοηθήσουμε και εμείς θα βάλουμε το χέρι μας ώστε να διαμορφώσουμε.
0: Άρα ένα συμπέρασμα είναι ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση του ανθρώπου, δηλαδή ανθρωπογενής αναδάσωση, να το πω, τεχνητή αναδάσωση, πέραν αυτού που η φύση από μόνη της αναλαμβάνει την πρόνοια να κάνει. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Η φύση από μόνη της πραγματικά μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως θέλει το χρόνο της. Mm-hmm. Εμείς όμως, επειδή γενικά βιαζόμαστε και θέλουμε να αναδασώσουμε την περιοχή, να αναγεννήσουμε την περιοχή πολύ πιο γρήγορα, τότε εκεί δυστυχώς χρειάζεται και η ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία όμως θα πρέπει να είναι έξυπνη, σωστή και αφού πάρει υπόψη της, λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα που προανέφερα. Ήδη όμως που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι η Αργιά, όπως είναι η Αγριελιά, όπως είναι η Χαλέπιος και η Τροχία Πέφκη, που σωστά είπατε αναγεννούνται αμέσως μετά τη φωτιά, είναι κατάλληλα είδη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε μείγματα από διάφορα είδη και να μην έχουμε μονοκαλλιέργειες. Δεν μπορούμε να βάλουμε το ίδιο δέντρο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
0: Ναι, προφανώς, είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Ναι.
1: Και ίσως πρέπει να βάλουμε λίγο πάλι τη μνήμη μας να δουλέψει, να δούμε και οι παλιότεροι τι χρησιμοποιούσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη, πολύ έξυπνα και σωστά το κυπαρίσι. Το κυπαρίσι το χρησιμοποιούσαν σαν ανεμοφράκτη, αλλά ταυτόχρονα και σαν πυροφράκτη, δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες. Το κυπαρίσι έχει ένα ζωντανό φύλλωμα που αναφλέγεται πολύ δύσκολα και διατηρεί υγρασία το καλοκαίρι. Άρα με σωστά σχεδιασμένη
0: προσέγγιση. Διάβαζα και για κάποια άλλα δέντρα. Ξέρω εγώ, η χαρουπιά που επίσης είναι ένα δέντρο
1: το οποίο. Η χαρουπιά, κουμαριά, η αγριελιά, ο σχήνος. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά είδη που έχουμε αυτοφιώ στην Ελλάδα. Όμως ένα σημαντικό κομμάτι που έδειξε να δουλεύει αυτή τη φορά είναι και η αφαίρεση βιομάζας μέσα από το δάσος. Δινέρο που σωστά δούλεψε η δασική μας υπηρεσία έδειξε κάποια αποτελέσματα σημαντικά, όμως αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες ζώνες, να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ταυτόχρονα, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ σωστά συντονισμένο κομμάτι. Όμως να μην μακρηγορούμε σε αυτό το κομμάτι, βασικότατο είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν μόνοι μας βάζουμε φωτιά συνέχεια. Δεν υπάρχει πλέον, κατά την άποψή μου, αμέλεια. Αυτό που λένε ότι μπήκε μια φωτιά από αμέλεια δεν υπάρχει. Όταν γίνεται τόσο μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού ότι πραγματικά δεν πρέπει να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες εργασίες μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο που όλα είναι ενάντια σε αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει μπάρμπεκι μέσα στο δάσος. Δεν μπορεί κάποιος να εκτελεί εργασίες που παράγουν σπινθήρες. Όλο αυτό δεν υπάρχει αμέλεια. Εδώ πλέον τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να επαναφέρουμε ορισμένα πράγματα που στο παρελθόν έχουμε αφήσει. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε στην Ισπανία, στην Ανταλουσία, έχουν οργανωμένο σύστημα βοσκόμενων αντιπυρικών ζωνών. Εκεί οι τοπικοί κτηνοτρόφοι αμείβονται για να πάνε τα κοπάδια τους σε συγκεκριμένα σημεία. Το ίδιο γίνεται και στην Πορτογαλία με εκτατική βόσκηση για μείωση του κινδύνου της πυρκαγιάς.
0: Το κάναμε και το κάνουμε σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα, αλλά το έχουμε ξεχάσει. Για παράδειγμα, μας στέλνει ένας ακροατής φίλος μήνυμα από την Λέσβο που μας έλεγε ότι παλιά είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήταν όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος για να κάνουν την δουλειά τους. Προσέχαν το δάσος, καθαρίζαν το δάσος και επίσης σημαντικό ρόλο έχει και το για να αραιώνουν τα δέντρα η υλοτόμηση, η συντεταγμένη υλοτόμηση, όχι παράνομη, η συντεταγμένη υλοτόμηση, γιατί και αυτό χρειάζεται. Αυτό ξέρω είναι ένα πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται σε διάφορα δάση στο χωριό μας, που γίνεται κατά διαστήματα.
1: Πολύ σωστά. Η αναδίωση του παραδοσόμενου πληθυσμού είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σημασία, γιατί πολύ μεγάλο αποτέλεσμα έχει η χρονική διάρκεια επέμβαση στη φωτιά. Αν υπάρχουν άτομα δίπλα στη φωτιά, πολύ χαρακτηριστικά λέμε στους φοιτητές κόσμος ότι μια φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό, αν γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά χρειάζεται πολλά αέρια πλέον μέσα για να σβήσει μετά από αρκετές ώρες. Ναι. Άρα λοιπόν η χρονική στιγμή της επέμβασης είναι που έχει μεγάλη σημασία. Όπως και πολύ σωστά όμως είπατε, οι επιλεκτικές αραιώσεις, τα κλαδέματα, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει η δουλειά να γίνεται όχι το καλοκαίρι, αλλά να γίνεται όλη την προηγούμενη περίοδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα που
0: έχουμε. Είναι αλήθεια, το λένε πάρα πολύ. Έχει γίνει και αυτό κλισέ ότι η δασοπυροπροστασία γίνεται το φθινόπωρο, δεν γίνεται το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται
1: όλη το φθινόπωρο. Περίοδο εκτός από το καλοκαίρι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι επίσης, επειδή είναι κουβέντα που κάνουν πάρα πολύ. Αν υπάρχουν φυτά, επειδή είναι ο τομέας σας, αν υπάρχουν φυτά που βάζεις γύρω στο σπίτι σου ή μέσα στο σπίτι σου, τα οποία θα μπορέσουν με έναν τρόπο να είναι πιο ανθεκτικά και να τρόπον την να αποθήσουν, να μην επεκτείνουν την πυρκαγιά προς το μέσα μέρος του σπιτιού σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, να είπατε πριν νωρίτερα για παράδειγμα για το κυπαρίσι. Είναι πολλοί που έχουν αρχίσει να σκέφτονται αυτό. Υπάρχει αλήθεια κάποια τέτοια λύση?
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια είδη τα οποία είναι πλατήφυλλα για τον κύριο λόγο, γιατί διατηρούν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας μέσα στο ξύλο τους και στον οργανισμό τους γενικότερα, και να αποφύγουμε κάποια ρητινούχα φυτά όπως είναι τα κονοφόρα, γιατί αυτά ανεβάζουν και την ένταση της φωτιάς και την θερμοκρασία της φωτιάς. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε, αν υπάρχει νερό παραδείγματος χάρη το πλατάνι, θα μπορούσαμε να βάλουμε δηλαδή πλατήφυλλα με παχύφυτα, με παχιά φύλλα γύρω-γύρω, τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς και την ταχύτητα διάδοσής του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και κουράγιο σε όλους, και πραγματικά να μεταφέρουμε όμως τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην κατάσβεση αυτών των φωτιών αυτή τη δύσκολη περίοδο.
0: Αλήθεια είναι, και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Νταλός, είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, με 24 βαθμούς, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Πέτρος από την Νέα Κύο με 22 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σταμάτη από την Χίο, λέει 26 βαθμούς και κοινάμε για δουλειά. Να αναφέρουμε ότι η Τσέσεκα που λέγαμε πριν που έπαιζε ο Παναθηναϊκός δεν είναι η γνωστή της Σόφιας η παλιά. Έχει γίνει διάσπαση, λέει, της ομάδας νομίζω, αλλά έχουν κρατήσει και οι δύο ομάδες το όνομα Τσεσκά, και έχει συμβεί και με άλλες ομάδες που έχουν διατηρούν το ίδιο όνομα. Ναι, αυτό είναι λεπτομέρεια που δεν την ήξερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Στις 6:52 είχε 24 βαθμούς Κελσίου το πρωί και λέει: κουράστηκα να ακούω για αναδασώσεις. Τι να αναδασώσουμε για να έχουμε να κάψουμε τον επόμενο χρόνο? Έχει γίνει αστείο το θέμα όσο για τη μικρή σου, που ξέρεις, μπορείς κάποια στιγμή να την δεις ποδοσφαιρίστρια. Όχι, δεν πρόκειται να την δω ποδοσφαιρίστρια. Αυτό το υπογράφω. Η κυρία Τζέννη λέει: στην Ελλάδα του Μητσοτάκη μόνο η κάκτη είναι ασφαλής. Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδη. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, επιδότηση προσωρινής στέγασης τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη των πληγισσών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ένας ακροτής που υπογράφει συνήθως ως Αντώνης από του Παπάγου λέει ότι ούτε η κάκτη δυστυχώς πάει για ρεκόρ καταστροφών από φωτιά ο Άριστος. Ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα που μας λέει ότι έχει 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Άρτας, μας λέει ότι έχει διακοπή νερού σήμερα από τις 8 έως τις 12 στην Πρέβεζα και στις γύρω περιοχές. Χαιρετισμούς μας στέλνει. Στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας και πάμε να συζητήσουμε για το άλλο θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα και είναι αυτός ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο Interconnector, έτσι τον λένε, έχει και ένα κωδικό όνομα, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, και το οποίο μπαίνει από χθες, φαίνεται να μπαίνει από χθες, σε μία νέα εποχή, μιας και έχουμε έναν Γάλλο επενδυτή που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών αυτής της εταιρείας για την διασύνδεση την ηλεκτρική Ελλάδας και Κύπρου. Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκό έργο. Πάμε να δούμε τι νέα όθηση θα αποκτήσει, τι σημαίνει για τις χώρες, μιας και προς το παρόν φαινόταν να έχει κολλήσει αυτή η ιστορία εξαιτίας και κάποιων αντιδράσεων που υπήρχαν από γειτονικές χώρες. Πάμε στον Κωστή τον Κωνσταντίνου, τον ανταποκτήτη της ΕΡΤ στην Κύπρο. Είναι για αυτό το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο και στο εσωτερικό της Κύπρου είχε κάποιες έτσι διχογνωμίες, αν θυμάμαι καλά. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Θα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Αυτό το καλώδιο έχει δύο φάσεις. Η μία αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, ουσιαστικά την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, και η τρίτη φάση αφορά τη σύνδεση της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο πρωτίστως, διότι έχει να κάνει με το ζήτημα της απομόνωσης του νησιού ενεργειακά, το οποίο όμως δεν είχε αναβαγγίσει, αλλά είχε κολλήσει, αν θέλεις, στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και των ερευνών που πρέπει να προηγηθούν. Γιατί, διότι η Τουρκία με τελείως έκνομο τρόπο αποφάσισε ότι δεν θα άφηνε να περάσουν, να γίνει αυτή η πόντιση του καλωδίου και οι έρευνες, γιατί ουσιαστικά προβάλλει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας και όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παρεμβάλλεται αυτό το έργο στις δικές της φιλοδοξίες. Τι έγινε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά? Το έργο, για να το πούμε απλά, πέρασε στα χέρια της Γαλλίας. Γιατί πίσω από τη Μεριδιά βρίσκεται βεβαίως η γαλλική κυβέρνηση, και με την κτήση, αν θέλεις, της πλειοψηφίας του μετοχικού πακέτου, ουσιαστικά το έργο πλέον είναι γαλλικό.
0: Ξέρεις ότι ακούω αυτό που μας περιγράφεις και ήδη στο μυαλό μου κάνω εικόνες με Ραφάλ και με Μπελαρά να είναι γύρω-γύρω από το έργο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πολεμικό έργο. Μην είναι αυταπατώμαστε, ας πούμε.
1: Δεν είναι πολεμικό. Δεν είναι καθόλου. Απλά το ζήτημα ήταν ότι όσο δεν αναλάμβανε η Γαλλία, η οποία ήταν βεβαίως μέσα στο έργο ούτως ή άλλως,
0: δεν είχε το πλειοψηφικό πακέτο.
1: Είχε το ψηλοψηφικό πακέτο. Όσο λοιπόν, για να το πούμε λαϊκά, είχαμε να το υλοποιήσουμε εμείς το έργο, η Ελλάδα και η Κύπρος, ήταν βέβαιο ότι δεν θα προχωρούσε. Και αυτό ακριβώς είναι που προκάλεσε και το ζήτημα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου εκείνο με τα κάποια εκατομμύρια που η Κύπρος δεν ήθελε να καταβάλει, γιατί έλεγε ακριβώς ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες, αυτά είναι λεφτά πεταμένα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει το έργο αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό ακριβώς είναι που έγινε αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό μιλάμε για νέα όθηση στο έργο. Αυτό, για ξεκόλλημα του έργου.
1: Ακριβώς, και για δύο λόγους. Γιατί η Γαλλία είναι αυτή που είναι και θα είναι. Αυτό δείχνει ότι η Γαλλία είναι αποφασισμένη, γιατί ξέρετε τα δεδομένα, να κινηθεί. Και κατά δεύτερον, διότι η εταιρεία αυτή, η γαλλική, έχει μεγάλες επενδύσεις στην ίδια την Τουρκία. Και αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την Αγγλία να δημιουργήσει προβλήματα με το φόβο της απώλειας εκείνων των επενδύσεων και των γαλλικών κεφαλαίων που υπάρχουν στην Τουρκία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Δεν βεβαίως μπορεί να προεξοφλήσει κανείς ότι θα προχωρήσει.
0: Έχει καλύτερα εχέγγυα, ας το πούμε έτσι, για να προχωρήσει. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, δεν είμαστε μάντης. Αν είμαστε μάντης, θα βρίσκαμε τα 5 νούμερα του Eurojoker και θα είχαμε 120 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, και επίσης το θέμα είναι ότι τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει παρά να μην προχωρήσει. Η Γαλλία δεν θα έμενε σε αυτή τη διαδικασία εάν δεν ήταν αποφασισμένη να αναλάβει αυτό το έργο.
0: Και είναι και μια εταιρεία, να πούμε, ότι με τεχνογνωσία και με σοβαρή βάση, δηλαδή έχει αναλάβει ανάλογο έργο, διάβαζα, μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, το έλεγα και νωρίτερα στους φίλους ακροατές. Έχει δηλαδή και τις υποδομές και το know-how που λένε και τα πάντα όλα.
1: Ναι, βέβαια, ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, αλλά είναι όντως μια εταιρεία η οποία μπορεί να το φέρει απολύτως εις πέρας. Και πίσω από αυτήν την εταιρεία είναι η γαλλική κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί το πολιτικό βάρος σε αυτή την ιστορία πίσω από την εταιρεία είναι το Παρίσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι εξαρτάται και από τις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι, αυτό καθ' αυτό, οι οποίες δεν είναι εγγυημένες. Ναι, δεν είναι.
1: Αυτό.
0: Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Το τραγούδι το συγκεκριμένο μου θυμίζει τη συναυλία που είχε δώσει η Lady Gaga εδώ στην Αθήνα και όταν έλεγε αυτό το τραγούδι είχε γίνει πανικός. Ωραία και η Lady Gaga. Να σας βγάλω από αυτά, να πάμε σε ένα τελείως άλλο θέμα, σε μια άλλη περιοχή του κόσμου. Φύγαμε από τα Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη. Πάμε στην Ρωσία. Στη Ρωσία λέει, διαβάζω, έχει εκατομμύρια ακρίδες. Έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Στη Νότια Ρωσία υπάρχουν εκατομμύρια ακρίδες, επιδρομή κανονική. Κάποιοι θυμίζουν σε κάποια σημεία, βλέπω βίντεο δηλαδή, σκοτεινιάζει στην κυριολεξία ο ουρανός. Κάποιοι το παρομοιάζουν με τις 10 πληγές του Φαραώ κτλ. Έχουν και άλλες να δοκιμάσουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν και τα άλλα τα θέματα τα δικά τους. Κάποιοι ήδη χρήστες των social media Ρώσοι λένε έγιναν όλα βιβλικά. Δεν θέλω να γίνω μάντης, δεν μπορώ να γίνω μάντης, το έλεγα και νωρίτερα στην κουβέντα με τον Κωστή. Βλέπω όμως κάποιους πολιτικούς ή κάποιους βουλευτές Ρώσους, αν όχι και άλλους πιο υψηλό βαθμό σε πάση περιπτώσει, να βλέπουν δάκτυλο ουκρανικό πίσω από την επέλαση των ακρίδων στη Ρωσία. Και δεν το λέω τυχαία, είτε από κάποιο μένος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έχω. Είχε ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, είχε ένα διάστημα, έχει καταγραφεί στα πρακτικά του ΟΗΕ, είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί κουνούπια, στα οποία κουνούπια έχει τοποθετήσει είτε μικροκάμερες είτε μικροεκρηκτικά για να κάνει ζημιά στη Ρωσία. Το έχει πει αυτός ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, με απατάει μνήμη μου, ένας κύριος ο οποίος είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οπότε αφού το έλεγαν για τα κουνούπια, γιατί να μην το πούνε για τις ακρίδες που είναι και λίγο μεγαλύτερες. Και τα μάτια τους, έτσι πως είναι των ακρίδων, μοιάζουν περισσότερο με κάμερες. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας, ο οποίος έκανε διακοπή από τις διακοπές και έτσι είναι και πάλι στη Ριζούπολη. Καλή σας ημέρα. Ωραία είναι και εδώ, λέει. Μια χαρά. Τώρα που αδειάζει και η Αθήνα, ακόμα καλύτερα.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι φαίνεται να υπάρχει μια αισιοδοξία σχετική όσον αφορά τη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ήδη έχει διαμηνήσει πως εμείς με το Ομάν έχουμε καταλήξει, έχουμε βγάλει και τις συντεταγμένες από τις οποίες θα περνούν τα πλοία, είμαστε καθόλου ασύμφωνοι. Το αν θα υλοποιηθεί η συμφωνία ή δεν θα υλοποιηθεί εξαρτάται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυτές με τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια κάνουν χειρότερο το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, ή έχουν δημιουργήσει κατά τους Ιρανούς το πρόβλημα. Αυτό είναι το καινούριο που υπάρχει, αλλά λόγω αυτής της σχετικής ισοδοξίας που σας έλεγα και νωρίτερα και επαναλαμβάνω και τώρα, το Ιράν λέει ότι 50-50 είναι οι πιθανότητες να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή μια συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς παρουσιάζουν νέα μικρή πτώση. Χθες σας λέγαμε ότι με το άκουσμα της είδησης ότι επίκειται συμφωνία έπεσαν κατά 5% περίπου, λίγο πάνω από το 5%. Σήμερα τσίμπησαν άλλο 1,5% προς τα κάτω. Το πετρέλαιο Brent, για παράδειγμα, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για τα καύσιμα στην Ευρώπη, είναι στα 79,08 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό προς το παρόν ποσοστό. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν γύρω στα 50 κάτι. Έτσι. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε φτάσει και στα 100, είχε ξεπεράσει και τα 100 ένα διάστημα, τώρα είναι στα 79.

Άλλες δύο-τρεις ειδήσεις έτσι από την επικαιρότητα. Ένα θέμα είναι ότι σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα η οποία με διεθνές ένταλμα σύλληψης πιάστηκε στο Λονδίνο όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται, φέρεται ως συνυπεύθυνη για το έγκλημα της Μαρφίν. Θα φτάσει λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει την δικαστική διαδικασία, δηλαδή θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή, φαντάζομαι θα ζητήσει και θα πάρει ολιγοήμερη άδεια για να ετοιμαστεί και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά. Πάντως σήμερα φτάνει στην Ελλάδα. Μία άλλη είδηση που επίσης είναι έτσι στο προσκήνιο, έχει έρθει μετά από μία επιχείρηση που έκανε ποιος έκανε την επιχείρηση, δεν θυμάμαι, βρέθηκε ιδέως, έτσι λέγεται, μια εταιρεία εν πάση περιπτώσει του δημοσίου, κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, τα οποία λαιλατούσε από τον ελληνικό βυθό ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο. Με αφορμή αυτήν την είδηση έχει επανέλθει στο προσκήνιο το κυνήγι των κοραλιών που υπάρχουν ανά τον κόσμο και τα μέτρα που λαμβάνονται. Επανέλθει στο προσκήνιο το κυνήγι των κοραλιών που υπάρχουν ανά τον

Παράδειγμα την Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν κοραλιογενείς ύφαλοι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για τουρισμό για να βουτήξουν στα νερά, να πάνε να δούνε και να χαζέψουν τα κοράλια και το θαλάσσιο πλούτο που αναπτύσσεται γύρω τους, οι οποίοι κόβουν κομματάκια με αποτέλεσμα και εκεί οι αρχές να κυνηγάνε όποιον έχει, όποιον παίρνει, σπάζει κοράλια και τα παίρνει μαζί του. Βέβαια, έβλεπα να βγαίνουν από τη θάλασσα άνθρωποι οι οποίοι είχαν διάφορα εξογκώματα στα μαγιό τους, κοράλια ήταν, τα έβγαζαν λαθρέα, αλλά έτσι και τους πιάσει η αστυνομία, είχαν σκληρότατες ποινές. Αυστηρότατες ποινές, να το πω σωστά. Αυτά στην. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η νομοθεσία. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν ύφαλοι με κοράλια.

για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα έτσι στο ξεκίνημα της ημέρας της επικαιρότητας, σήμερα θα έχουμε και τη συνέχεια δύο αστυνομικο-δικαστικών θρίλερ. Το ένα είναι οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, το ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Ο ίδιος εξακολουθεί και λέει ότι δεν φταίω εγώ. Καθώς και η άλλη υπόθεση με τη σωρό που βρέθηκε σε καταψύκτη στον Μιστρά και ήταν εκεί κάνα 2,5 χρόνια, και αυτό το σύριαλ έχει γίνει και αυτό θα συνεχιστεί, φανταζόμαστε, και κάπως έτσι θα ολοκληρώνεται το μενού της ημέρας, το μπουκέτο των ειδήσεων και τις ειδησιογραφίες της σημερινής. Φωτιές να μην έχουμε και τα άλλα τα βρίσκουμε. Υπενθυμίζω, αφού σας είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και 112 στο Λασίθι, προς το παρόν η κατάσταση δεν εμπνέει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Σας υπενθυμίσουμε και ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Και όπως έλεγε πριν ο κύριος Νταλός, ο καθηγητής με τον οποίο συνομιλήσαμε, πλέον δεν είναι αμέλεια το να κάνεις εργασία σε αυτές που ακούς τις περιοχές ότι είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Δεν είναι αμέλεια το να κάνεις μια εργασία ή να κάνεις barbecue ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί σπινθήρες ή φωτιά. Είναι κάτι άλλο. Είναι από εγκληματική πράξη, από κακούργημα σε εγκληματική πράξη. Έτσι, να λέμε και αυτά, και κάπως έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Παρασκευούλα, 7 του μηνός, λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί. Σας προτείνουμε ωστόσο να μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Air News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει ακριβώς στις 8, έπειτα συνέχεια με την Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε. Επαναλαμβάνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, καθώς σήμερα είναι του Σωτήρος. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους γνωστούς σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγησών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλημέρα, καλημέρα. Την έχει τη ζέστη του σιγά σιγά. Μας προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασία γύρω στους 40 το Σαββατοκύριακο, αλλά έχει αρχίσει να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Για παράδειγμα, ήδη 9 λεπτά μετά τις 8 έχει 27 βαθμούς στην Αγία Παρασκευή, 27 και στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο λιμάνι, 27 και στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν έχει μόνο 27 στον Πειραιά, έχει και πολλή κίνηση. Και τα πλοία που αυτή την ώρα φεύγουν για Κυκλάδες. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη μαζί με του Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γεωργίου. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά.

Και σας καλούμε να μπείτε και εσείς στη συντροφιά μας, αν το επιθυμείτε βέβαια. Η επιλογή είναι μία, είναι απλή, μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη. Earth News Radio λοιπόν, για να μας στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Στείλτε μας και καμιά φωτογραφία.

5η, 6 Αυγούστου. Κάνω προσπάθεια για το 5η, γιατί πριν νόμιζα ότι είναι Παρασκευή. Πριν από λίγο πήγα να πω Τρίτη. 5η, δεν είναι και άσχημη 5η. Ας την πούμε προ-Παρασκευή. 6 Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου του 1945, για να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα μας αρέσει πάρα πολύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν την πρώτη ατομική βόμβα στην ιστορία στην ιαπωνική πόλη Χιροσίμα, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και αλλάζοντας πράγματι για πάντα την παγκόσμια ιστορία. Αυγούστου 1961 η Μαρία Κάλλας ερμήνευσε τη Μίδια στο αρχαίο θέατρο της Επιδάφρου, καθυλώνοντας 17.000 θεατές στην τελευταία της επίσημη παραγωγή όπερας επί ελληνικού εδάφους. Σήμερα γιορτάζει ο Σωτήριος, ο Σωτήρης, ο Σώτος, η Σώτη, η Σωτηρία, η Σωτήρο, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια σας πολλά. Καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, μελτέμι, καλό μελτέμι και θερμοκρασίες αρκετά υψηλές για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο, όπως σας είπαμε. Να, ενδεικτικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς στην κεντρική και την νότια Ελλάδα, τους 36 στη βόρεια, τους 36 βαθμούς επίσης στη δυτική Ελλάδα, τους 32 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Εδώ βοηθάει το μελτέμι σίγουρα. Στην Αττική μέγιστη στους 35 βαθμούς, μελτέμι από 3 έως 4 μποφόρ, ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Σε λίγο όμως θα έχουμε αναλυτική πρόγνωση του καιρού και για το Σαββατοκύριακο, γιατί κάποιοι ήδη, αν δεν βρίσκεσαι στο λιμάνι, ετοιμάζεται βαλίτσα. Είναι ο Αύγουστος, το έχουμε πει, είναι ο μήνας των αδιούχων, και όσοι δεν φύγαν τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο θα φύγουν αυτό.

Μερικά από τα θέματα που πρωταγωνιστούν σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα ενημερωτικά site, είναι οι ανακοινώσεις, η εξειδίκευση των μέτρων για τους πυρόπληκτους που αποφασίστηκαν στη Διευπουργική Χθεσινή Επιτροπή, οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, προτιμώ μια συμφωνία με το Ιράν, δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, δήλωσε πριν από λίγες ώρες, αλλά και η εξελίξη στην υπόθεση της Μαρφίν.

πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχω δει, το βλέπω τώρα σε κάποιες ιστοσελίδες, είναι λεπτομερείς εικόνες από την επιφάνεια του ήλιου, εικόνες που έχουν καταγραφεί με ένα ειδικό τηλεσκόπιο, ηλιακό τηλεσκόπιο ονομάζεται, και βρίσκεται σε υψόμετρο στο νησί Μαουίτ στη Χαβάη. Είναι τόσο εντυπωσιακό. Δημοσιεύθηκαν τα ευρήματα σε ένα επιστημονικό περιοδικό, το περιοδικό Nature. Δεν μπορώ να το περιγράψω.

Επίσης έχω να πω, αφού πω τις πρώτες καλημέρες στον Παράσχο, στην Έλενα, στον Πέτρο, την Ευγενία, το Στέλιο, το Διονύση και την Τζέννη που έχουν στείλει ήδη τις καλημέρες τους. Μέσω Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας, σας το θυμίζω, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Να σας πω ότι για όλα τα θέματα που αναφέραμε έχουμε ετοιμάσει πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Είναι 6 Αυγούστου, αλλά τα θέματα της επικαιρότητας είναι πολλά. Να ξεκινήσω τουλάχιστον με μια ευχάριστη είδηση. Ποια είναι αυτή? Και με υποσημείωση ευχαριστή είδηση. Οι εξελίξεις, ξέρετε, οι τιμές των καυσίμων ακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Τι θα γίνει τελικά με τα στενά του Ορμούς? Φαίνεται ότι αυτό που χθες διαβάζαμε σε κάποια ευρωπαϊκά και αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Θα μου πει κάποιος, ήμασταν και άλλη φορά κοντά σε συμφωνία μέχρι και χειρία. Υπεγράφει. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό δημιουργεί πτωτικές καθοδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο δεν ξέρω πόσους μήνες έχει να πέσει κάτω από τα $80 το βαρέλι.

0: Αυτή την ώρα δηλαδή το Brent, ο τύπος του πετρελαίου που καθορίζει και τις διεθνείς τιμές περισσότερο από τους άλλους, στα 79 δολάρια το βαρέλι. Εδώ στα βενζινάδικα γύρω στα 2 όμως ευρώ είναι η βενζίνη. Θα σας πούμε συνέχεια περισσότερα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Σας λέγαμε όμως πριν, και έχει τη σημασία του, γιατί μιλάμε ακόμη για τις μεγάλες πυρκαγιές του προηγούμενου που έκαιγαν για 5 μέρες στη Δυτική Αττική. Θα αναφερθούμε αναλυτικά μετά τους τίτλους των ειδήσεων και στα μέτρα στήριξης και στις διαδικασίες που θα δοθούν αυτά. Όμως να ανοίξουμε πριν μια παρένθεση, να πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει αναλυτικά και για τον καιρό σήμερα, αλλά και για τις προσεχείς ημέρες, γιατί αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες με μελτέμι σε συνδυασμό με το μελτέμι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά αυτή είναι η εικόνα του καιρού και σήμερα έχουμε ένα ενισχυμένο μελτέμι που επηρεάζει βασικά όμως κυρίως το Αιγαίο. Δηλαδή θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ τις μεσημβρινές ώρες και νωρίς το απόγευμα μέσα στο Αιγαίο. Και λέμε τις μεσημβρινές ώρες και νωρίς το απόγευμα γιατί πλέον το μελτέμι δεν είναι οι πρώτες μέρες του. Πλέον είναι μια κατάσταση που έχουμε αρκετές μέρες αυτό το μελτέμι. Οπότε έχει παγιωθεί αυτός ο ημερήσιος κύκλος, δηλαδή να πέφτει η ένταση από το αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες μέχρι και νωρίς το πρωί και να ενισχύεται τις θερμές ώρες της ημέρας. Οπότε περιμένουμε να φτάσει τα 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο σήμερα το μεσημέρι. Mm-hmm. Επηρεάζονται λιγότερο τα ανατολικά ηπειρωτικά και γενικότερα όλη η ηπειρωτική χώρα. Βασικά δηλαδή η Αττική είναι η περιοχή που αυτό το μελτέμι φυσάει κάπως ενισχυμένο, η Ανατολική Αττική, εκεί φτάνουμε και τα 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα έχουμε από 5 μποφόρ και κάτω χαμηλότερες εντάσεις ανέμων. Και βέβαια έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 37-38 βαθμούς τα ηπειρωτικά. Θα φτάσουμε και σήμερα, όπως φτάσαμε και χθες, είναι αρκετά υψηλές αυτές οι τιμές. Και βέβαια ο συνδυασμός αυτός κάνει τον κίνδυνο πυρκαγιά να είναι μεγάλος. Έχουμε υψηλό κίνδυνο, κίτρινο σε πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα πορτοκαλί στην Αττικοβιωτία και στην κεντρική και νότια Εύβοια, εκεί που είναι βέβαια η περιοχή έχει πληγεί ήδη. Και είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Βέβαια. Είναι ο αριθμός 4 στη διαβάθμιση, ο υψηλότερος είναι 5, είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Το 5 είναι SOS ουσιαστικά. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Ο καιρός θα εξελιχθεί έτσι και τις επόμενες ημέρες.
1: Φαίνεται ότι και αύριο Παρασκευή μια αντίστοιχη κατάσταση θα έχουμε. Και το Σάββατο μπορώ να πω, αν και το Σάββατο περιμένουμε μια έτσι μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσουμε τοπικά και τους 39 βαθμούς και μετά από Κυριακή και μετά αρχίζει να είναι περισσότερο επικίνδυνη η κατάσταση, καθώς περιμένουμε ενίσχυση του μελτεμιού, δηλαδή θα φτάσουμε τα 7 πιθανότατα και τα 8 μποφόρ και μάλιστα με μια διεύθυνση ανέμου που θα επηρεάζει πλέον και τις ηπειρωτικές περιοχές, θα γίνει βορειοανατολικός ο άνεμος και θα έχουμε έντονο άνεμο και πάνω από την ηπειρωτική χώρα και όχι βασικά μόνο μέσα στο Αιγαίο. Αυτό σε συνδυασμό και με την κάπως πιο αυξημένη θερμοκρασία, δηλαδή η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή μέρα, περιμένουμε έτσι τοπικά να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Mm-hmm. Τοπικά στα γνωστά σημεία, Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές θα έχουμε 40.
1: Τα 40 γενικά τα περιμένουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα Βόρεια, στην Κιλκή, στις Σέρες, εκεί. Η Θεσσαλία όχι και τόσο, γιατί εκεί θα έχουμε αυτή τη βορειοανατολική συνιστόσα του μελτεμιού, οπότε λιγάκι θα κρατήσει τη θερμοκρασία λίγο χαμηλότερα, αλλά βέβαια ο άνεμος αυξάνει την επικινδυνότητα. Οπότε θα είναι μια τέτοια κατάσταση που είναι αρκετά αυξημένη θερμοκρασία.
0: Τόση τη θερμοκρασία με επιστροφή στις φυσιολογικές τιμές ουσιαστικά. Από πότε το περιμένουμε να συμβεί?
1: Λίγο χαμηλότερα θα πέσει η θερμοκρασία μετά από Δευτέρα-Τρίτη, αφού θα έχουμε αυτό το πιο ενισχυμένο μελτέμι. Αλλά η Κυριακή, που ακόμα θα έχουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα είναι και η πρώτη μέρα της πιο μεγάλης ενίσχυσης του μελτεμιού, ας πούμε, που τότε περιμένουμε να φτάσουμε τα 8 μποφόρ, θα είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα.
0: Άρα θέλει πολύ προσοχή. Η Κυριακή είναι μια μέρα που θέλει πολύ προσοχή από όλους μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να επαναλάβουμε ότι σήμερα η περιφέρεια της Αττικής και η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας μαζί με τη Βιωτία και την Εύβοια βρίσκονται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Θέλει πολύ πολύ προσοχή λοιπόν τις υπόλοιπες ημέρες, και το λέω γιατί ενώ από τη μία οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχθές σβήναν τη φωτιά στην Δυτική Αττική για πέμπτη μέρα η δυνατή μάχη εκεί, κάποιοι το θεώρησαν καλό σε κάποιες περιοχές της Αττικής κιόλας να ανάψουν το μαγκάλι για να ψήσουν το κρέας. Την προζολίτσα τους. Δηλαδή, σκέφτεσαι ειλικρινά τι μπορεί να έχει ο άλλος στο κεφάλι του για να το κάνει αυτό, να ψηφίσει, να αψηφά το κίνδυνο, να προκαλέσει πυρκαγιά κάπου. Την ώρα που έχουν καεί σπίτια, επιχειρήσεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί.

Δύο είναι τα σημεία που έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δύο είπα, τρία. Το ένα είναι στην Αττική Οδό, στην έξοδο για τον Κηφισό, για Αθηνών Λαμίας μάλλον, για να είμαι περισσότερο ακριβής. Το άλλο σημείο είναι η Λεωφόρος Αθηνών, αρκετά μετά το Χαϊδάρι, θα έλεγα από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, σε ένα μικρό σημείο, και βεβαίως το λιμάνι του Πειραιά. Εάν κατευθύνεστε προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι, ξεκινήστε νωρίτερα. Βλέπω ότι η κίνηση ξεκινάει από την Πειραιός από τη μία και από την Παραλιακή, από το Φάληρο από την άλλη, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, με όλους τους δρόμους του Πειραιά σε δύσκολη κατάσταση, με πολλή κίνηση.

Όλο και περισσότεροι έρχεστε στη συντροφιά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα να πούμε. Παράσκο θα το δούμε το πρόβλημα. Το θέμα για το οποίο μας ρωτάς, το οποίο μας θέτεις. Καλημέρα στον Μπάμπη, το Γιώργο, το Θήμιο που μας στέλνει όμορφες φωτογραφίες από την Καβάλα και την Έλενα την Παπαβασιλείου που στέλνει τις καλημέρες της.

Σας λέγαμε ότι μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα συζητήσουμε αναλυτικά για τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις φωτιές της Δυτικής Αττικής. Αφορά βέβαια και τους πληγέντες στην Κρήτη που είχαμε τη φωτιά που έκαιγε για τρεις ημέρες εκεί στο νότιο Ρέθυμνο. Αλλά θα συζητήσουμε και το θέμα της σύνδεσης, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γιατί εχθές έπεσαν υπογραφές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε αυτή την συμφωνία. Υπογραφές οι οποίες σηματοδοτούν την εκκίνηση της διαδικασίας. Θα τα συζητήσουμε όλα, όπως και για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που εχθές άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Να ακούσουμε τι τους ειδήσεων, θα τα πούμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία Κρήτη. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωση των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιδότηση προσωρινής στέγας, τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ με ερικίαρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάση της Τεχεράνης. Στην Ελλάδα εκδίδεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Έθνης Ρέδιο 105,8, πρωινές διαδρομές. Ακούτε, όσες 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Από τα κυριότερα θέματα της ημέρας, τα μέτρα. Τα μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ανακουφίσει τους ανθρώπους, των οποίων τα σπίτια, οι επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, κάποια κάηκαν ολοσιερός. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν και χθες στη Διευπουργική Επιτροπή υπό το συντονισμό του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης του κ. Κώστα Κατσαφάδου. Οι διαδικασίες, ακούσαμε αυτόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι επιταχύνονται με ενιαίες αυτοψίες. Αυτά και την ουσία των μέτρων θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κατσαφάδο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, πριν μπούμε στην ουσία των μέτρων και στις απορίες που ήδη έχουμε από κάποιους ακροατές και ακροάτριες που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Κύριε Κατσαφάδο, πώς φτάσαμε και φέτος εδώ? Ακούγαμε την κυβέρνηση να μας λέει ότι είχαν γίνει τα πάντα, ότι είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Και η πρώτη μεγάλη φωτιά έκαιγε για 5 μέρες στη Δυτική Αττική. 3 ημέρες στο Ρέθυμνο, στο Νότιο Ρέθυμνο.
1: Ξέρετε, καθημερινά η πυροσβεστική απασχολείται με πάνω από 70 πυρκαγιές. Άρα το πώς μεγαλώνει μια φωτιά έχει να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες και με τις δυνατότητες επιχειρησιακές που έχει η πυροσβεστική, το περιβάλλον, τη γεωγραφία της περιοχής. Άρα δεν είναι η πρώτη μεγάλη φωτιά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν, με ρυθμούς ανέμου οι οποίες κατά καιρούς ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και το δεύτερο ήταν ότι ήταν αδύνατο κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Ήταν καθυλωμένα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε αυτή την περιοχή, τη Δασόδη, η οποία υπήρχε, να προσβληθεί με μεγάλη ισχύ η πυρκαγιά. Αυτό ήταν τα δύο βασικά προβλήματα τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό πήρα αυτές τις διαστάσεις στη συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Βέβαια, δεν θα είναι πάντα ιδηλιακές και ιδανικές καιρικές συνθήκες. Συμβαίνει όχι, αυτό το καλοκαίρι.
1: Προφανέστατα και δεν είναι ιδηλιακές συνθήκες και γι' αυτό λέμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ επικίνδυνο εχθρό όπως είναι η κλιματική κρίση. Βλέπετε το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Προφανέστατα και προσπαθούμε να ενισχυθούμε σε έμψυχο δυναμικό, σε μέσα κάθε χρόνο να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα πιο προετοιμασμένοι. Αλλά οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν αδυνατούσαν στο να πετάξουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και αυτό δημιούργησε αυτή την εκρηκτική κατάσταση η οποία μας οδήγησε σε αυτή την πυρκαγιά.
0: Απλά να ρωτιέμαι αν δεν ήμασταν προετοιμασμένοι που θα έφτανε η φωτιά. Ελάτε όμως να πάμε στα μέτρα στήριξης, γιατί είδαμε και σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά και κατεστραμμένα ολοσχερώς, όπως και επιχειρήσεις. Μέχρι πού φτάνει η στήριξη, κύριε Κατσαφάδο?
1: Η στήριξη θα ξεκινήσει, ήδη έχουμε αρχίσει τις καταγραφές όπως γνωρίζετε. Πιστεύουμε ότι σήμερα θα τις ολοκληρώσουμε. Από Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωσή τους ώστε οι πολίτες με το Ε9 τους και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και έτσι να πάρουν τα πρώτα χρήματα τα οποία είναι το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Από εκεί και πέρα αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να έρθουν και να καταθέσουν μια αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους.
0: Είδαμε πολίτες στα ρεπορτάζ που στον τόπο της πυρκαγιάς κάνουν οι ρεπόρτερ του Earth News και οι δημοσιογράφοι, ανθρώπους οι οποίοι δηλώναν ότι το σπίτι τους έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ότι είναι αδύνατον να το ξαναφτιάξουν. Μέχρι πόσα χρήματα θα φτάσουν, μέχρι ποιο ποσό θα φτάσουν τα χρήματα που θα πάρουν, θα μπορέσουν να το ξαναφτιάξουν?
1: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτηρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ, με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
0: Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα σπίτι 145 τετραγωνικών, θα φτάσει μέχρι 145.000 ευρώ.
1: Μέχρι 145.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και δύο ερωτήματα. Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα ποσά?
1: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Άρα, χωρίς κόφτες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα, γιατί ακούμε παράπονα πολλές φορές για καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι και τα ένα και τα δύο.
1: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτη. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτηρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος.
0: Σας ρωτώ γιατί κάποιοι άνθρωποι φύγαν βιαστικά από το σπίτι τους, δεν πήραν τα πράγματά τους. Φαντάζομαι μπορεί, θα έχουν αφήσει τα συμβόλαιά τους, θα έχουν καεί αυτά, θα έχουν χάσει κρίσιμα έγγραφα. Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε και εμείς δεν μπορούμε χωρίς να έχουμε συμβόλαια και χωρίς να πιστοποιείται η ιδιοκτησία ενός ακινήτου να δώσουμε χρήματα σας επειδή έρχεστε και μας το λέτε.
0: Κάποιος έχετε αναδεικνώνει.
1: Γι' αυτό σας ξαναλέω ότι η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Ο κάθε πολίτης ο οποίος γίνεται η αυτοψία στο σπίτι του παραλαμβάνει ένα έντυπο από την υπηρεσία. Έχουμε βγάλει και ένα έντυπο το οποίο χορηγείται στο κάθε πολίτη όπου του λέει ένα-ένα τα βήματα και τα δικαιώματα τα οποία έχει, αλλά και τα βήματα τα οποία απαιτούνται να κάνει και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει.
0: Πάμε τώρα, καταρχάς να σας ρωτήσω, έχετε αριθμό, έχετε συνολική εικόνα, και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ολοκληρώνεται η καταγραφή, πόσα
1: σήμερα
0: σπίτια έχουμε σήμερα?
1: Από εχθές έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή, από τη Δευτέρα ήμασταν στο Πορτογερμενό, αλλά δεν ήταν δυνατόν να έρθουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, γιατί κατά τη διάρκεια της αυτοψίας πρέπει να παραβρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Όπως καταλαβαίνετε, οπότε με τους περιορισμούς οι οποίοι υπήρχαν στις μετακινήσεις, ουσιαστικά από χθες ξεκίνησαν. Είχαμε 7 συνεργεία, σήμερα έχουμε 11 τριμελείς επιτροπές οι οποίες σκανάρουν την περιοχή. Πιστεύουμε ότι ο κύριος όγκος, αν όχι όλα, γιατί κάποιοι πολίτες μπορεί να μην μπορούν ακόμα να επισκεφτούν την περιοχή τους, εκεί θα είμαστε εμείς, όποτε ζητηθεί από κάποιον πολίτη ο οποίος αδυνατούσε αυτές τις μέρες να πάει στο Πορτογερμενό για να είναι παρόν όταν θα γίνει η αυτοψία. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα μπορούμε να ξαναπάμε όποτε μας ζητηθεί. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο αριθμός. Πάμε τώρα στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κύριε Κατσαφάδο. Τι ισχύει εδώ για τις επιχειρήσεις?
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Τις αυτοψίες αυτές δεν τις κάνει η υπηρεσία μας, τις κάνει η περιφέρεια, οι επιτροπές της περιφέρειας και γι' αυτό το λόγο έγινε χθες μια ευρεία σύσκεψη στα Βίλια, όπου ήταν και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης και αποφασίστηκε άμεσα να ξεκινήσουν οι αυτοψίες και από πλευράς της περιφέρειας σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις.
0: Υπάρχει και πρόνοια για τους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις?
1: Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους. Όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
0: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
1: αυτοί
0: μέχρι να ξαναγίνουν.
1: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές. Να σημειώσω ότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν τέτοια.
0: Κυρίως είναι κατοικίες αυτές που έχουν υποστεί.
1: Με βάση τις αυτοψίες τις οποίες έχουμε κάνει, αλλά υπάρχει πρόνοια και για τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα. Η διαδικασία της ενιαίας αυτοψίας, στην οποία αναφερθήκατε 2 ή 3 φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, ουσιαστικά απλοποιεί τη διαδικασία. Καλά, δεν το καταλαβαίνουμε. Αντί για 2 και 3 επιτροπές.
1: Αντί για να πηγαίνουν 2 επιτροπές, τις ενώσαμε τις 2 επιτροπές σε μία, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε ό,τι έχει να κάνει με το να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να αποζημιωθούν οι πολίτες. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία πήγαμε, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία και συνεχή επικοινωνία τόσο με το πρώτο βαθμό όσο και με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί κάτω από ένα πλαίσιο συνεργασίας μπορούμε να αποδώσουμε ακόμα καλύτερα. Είναι χώρος υποδοχής, όπως σας είπα, των αιτήσεων, τόσο η Δήμη όσο και η Περιφέρεια για τις επιχειρήσεις, η Δήμη για τα κτίρια. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ζητάμε είναι και τη συνεργασία των πυρόπληκτων πολιτών, ώστε να καταθέσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογικά τα οποία απαιτούνται για να προχωρήσουν οι διαδικασίες με ταχύτητα.
0: Αν κάποιος έχει απορίες, αν κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι ή δεν το έχει ακούσει, πού μπορεί να απευθυνθεί.
1: Στο έντυπο το οποίο έχει δοθεί σε κάθε πολίτη ο οποίος έγινε αυτοψία στο κτίριό του, υπάρχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας, όπου 24 ώρες το 24 μπορεί να αποτανθεί, ούτως ώστε να διευκρινιστούν διάφορες απορίες τις οποίες τυχόν μπορεί να έχει.
0: Αναφερθήκατε πριν στη συνεργασία, την άριστη συνεργασία με την περιφέρεια και τους Δήμους. Ήταν άριστη και η συνεργασία πριν τις φωτιές, κύριε Κατσαφάδο, γιατί πάντα μετά το πρόβλημα είναι καλή η συνεργασία.
1: Κοιτάξτε, όλοι περνόμαστε και όλοι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Και αυτό οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε. Όπως σας είπα, βλέπετε ότι δεν είμαστε σε ένα απομονωμένο περιβάλλον. Βλέπετε ότι απόδεια της κλιματικής κρίσης έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν και συντελούνται τεράστιες τραγωδίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Δεν είναι λίγες ημέρες όπου και εγώ ήταν όλος ο νότος της Ευρώπης με ανυπολόγιστες καταστροφές και με πυρκαγιές οι οποίες κατέκαψαν τεράστιες εκτάσεις. Από εκεί και πέρα η συνεργασία μας, η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει δύο κεκτημένα, τα οποία δεν θα πρέπει να τα παραγνωρίζουμε. Το πρώτο είναι ότι από το 2019 και μετά πλέον υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο γύρω από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και αυτό ακούει στο όνομα της πρόληψης, στο όνομα της αντιμετώπισης επί του πεδίου και φυσικά έρχεται μετά και το κομμάτι της αποκατάστασης, ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτά δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Το δεύτερο το οποίο.
0: Ξέρετε τώρα, η αντιπολίτευση σας έχει ασκήσει δρυμύτατη κριτική σε αυτό το. Ιδιαίτερα σε αυτό το σκέλος.
1: Αλλά δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν. Και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασία. Ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά κατά τη διάρκεια της έναρξης αντιπυρικής περίοδου υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες απέναντι στους Δήμους και στις περιφέρειες, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Μάλιστα, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποια πρόνοια για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, τους πυροσβέστες, που σε αυτή τη μάχη με τις φλόγες έχασαν τη ζωή τους?
1: Αυτά θα υπάρχει μια ανακοίνωση του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ναι. Όπου προφανέστατα και θα υπάρξει.
0: Σας ρωτώ γιατί ακούμε διάφορα, διαβάζουμε διάφορα, τα διαβάζετε κι εσείς.
1: Χωρίς αυτό φυσικά να απαλύνει τον πόνο και την οδύνη την οποία έχουν οι οικογένειες αυτές, όπου χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους και χάσαμε κι εμείς τρία στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως βέβαια και, τα δύο άτομα τα οποία αποτελούσαν πλήγμα στο ελικόπτερο το οποίο κατέκτησε. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη πρόνοια από πλευρά του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου θα ανακοινωθούν σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσαφάδο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

Δεν προλαβαίνω τα ερωτήματά σας στον παράσχο. Αναφέρθηκα. Ο Βασίλης ρωτάει ποιος δίνει τα λεφτά. Αν τα δίνει ο προϋπολογισμός σε κάποια ιδιωτική εταιρεία. Ο Ανδρέας αναφέρεται στον άνεμο που φυσούσε. Έχουμε και στοιχεία πια, Ανδρέα, για το πόσο δυνατά φυσούσαν οι άνεμοι εκείνες τις ημέρες. Όμως συνεχίζει το σχόλιο του, αναφερόμενο στα μέτρα τα προληπτικά που είχαν ληφθεί για το δάσος. Αν είχαν ανοιχθεί οι κατάλληλοι δρόμοι, αν είχε καθαριστεί. Μα γι' αυτό ρωτήσαμε και για τις ευθύνες τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Αν είχε γίνει δηλαδή ό,τι έπρεπε να γίνει. Εάν ερμηνεύω σωστά το σχόλιο του Γουίλιαμ, λέει ότι το θέμα να επανέλθει η οργανωμένη λωτομία μέσα στα δάση ώστε να ανοίγουν ζώνες πυρασφάλειας είναι αδύνατο, δεν το συζητάει κανείς. Δεν έχω απάντηση. Οι δασολόγοι που, με τους οποίους μιλάμε όλες αυτές τις ημέρες και δυστυχώς μιλάμε όταν έχουμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά, αναφέρονται ξανά και ξανά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και μάλιστα επικυρωποιημένα, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν. Δεν μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές αλλά και να διευκολύνει το πώς τα δάση θα δομηθούν με μέτρα της δεκαετίας του 80 και του 90. Έχουν αλλάξει δυστυχώς τα δεδομένα.

8 περίπου λεπτά, 7,5 λεπτά πριν από τις 9, τι θα λέγατε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα θέματα των εφημερίδων, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα μέτρα, τα θέματα, με συγχωρείτε, τα οποία κυριαρχούν, τα μέτρα για τους πληγέντες, η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η είσοδος στο θέμα της διασύνδεσης ενός γαλλικού κολοσσού, ενός γαλλικού ομίλου, της Meridian, είναι από τα θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridian? Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. Είχαμε αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες σε αυτά τα

πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις της συντάξης με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση φραγμός στο Airbnb. Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Θα το συζητήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για τις φωτιές. Η Ελλάδα αξιοποιεί το διάστημα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Απόγευματινή, η οποία βλέπει γαλλικό κλειδί, το κλειδί σε εισαγωγικά, για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Χθες από τη Διπουργική, στη Διπουργική Επιτροπή συζητήθηκαν αυτά τα θέματα και άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Τουρισμός για όλους. Να μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8, γιατί μετά τις 9.30 θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα και θα έχετε πολλές πληροφορίες. Στείλτε ερωτήματα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθωτών αντιδραστήρων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη έρευνα, μια τρύπα στο νερό, το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα με τις τιμές των προϊόντων. Και καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβεν εις Παρισίους, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Ελεύθερος τύπος, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύει διεθνείς επενδυτές. Και ακόμη, τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk. Ρίζοσπαστης, 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χειροσίμα Ναγκασάκη, όλοι σήμερα στις αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, προκαλούν και εξοργίζουν το λαό πάνω στα αποκαίδια της πολιτικής τους, το μαύρο άσπρο για τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κρατικού μηχανισμού.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα ο Μητσοτάκης, ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Από την εφημερίδα Δημοκρατία. Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμη ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το οπλισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ποντίκι, εφημερίδα Ποντίκι, κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Εφημερίδα Εστία, ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Και εφημερίδα Μανιφέστο, πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπη. Στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Είχαμε χθες ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω social media και συμβατικών μέσων μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, ιδιαίτερα του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Κωνσταντίνου Τσουκαλά, για το θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Λοιπόν, 1,5 λεπτό πριν από τις 9 θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, γιατί τα θέματα μας είναι πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε προγραμματίσει και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πράσινο φως για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πελεκάνο, στη Νότια Ρόδο, άναψε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Στην εταιρεία δίδεται η δυνατότητα να προχωρήσει στην κατασκευή αιωλικού πάρκου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 74.000 στρεμάτων. Επολύθην για 100.000 ευρώ. Αυτό αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Ζητά δε από τη Διεύθυνση Δασών να εξηγήσει στους πολίτες γιατί για έργα που μεταβάλλουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα δημόσιας δασικής έκτασης οι διαδικασίες ολοκληρώνονται με αξιοσημείωτη ταχύτητα, ενώ για έργα που αφορούν την πρόληψη των πυρκαγιών και την προστασία του ίδιου του δάσους απαιτούνται μήνες ή και χρόνια. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, τους διευθυντές των κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Ο Υπουργός θα ξεναγηθεί και στις ανακαινισμένες πτέρυγες του νοσοκομείου. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπολύει ο βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Καλεί το οικονομικό επιτελείο να εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να περάσει σε πολιτικές ουσιαστικής στήριξης, προτείνοντας την άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την άμεση επιτάχυνση των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους τομείς της ακτοπλοείας και της ενέργειας. Να διευκολυνθούν οι πολίτες που έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες σε ισχύ στην έκδοση διαβατηρίου, ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολα. Σημειώνεται ότι από τις 3 Αυγούστου δεν γίνεται δεκτή για την έκδοση διαβατηρίου η παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα, ακόμη και αν είναι σε ισχύ. Ο βουλευτής ζητά να δοθεί μια μικρή παράταση στην έκδοση διαβατηρίου. Στην πρόσληψη 62 ατόμων για την καθαριότητα στις σχολικές μονάδες κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 θα προσλάβει ο Δήμος ΚΟ. 49 άτομα θα είναι με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και 13 μερικής. Για εμπορία ανθρώπων και έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο συνελήφθη 43χρονη η Μεδαπή στη Ρόδο. Η 43χρονη χρησιμοποιούσε το ανήλικο παιδί της, θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και υγεία, αποσκοπώντας σε παράνομο εισόδημα. Για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνελήφθη 23χρονος η Μεδαπό στην ΚΟ. Οδηγούσε δίκυκλο το ποδήλατο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ του είχε αφαιρεθεί τόσο η άδεια ικανότητας όσο και οι πινακίδες του οχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 53χρονου Δανού τουρίστα που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στα Κολύμπια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση μετά από κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ο άντρας ανασύρθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σίμης ο Γερμανός που αγνοείται από την Κυριακή. Η σωρός του μεταφέρθηκε στη Ρόδο για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπό μερικό έλεγχο ετέθη η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Στην επιχείρηση κατάσβεσής της μετήχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Καρπάθου. Γενικά καλώς προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Γιορτάζει και το δικό μου το παιδάκι, ο Σωτήρης μου, ο οποίος έχει και γενέθλια και γιορτή σήμερα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, παρέα με τον Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε τον παρανοϊκό που κυβερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να συνεχίζει τις παλινοδίες του απέναντι στο Ιράν. Να συνεχίζει να απειλεί τη μία με στρατιωτική κλιμάκωση. Χθες δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ήταν έτοιμη να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και την άλλη, να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, εξακολουθούν να πλουτίσουν. Οι κινήσεις του και οι δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν επανειλημμένα προκαλέσει ερωτήματα για το κατά πόσο δημιουργούν ευκαιρίες οικονομικού οφέλους για τον ίδιο και τον κύκλο του. Στα δικά μας, παγκόσμια πρωταθλήτρια στις νοσοκομιακές λοιμώξεις η Ελλάδα. Το ποσοστό των λοιμώξεων σε νοσοκομεία και ΜΕΘ, μονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα μας, ανέρχεται σε 98,4%. Ακολουθεί η Αργεντινή με 95,8, η Πολωνία με 93,4 και το Μεξικό με 90,5. Σπάσαμε τα σύνορα της Ευρώπης. Τώρα γίναμε και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι λοιμώξεις μεταδίδονται στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, είτε μέσω παρεμβατικών ιατρικών πράξεων, είτε μολυσμένων επιφανειών, κομωδίνα, κρεβάτια που δεν έχουν απολυμανθεί επαρκώς, είτε λόγω της μη τήρησης των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς έχουμε μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία μας από χώρους ίασης σε αρένες επιβίωσης. Και ξέρετε, το απογοητευτικό δεν είναι η πρωτιά, αλλά η απόλυτη απάθεια με την οποία την αντιμετωπίζουμε. Το τελευταίο διάστημα επισκέπτομαι καθημερινά το νοσοκομείο, πρωί και απόγευμα. Υπάρχουν κλινικές που αστράφτουν από καθαριότητα, υπάρχουν και κλινικές όπου η εικόνα σε προβληματίζει από την πρώτη στιγμή. Και μιας και αναφέρθηκα στο νοσοκομείο, όποιος από τους νοσηλευτές έχει κουραστεί, έχει εξαντληθεί ή δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τους ασθενείς με σεβασμό, να παραιτηθεί. Καθαρές κουβέντες. Κανένας ασθενής δεν είναι υποχρεωμένος να εισπράττει αγένεια, ειρωνία ή μία μόνιμα ξινή συμπεριφορά τη στιγμή που ζητά βοήθεια για κάτι που αδυνατεί να κάνει μόνος του. Η κούραση είναι ανθρώπινη. Η έλλειψη σεβασμού προς τον άνθρωπο που υποφέρει όμως δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα.
Ο ασθενής χρειάζεται ένα χαμόγελο, ο ασθενής χρειάζεται έναν καλό λόγο, ο ασθενής χρειάζεται μία ανθρώπινη κουβέντα. Χρειάζεται να νιώσει ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου τον σέβονται και τον φροντίζουν. Φυσικά, ευθύνη σε αυτό φέρουν και οι διευθυντές των κλινικών. Αυτοί οφείλουν να θέτουν τους κανόνες συμπεριφοράς, να απαιτούν το σεβασμό προς τον ασθενή και να παρεμβαίνουν όταν αυτοί παραβιάζονται. Η ευγένεια, ξέρετε, είναι μέρος της ποιότητας της περίθαλψης. Τι άλλο έχουμε? Μπορεί οι τοπικές κοινωνίες να διαφωνούν με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Αυτές όμως, είτε το θέλουμε, είτε όχι, θα ορθωθούν. Εκτός και αν ορθώσουμε εμείς ανάστημα, που δεν το βλέπω, μόνο λόγια είμαστε, και το αποτρέψουμε. Η Διεύθυνση Δασών ενημέρωσε την εταιρεία, μία εκ των εταιριών που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες στο νησί μας, ότι δύναται να προχωρήσει σε επέμβαση σε δημόσια δασική έκταση 74.000 στρεμμάτων, να καθαρίσει το χώρο δηλαδή από δέντρα και ό,τι άλλο ενοχλητικό, προκειμένου να υλοποιηθεί υβριδικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Πελεκάνος στη Νότια Ρόδο. Για να παράγουμε πράσινη ενέργεια. Δάσος δεν θα έχουμε, αλλά πράσινη ενέργεια θα έχουμε. Και έρχονται κι άλλες ανεμογεννήτριες. Θα χορτάσουμε πράσινη ανάπτυξη. Μην ξεχνάτε ότι το νέο ειδικό χωροταξικό προβλέπει την εγκατάσταση 542 ανεμογεννητριών στη Ρόδο. Κατά τα λοιπά, έχουμε τον Μάνο Κόνσολα να ζητά τη διευκόλυνση των πολιτών που έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες στην έκδοση διαβατηρίου. Όχι. Ένα ξεκάθαρο όχι θα πρέπει να είναι η απάντηση από την κυβέρνηση στο Μάνο Κόνσολα. Και αυτό γιατί δεν θέλουν τα διαβατήρια για να ταξιδέψουν. Δεν μας έπιασε εύνης μια μαζική παράκρουση για ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά για να αποφύγουν να βγάλουν τις νέες ταυτότητες. Νομίζουν ότι οι νέες ταυτότητες είναι ο Βελζεβούλ μεταμερφωμένος σε ταυτότητα. Ότι είναι ένα μέσο παρακολούθησης. Το αστείο ποιο είναι? Πως και το σύγχρονο ελληνικό διαβατήριο διαθέτει ηλεκτρονικό τσιπ. Εκτός και αν κάποιοι θεωρούν ότι το τσιπ του διαβατηρίου είναι πιο αθώο από τις νέες ταυτότητες. Αυτά προς το παρόν.

0: 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πού πάμε? Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μπάζα, με την παράνομη απόρριψη μπαζών και άλλων υλικών στην Ρόδο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρές παράνομες χωματερές σε όλο το νησί. Ανακοινώθηκε εχθές ότι οι έλεγχοι θα είναι πλέον αυστηρότεροι. Θα εντατικοποιηθούν και θα διενεργούνται με αυστηρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, τον κύριο Κώστα Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σας και σας ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε γεμίσει, είναι αλήθεια, μικρές παράνομες χωματερές παντού, σε όλο το νησί. Και βεβαίως, δεν ευθύνεται ο Δήμος για αυτό, αλλά ευθύνονται οι πολίτες για αυτό.
1: Ναι, θα το πω έτσι, αλλά δεν είναι οι πολίτες μόνο.
0: Δηλαδή?
1: Δεν είναι πολίτες, κάποιες φορές που ευθύνονται για αυτό. Ευθύνεται το σύστημα όλο. Το σύστημα ευθύνεται για αυτό το κομμάτι. Να τα λέμε και αυτά, δηλαδή με το όνομά του.
0: Εξηγήστε μας, βεβαίως. Εξηγήστε μας.
1: Όταν ένας πολίτης θέλει μία μεταφορά να κάνει τα μπάζα του και είναι 80 ευρώ, 100 ευρώ, 150 ευρώ το δρομολόγιο, το ανάλογο στα μπάζα που έχει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και θέλει για να πάει να τα πετάξει πάνω από 200-300 ευρώ, καταλαβαίνετε αυτόματα ότι αυτό δυσχεραίνει τον πολίτη οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Τον βγάλει έξω
0: δηλαδή,
1: το μπάζα.
0: Δηλαδή πόσο κοστίζει η μεταφορά και η απόρριψη για έναν πολίτη, η απόρριψη μπαζών?
1: Ναι, ναι, ναι. Για να ξέρουν και οι ακροατές μας ότι εμείς είμαστε ο προτελευταίος σταθμός που πάμε για να τα πετάξουμε.
0: Εσείς καλείστε για να μεταφέρετε τα μπάζα?
1: Ναι, μόνο να μεταφέρουμε και να πληρώσουμε το δικό μας το δρομολόγιο.
0: Πόσο κοστίζει το δικό σας δρομολόγιο?
1: Από 80 ευρώ μέχρι 200 ευρώ. Ανάλογα
0: από 80
1: τον
0: έως 200, ανάλογα με τον όγκο.
1: Ανάλογα τον όγκο, έτσι.
0: Μετά τι γίνεται?
1: Λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται πλέον στην Ρόδο,
0: ναι,
1: για ανακυκλώσεις,
0: ναι,
1: έτσι, και βάλω πληθυντικό, παρόλο που η μία okay, αλλά δεν θέλω να εκφραστώ απέναντι στις εταιρείες αυτές. Η μία είναι
0: πόσες
1: okay,
0: είναι, πόσες είναι οι εταιρείες?
1: Δύο
0: εταιρείες λοιπόν έχουμε.
1: Δύο εταιρείες είναι που δραστηριοποιούνται πάνω στο νησί.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα το κοστολόγιο μπορεί να ξεκινήσει το λιγότερο από 100 ευρώ και να φτάσει 300, 400, 500, 600, 700 ευρώ, αναλόγως τι έχει μέσα και τι θα του χρεώσει του πελάτη.
0: Μάλιστα.
1: Του καταναλωτή. Έτσι, του καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Και τι σημαίνει αυτό? Ο καταναλωτής θα είναι και ένα μπανάκι ο άνθρωπος να πάει να το πετάξει. Και έχει και μεικτά μέσα, έχει και ξυλαράκια μέσα, έχει και χαλκό μέσα, έχει και οτιδήποτε είναι αυτό. Έτσι, δεν μιλάμε για σκουπίδια. Εκεί δεν είναι καθαρό μπάζο, άρα πάμε σε μια πολιτική που λέγεται ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι μεικτό, άρα θα σε χρεώσει 35 ευρώ τον τόνο. Ένα παράδειγμα να σου πω, 25, 20, 10, 27, 35, 38, ανάλογος, τι θα σε χρεώσει. Λοιπόν, ο πελάτης όμως δεν έχει δυνατότητα αυτή να. Ο άνθρωπος έχει πει ότι ξέρει κάτι εγώ.
0: Με συγχωρείτε, αλλά αν χρειάζεται να δίνεις 600 και 700 ευρώ για να πετάς τα μπάζα σου, έτσι. Και εγώ, δηλαδή, αν μου το ζητήσουν, θα πάω να τα πετάξω στα σκουπίδια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή. Αλλά 700 ευρώ να δώσω εγώ για να πετάξω τα μπάζα, με συγχωρείτε πολύ.
1: Μαζί σας κι εγώ. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Ότι βλέπουμε καθημερινά τις μικρές χωματερές που γίνονται δίπλα στους κάδους απορριμμάτων ή σε κάποιες θέσεις χωριών ή οπουδήποτε και μέσα στην πόλη που πάνε και τα βάζουν οι πολίτες για να πάει να τα παραλάβει ο Δήμος. Και αναγκάζεται ο Δήμος, έτσι, να κάνει αυτό.
0: Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος, όταν καλείται να μεταφέρει μεγάλα αντικείμενα, έτσι, έρχεται. Εμένα δηλαδή η αλήθεια είναι ότι μου έτυχε να θέλω να πετάξω
1: κάτι. Μη και θέλοντας έρχεται. Μα μη και θέλοντας πρέπει να έρθει να τα παραλάβει.
0: Έτσι. Αυτό όμως σου έρχεται και δωρεάν. Δηλαδή, καλώντας το Δήμο να έρθει να σου μεταφέρει τα μπάζα σου, είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Άρα μπορώ να επιλέξω το Δήμο αντί εσάς, κύριε Στυλίδου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μου μεταφέρετε τα μπάζ.
1: Ναι, κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για τα ογκώδη. Για τα ογκώδη, έτσι.
0: Ναι.
1: Για τα ογκώδη. Δεν μιλάμε τώρα για τα μπάζα. Που το βλέπουμε κατά καιρούς κι αυτό. Τα βλέπουμε μπάζα στο νησί πάνω.
0: Uh-huh.
1: Έχουμε όμως και τους συναδέλφους και εμείς που πάνε και κάνουν μικρές χωματερές σε δικά τους μέρη. Αυτό εμείς προσπαθούμε να κυνηγήσουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Τι εννοείτε διότι... λέγοντας συναδέλφους, ποιοι είναι οι συνάδελφοί σας αυτοί?
1: Συνάδελφοί μας, συνάδελφοί μας, είτε χωματουργοί είναι, είτε η δημοσία σε φορτηγά είναι,
0: ναι, ναι.
1: Είτε οι παράνομοι, να το πω έτσι,
0: uh-huh.
1: που βρίσκουν ένα χώρο δικό τους, ένα χωράφι και θεωρούν ότι μπορούν εκεί μέσα να πετάνε τα πάντα, και είναι δικό τους το χωράφι. Αυτό δεν υφίσταται. Υφίσταται να πετάξεις εκεί μέσα χώματα, έτσι, η μπάζα, αλλά όχι σκουπίδια, διότι το περιβάλλον μετά αρχίζει και καταστρέφεται.
0: Μάλιστα. Ξεκαθαρίζεται βέβαια ότι δεν πρόκειται να παρέχετε εσείς ως σωματείο, ως σύνδεσμος, καμία κάλυψη σε επαγγελματίες ή τρίτους που παρανομούν.
1: Καμία κάλυψη πλέον, καμία κάλυψη. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε τα ακάλυπτα που, ενώ το γνωρίζουν όλοι, ότι τα σκουπίδια, να το πω έτσι απλά, τα σκουπίδια πρέπει να πετέγονται σταχυτά μέσα, σταχυτά. Γι' αυτό είναι ταχυτά, να παραλαμβάνουν πλαστικά, ξύλα, στρώματα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά που αναλογεί ταχυτά.
0: Είστε σίγουρος δεν μπορούμε, γι' αυτό? Γι' αυτό?
1: Όποτε λένε.
0: Γιατί υποτίθεται ότι τα ανακυκλώσιμα δεν παίρνουν στο σχητά.
1: Τα ανακυκλώσιμα πάνε στο κοιτά. Είναι στην κάτω μεριά του κοιτά που πάνε. Όλα τα ανακυκλώσιμα πάνε εκεί. Σε αυτό το τρίγωνο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, απέναντι είναι τα μπάζα και από εκεί είναι τα ανακυκλώσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπουμε όμως το εξής φαινόμενο. Έχουμε τώρα ένα δίμηνο, τρίμηνο. Έτσι, παρατηρούμε στρώματα, σκουπίδια σε διάφορα σημεία του νησιού. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Αυτό προσπαθούμε να κυνηγήσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονιών μας.
0: Πώς θα το κυνηγήσετε όμως, κύριε Στυλιανού? Όταν μας λέτε ότι χρειάζεται ένα πεντακοσάρικο, 500, 700, 800, μπορεί και πάνω από 1000 για να μεταφερθούν όλα αυτά στις δύο εταιρείες που υπάρχουν, με συγχωρείτε, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Και εδώ έρχεται αυτό που φωνάζαμε, αν θυμάστε καλά. Εμείς έχουμε φτάσει σαν σωματείο και εμείς και οι συνάδελφοι χωματουργοί είχαμε φτάσει μέχρι τα δικαστήρια για αυτό το θέμα. Όταν πρώτα ξεκινήσαν αυτές οι εταιρείες να είναι εδώ πέρα, να τριστοποιούνται, ότι δεν μπορεί ο πολίτης, το λέω ξεκάθαρα, ο πολίτης, όχι επαγγελματίας, ο πολίτης να υποστεί αυτό το κόστος στη τσέπη του. Θα πρέπει να υπάρχουν ευνοϊκοί όροι για τον πολίτη αυτού του νησιού.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Και δεν μιλάω για τους επαγγελματίες. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Έτσι. Εμείς αυτό φωνάζουμε. Και να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε τώρα ότι πάμε να αποθέσουμε στις εγκεκριμένες ανακυκλώσεις που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΑΝ, έχουν εγκριθεί από το ελεκτικό συνέδριο, έχουν από το κράτος όλο. Έχει πάει κανένας να ελέγξει το τι γίνεται εκεί μέσα? Έχει πάει ο εισαγγελέας, γιατί ακούει εισαγγελείς, να κυνηγήσουμε από εδώ, να κυνηγήσουμε. Έχει πάει εκεί πέρα το δασαρχείο, ο εισαγγελέας, οι εταιρείες αυτοί, τα σωματεία περιβάλλοντος που βγαίνουν και φωνάζουν και ήταν και εναντίον μας πριν κάποια χρόνια, ότι εμείς λερώσαμε το νησί, εμείς το καταστρέφαμε το νησί. Έχουν πάει να δουν τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Εννοείται στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται.
1: Βεβαίως στις εταιρείες που
0: δραστηριοποιούνται.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Εσείς έχετε μπει, έχετε δει τι γίνεται?
1: Βεβαίως έχουμε δει.
0: Για πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα.
1: Η εικόνα χειρότερα από χωματερές δεν γίνεται. Ό,τι χειρότερο μπορεί να σας φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστείτε. Και εγώ ξαναπροκαλώ την πολιτεία. Δεν με απασχολεί ποιος είναι, αν υπάρχει δήμος, περιφέρεια, εισαγγελέας, οτιδήποτε είναι αυτός. Δεν με απασχολεί με αυτό το κομμάτι. Η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα του ρωδιακού λαού. Το νησί το κάνανε μια απέραντη χωματερή κάποιοι που ήρθαν να δραστηριοποιηθούν εδώ στη Ρόδο. Διότι δεν γίνεται σωστή αναπόδεση στερών αποβλήτων. Μας κάναν το νησί μας ό,τι χειρότερο. Και βγαίνουν και μας κουνάνε το δάχτυλο συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Κουνάνε το δάχτυλο. Η επιτίδη αυτή κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς. Σε ποιους? Στους μεταφορείς που εμείς εν τέλει είναι το επάγγελμά μας, είναι η δουλειά μας, είναι τα μαγαζιά μας τα φορτηγά. Πέρα που είναι σε πάνω στις ειδόντες, είναι το μαγαζί μας. Δεν θα πάει κανένα συνάδελφος να, το 99,9% να πάει να πετάξει μες στο δάσος. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι ή 1-2% που το κάνουν. Αυτούς θέλουμε να κυνηγήσουμε εμείς. Δεν θα πάει ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής να πάει να πετάξει στο δάσος, ούτε πάνω στη θέση Λούκα, ούτε πάνω στα Κοσκινού ή οπουδήποτε. Δεν θα δείτε φορτηγό δημοσίας κρίσεως, ούτε χωματουργικό να πάει να το κάνει αυτό. Γιατί γνωρίζουμε ότι εκεί, αν πιαστούμε ή μια φωτογραφία γίνει, έχουμε χάσει το επάγγελμά μας. Έχουμε χάσει το μαγαζί μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, κύριε Στυλιανού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλώ την πολιτεία να πάρει θέση σε αυτό το κομμάτι, γιατί στο τέλος, ό,τι μη γίνεται κάτι, θα θρυνήσουμε πάλι τα δάση μας, θα θρυνήσουμε πάλι, θα τρέχουμε επί εβδομάδες να προσπαθούμε να σβήσουμε φωτιές, γιατί θα σβήνουν οι φωτιές, γιατί δεν είναι μόνο το δάσο τώρα, είναι και τα σκουπίδια που έχουν πετάξει εκεί μέσα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγκολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 39 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και λέω να πάμε μέσα να γρω. Να πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Νεκτάριο Σταματάκη, και πάμε εκεί μετά την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 12 Νήσου να παραχωρήσει μία έκταση, δασική έκταση 74.000 τετραγωνικών μέτρων, 74,4 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να υλοποιηθεί ο υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Πελεκάνος στις τοπικές κοινότητες Καταβιάς και Μεσαναγρού. Κύριε Σταματάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς σας φάνηκε αυτή η απόφαση. Μάλιστα την έχουν ονομάσει πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα.
1: Ναι. Αυτή η απόφαση είναι μια συνέχεια και των υπολείπων. Στην ουσία το ξέραμε, γιατί κυκλοφορούσε ότι θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Θα πάρουν πολύ εύκολα την άδεια. Το θέμα είναι ότι αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.
0: Αυτό είναι εσύ.
1: Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, γιατί με την ευκολία που δίνονται οι άδειες, τα χωριά Καταβιά και Μεσαναγρός, με το που θα βγαίνουμε από τα σπίτια μας θα βλέπουμε ανεμογεννήτριες, δεν θα βλέπουμε κάτι άλλο. Δηλαδή το μόνο που έχουν αυτά τα χωριά είναι η φυσική ομορφιά, το δάσος που έχει μείνει, δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα. Αν συνεχίσουμε με αυτή τη λογική, δεν θα μείνει τίποτα. Mm-hmm. Εμάς είμαι σαν αγρό, να σκεφτείτε ότι έχουμε μείνει 20 κάτοικοι μόνιμοι. Γιατί δεν φτάνουν αυτά, είναι και τα ελάτια, είναι όλα μαζί. Θα τους διώξουμε και αυτούς. Δηλαδή δεν μένει τίποτα σε αυτά τα χωριά. Mm-hmm. Μιλάμε για πλήρη εγκατάλειψη.
0: Mm-hmm. Πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε, κύριε Σταματάκη?
1: Θα κάνουμε μια συνάντηση και με τον πρόεδρο της Καταβιάς και τους υπόλοιπους προέδρους εδώ στην Νότια Ρόδο. Και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Πάντως, το δεδομένο ότι θα υπάρξει αντίδραση. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι για εμάς, για τις ζωές τις δικές μας και των οικογενειών μας. Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Και μάλιστα το νέο ειδικό χωροταξικό προβλέπει σε αυτές τις περιοχές, σε 4 δηλαδή δημοτικές ενότητες, 542 ανεμογεννήτριες, μπορεί και περισσότερες.
1: Ναι. Είναι τραγική κατάσταση, πραγματικά. Αν θέλουν ανεμογεννήτριες να πάνε σε βραχονισίδες να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων εδώ. Είναι τα μόνα χωριά που έχουν κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία και θα τους διώξουμε και αυτούς με το γενή τομέα. Δεν θα μείνει απολύτως τίποτα, πραγματικά. Και δεν το λέω για να υπερβάλλω. Mm-hmm. Το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Έχετε και εσείς πρόβλημα με τα ελάφια, όπως είπατε.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Τα οποία είναι πανέμορφα, βέβαια.
1: Είναι πανέμορφα,
0: τα λέμε. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν προβλήματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει προκειμένου να συνυπάρξουν και τα ελάφια και η παραγωγή.
1: Να σας πω κάτι για τα ελάφια. Να σκεφτείτε ότι πολλοί φωνάζουν, κατηγορούν τους παραγωγούς, τους βρίζουν, αλλά εδώ στην Μεσαναγρό τουλάχιστον έχουμε γύρω-γύρω από το χωριό περιμετρικά, έχουμε φέρει μπανιέρες και τις γεμίζουμε νερό κατά διαστήματα, και αυτό εγώ το κάνω όταν θα έρχομαι στο χωριό, γιατί μένω στη Ρόδα, αλλά οι γεωργοί που μένουν εδώ και ασχολούνται, τέλος πάντων, πάνε και γεμίζουν τις μπανιέρες για να βρίσκουν τα ελάφια νερό. Είναι και αυτοί που κατηγορούνται ότι κυνηγάνε τα ελάφια. Δεν έχουμε κάτι με τα ελάφια. Το θέμα είναι να υπάρξει ένας τρόπος να μπορέσουν και οι γεωργοί να κάνουν τη δουλειά τους και τα ελάφια να ζούνε όπως πρέπει να ζούνε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα, τα ελάφια έρχονται στο καφενείο που καθόμαστε, δίπλα στα τραπέζια.
0: Το καταλαβαίνω, το ίδιο γίνεται και στην Ίστριο, θα πρέπει να σας πω.
1: Ναι, και την ευκαιρία σας διακόπτω. Είδα και ένα δημοσίευμα που έλεγε για μια περίφραση που έχει γίνει ανάμεσα σε Ίστριο από Λακιά, ότι έλυσε πολλά προβλήματα. Πραγματικά είναι για να γελάς αυτό το δημοσίευμα, έτσι.
0: Δεν
1: ξέρω αν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ξέρει και το σημείο που έχει γίνει η περίφραξη, γιατί δεν υπάρχει στην ουσία περίφραξη σε αυτό που αναφέρεται.
0: Μάλιστα.
1: Τα ελάφια κάνουν βόλτες μέσα στους δρόμους. Κυριολεκσία. Θα μπαίνουν μέσα στο χωριό. Αν κρατάς κάτι στο χέρι
0: σου, κάψαμε το σπίτι τους όμως, κύριε Σταματάκη. Κάψαμε το σπίτι τους και γι' αυτό κατεβαίνουν στα χωριά προκειμένου να βρουν τροφή, προκειμένου να βρουν νερό.
1: Σαφώς δεν φταίνε τα ελάφια, βέβαια. Έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Φυσικά και δεν φταίνε. Φυσικά και δεν φταίνε. Εμείς φταίνε. Εμείς φταίνε για όλα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως στο θέμα των ανεμογεννητριών, εσείς είστε αποφασισμένοι να αντιδράσετε. Αλλά δεν ξέρω.
1: Με κάθε τρόπο και κάθε μέσο.
0: Με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Θα ορθώσετε ανάστημα δηλαδή μπροστά σε αυτή την κατάσταση.
1: Σαφώς. Λοιπόν, αφορά τις ζωές μας. Ναι, αυτό μόνο έχω να πω.
0: Θα πρέπει να το δούμε όμως αυτό, κύριε Σταματάκη, και δεν αναφέρομαι σε εσάς συγκεκριμένα, γιατί πολλά ακούμε, πολλά λόγια ακούμε, αλλά τελικά ό,τι είναι να γίνει σε αυτό το νησί, ό,τι έχει προβλεφθεί να γίνει, γίνεται. Γιατί δεν αντιδρούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, οπότε κάτι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Καλά.
0: Γεια. Γεια.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στον τοπικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ροδιακή, γιατί οι κάλπες θα ανοίξουν το Μάιο. Τα κόμματα παραμένουν σε κατάσταση προεκλογικής ετοιμότητας. Θωράκιση του θεσμού ζητούν οι αυτοδιοικητικοί μας. Γιάννης Παπάς, η πρόληψη πρέπει να προηγείται της καταστολής στα Δωδεκάνησα. Στη Ροδιακή τώρα, στη Δημοκρατική με συγχωρείτε τώρα, το εκλογικό ρολόι του Μαξίμου χτυπά τέλη Μαΐου του 2027, ο Πρωθυπουργός επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας και προσανατολίζεται σε κάλπες την άνοιξη του 2027 με τις ημερομηνίες της 23ης και της 30ης Μαΐου να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες. Πίσω από την απόφαση κρύβονται ο χρόνος απόδοσης των μέτρων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη, η φθορά των αντιπάλων και το διακύβευμα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φόδζα, Νοτίου Αιγαίου, δεν ζητάμε ασυλία, ζητάμε θεσμική προστασία της αυτοδιοίκησης. Δεν πέφτει καρφίτσα στα πανηγύρια, η νέα γενιά αποθεώνει την παράδοση. Ξέρετε, πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός, δηλαδή το ότι η νέα γενιά πηγαίνει στα πανηγύρια και χορεύει και διασκεδάζει, περνάει καλά, και αυτό είναι ευχάριστο, θα πρέπει να πω. Στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης ο Δήμος Ρόδου για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλιών. Το πρώτο βραχιολάκι στα Δωδεκάνησα ανοίγει την πόρτα της φυλακής για τον 68χρονο πρώην τραπεζικό στο σκάνδαλο της εμπορικής, και προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο 44χρονος οδηγός του BMW μετά την συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Μία μουσική ανάσα, γιατί έχουμε να πάμε Κυκλάδες.

0: Πιάσαμε την κουβέντα με τη Λίνα Θεολογίτου και καθυστερήσαμε λίγο. Εγώ έψαχνα να δω πόσο κοστίζει ένα Rolex και μια τσάντα Hermes, γιατί μου φαίνεται λίγο τεράστιο αυτό το ποσό των 76.000 ευρώ για ένα χρυσό Rolex και για μια τσάντα Hermes. Λίνα Θεολογίτου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, μετά από πολλές μέρες και πάλι μαζί. Πράγματι, ήταν μια απίστευτη ιστορία. Εχθές στη Μύκονο, προχθές μάλλον, εχθές είχαμε το αστυνομικό δελτίο. Τι έγινε λοιπόν στη Μύκονο την Τρίτη το πρωί? Ένας 35χρονος οδηγός μεταφοράς επιβατών, τρανσφερ, πήρε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας να το μεταφέρει στον προορισμό.
0: Πολωνός ήταν τελικά, όχι Ουκρανός.
1: Κάτοικος Πολωνίας, μας είπαν από την αστυνομία.
0: Τώρα μπορεί να είναι ουκρανικής καταγωγής, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, μην μπερδευόμαστε κιόλας, ναι.
1: Το κάτοικος Πολωνίας κρατάμε προς το παρόν. Τι έγινε λοιπόν? Ένα αντισυμφωνημένο αντιτίμου, λέει, είχε αποφασίσει ότι θα τον μεταφέρει ο οδηγός στον προορισμό του, τον 29χρονο. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν στον προορισμό και να του καταβληθεί το αντίτιμο αυτό, κράτησε ως ενέχειρο μία τσάντα, μία επώνυμη τσάντα, 15.000 ευρώ η τσάντα, όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία, και ένα ρολόι.
0: Πόσο έκανε η τσάντα, πόσο?
1: 15.000 ευρώ, εκτιμόμενη αξία, και το ρολόι περίπου 60.000 ευρώ.
0: Με συγχωρείς τώρα, έχω απορίες εγώ. Δεν θα μας φτάσει και ο χρόνος, αλλά πρέπει να μου τις λύσεις. Είχε δηλαδή αξίας 75.000-76.000 ευρώ πράγματα, αλλά δεν είχε να πληρώσει το αυτοκίνητο.
1: Αυτό είναι μια απορία που και εμείς δεν την έχουμε λύσει, δεν έχουμε βγάλει άκρη ακριβώς, και πώς δέχτηκε κιόλας για μια διαδρομή που πόσο να κόστιζε αυτή η διαδρομή στη Μύκονο, που είναι μικρές οι διαδρομές, να αφήσει ενέχειρο πράγματα αυτής της αντικείμενα αυτής της αξίας.
0: Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι μαϊμού τα πράγματα, έτσι?
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω, εντάξει. Ούτε αυτό το ξέρουμε ακόμα.
0: Γιατί ότι... δεν ξέρω, δηλαδή δεν έκανε εντύπωση σε κανέναν ότι είχε τέτοιας αξίας πράγματα πάνω του, τα αφήνει ενέχειρο για μια διαδρομή, πόση διαδρομή, το πολύ 20 ευρώ να κάνει αυτή η διαδρομή?
1: Εγώ σου λέω και 100 ευρώ.
0: Άντε και 100 ευρώ.
1: Δεν έχουμε καταλάβει. Είναι περίεργη και αυτή η υπόθεση.
0: Όλα περίεργα είναι εκεί στην Μύκονο.
1: Στις Κυκλάδες, εδώ
0: Κυκλάδες
1: πέρα,
0: είναι περίεργα όλα. Και στη Σύρο η δολοφονία περίεργη είναι.
1: Ακριβώς, και εκεί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και δύσκολη υπόθεση. Να ολοκληρώσουμε το θέμα της Μυκόνου. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε είναι ότι σε μια ολιγόλεπτη στάση του οχήματος, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το όχημα και εκείνη την ώρα βρήκε ευκαιρία ο οδηγός να γκαζώσει, να φύγει, παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα που είχε αφήσει ενεχειρό ο 29χρονος. Πήγε ο κάτοικος Πολωνίας λοιπόν, πήγε στην αστυνομία, έκανε καταγγελία. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον οδηγό, λίγες ώρες αργότερα.
0: Ναι, και πού θα πήγαινε πια? Μύκονος είναι αυτή. Πώς θα φύγει? Πώς θα εξαφανιστεί?
1: Δεν μπορεί να φύγει, ναι. Και κοντά στο σπίτι του, σε υπαίθριο χώρο, κάτω κρυμμένο από κάτι πέτρες, κάτι βράχια, όπως μας είπανε, είχε κρύψει τα κλειοπημαία, τα οποία κατασχέθηκαν φυσικά και αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθηκαν στον δικαιούχο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ο οδηγός αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης που οδηγήθηκε εχθές στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα. Αύριο θα πούμε για τη δολοφονία στη Σύρο. Δεν με παίρνει ο χρόνος. Είναι δύο
1: έχουμε
0: λεπτά πριν από τις 10. Και έχουμε
1: πράγματι
0: και πολλά. Θα σε πάρω νωρίτερα να το αναλύσουμε το θέμα.
1: Τίποτε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Λίνα. Καλή σου ημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Μαρία Βάλα. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατά εδάφηση των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν οι Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει

0: επιστρέψουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ επλέει στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν hacker τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πράσινο φως για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πελεκάνο στη Νότια Ρόδο, άναψε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Στην εταιρεία δίδεται η δυνατότητα να προχωρήσει στην κατασκευή αιωλικού πάρκου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 74.000 στρεμάτων. Επωλήθην για 100.000 ευρώ. Αυτό αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, τους Διευθυντές των Κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Ο Υπουργός θα ξεναγηθεί και στις ανακαινισμένες πτέρυγες του νοσοκομείου. Δρυμία μια επίθεση στην κυβέρνηση. Για την ακρίβεια, εξαπολύει ο βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Καλεί το Οικονομικό Επιτελείο να εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να περάσει σε πολιτικές ουσιαστικής στήριξης, προτείνοντας την άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την άμεση επιτάχυνση των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους τομείς της ακτοπλοείας και της ενέργειας. Να διευκολυνθούν οι πολίτες που έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες σε ισχύ στην έκδοση διαβατηρίου, ζητάμε παρέμβασή του. Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, σημειώνεται ότι από τις 3 Αυγούστου δεν γίνεται δεκτή για την έκδοση διαβατηρίου η παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα, ακόμη και αν είναι σε ισχύ. Στην πρόσληψη 62 ατόμων για την καθαριότητα στις σχολικές μονάδες κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 θα προσλάβει ο Δήμος Σκοθ. 49 άτομα θα είναι με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και 13 μερικής. Για εμπορία ανθρώπων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη 43χρονη η Μεδαπή στη Ρόδο. Η 43χρονη χρησιμοποιούσε το ανήλικο παιδί της, θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και υγεία, αποσκοπώντας σε παράνομο εισόδημα. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια ενός 53χρονου Δανού τουρίστα που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στα Κολύμπια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση μετά από κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ο αριθμός, ο άνδρας με συγχωρείτε, ανασύρθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Υπομερικό έλεγχο ετέθη η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Στην επιχείρηση κατάσβεσής της μετήχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Καρπάθου. Γενικά καλώς προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και

0: εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και πάμε γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με την σημερινή μας εκπομπή. Είναι Πέμπτη σήμερα, 6 του μήνα, πέρασε ο καιρός. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες. Χριστίνα, ο γιος σου είναι Σωτήρης. Ο γιος της είναι Σωτήρης. Α, να τον χαίρετε. Τώρα μου ήρθε ένα λεμπί. Λοιπόν, ο Σωτήρης, ο Χρήστος, όποιος Χρήστος, η Χριστίνα ή όποια Χριστίνα, οπωσδήποτε η Σωτηρία, γιατί ο Χρήστος έχει και τη γιορτή των Χριστουγέννων. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και όμορφα να είναι υγιείς. Λοιπόν, εμείς θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αστυπάλαια. Και θα πάμε να συναντήσουμε τον δήμαρχο της Αστυπάλειας, τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον οποίο άκουσα το πρωί έξαλλο. Κύριε Δήμαρχε, δεν υπάρχουν πλοία εδώ και μέρες.
1: Δεν έχουμε τις τοπικές μας συγκοινωνίες, όχι μέρες, εδώ και μήνες. Έχουμε τις τοπικές μας συγκοινωνίες μαζί με την Κάλυμνο και την ΚΟ. Είχαμε 4 δρομολόγια την εβδομάδα και μάλιστα και ένα δρομολόγιο που είχε δοθεί ακόμα στην ανέξη των ίσως Κάλυμνος, να ξεκινάει από την Κάλυμνο, να περνάει και από την Αστυπάλα και να καταλήγει κάτω στη Ρόδο και να επιστρέφει πίσω.
0: Ποιος φάνηκε
1: αυτό? Άρα ουσιαστικά πρόκειται για 5 δρομολόγια, από τα οποία από το τέλος του Ιανουαρίου δεν εκτελείται κανένα. Έχω ανεβεί στο Υπουργείο 4-5 φορές. Έχω μιλήσει με τον πρώην Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κυριαζόπουλο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα, την προηγούμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, μια εβδομάδα πριν, ήμουνα πάλι στο Υπουργείο και μίλησα με τον νέο Γενικό Γραμματέα, με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος ασχολείται με τα ακτοπλογικά θέματα και με τις κοινωνίες. Δυστυχώς, έχουμε σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορεί να την κατανοήσει κανένας τι προβλήματα έχει δημιουργήσει στο νησί μας. Όχι μόνο γιατί δεν έχουμε αυτή την επικοινωνία η οποία μας βοηθούσε στην μεταφορά ιδιαίτερα και των επισκεπτών την περίοδο του καλοκαιριού, τόσο από την Κάλυμνο όσο και από την ΚΟ. Αλλά δυνατούμε να στείλουμε και να παραλάβουμε οποιαδήποτε πορεύματα από τα περιφερειακά κέντρα της περιοχής μας. Αδυνατούμε να πάμε στα νοσοκομεία, αδυνατούμε να πάμε στα δικαστήρια, αδυνατούμε να εκτελέσουμε τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις πηγάζουμε από τη ζωή μας.
0: Δηλαδή τι άλλο μένει, πρέπει... αν είναι η υγεία, αν είναι το φαγητό, το οποίο η πρώτη ύλη, αν είναι τα νοσοκομεία, αν είναι οτιδήποτε άλλο, τι
1: είναι
0: άλλο μένει.
1: Είναι το παραγωγικό κομμάτι. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι μας και δεν μπορούσαν να στείλουν οι κτηνοτρόφοι μας τις χλωρές, τις οποίες παράγουν εδώ για να τις διακινήσουν στην Κάλυμνο και στην Κόπη. Γιατί έχουμε εξαιρετικό τυρί και εξαιρετικές χλωρές της Ήθρας. Δεν μπορούν οι ψαράδες να μεταφέρουν τα αλλιεύματά τους και να τα στείλουν στις αλυθόγειες στην Κάλυμνο και στην Κο. Άρα πρόκειται για μια καταστροφική διαδικασία και μας είχε μείνει μόνο το ένα μεγάλο καράβι, το οποίο έχουμε όλο το χρόνο, μία φορά την εβδομάδα, να κατεβαίνει κάτω και να πάει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά που συμβαίνουν με την Αστυπάλεια, ιδιαίτερα για ένα νησί το οποίο είναι σε πραγματική άνοδο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Με τον κύριο Μάγκο έχετε επικοινωνήσει, με τον κύριο Μάγκο, ο οποίος είναι δικός μας άνθρωπος και τα έχει λουστεί όλα αυτά, μου επιτρέπετε την έκφραση, τα έχει λουστεί όλα αυτά τόσα χρόνια.
1: Ο κύριος Μάγκος γίνεται αποδέκτης πάντα των εγγράφων των δικών μας, δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας που ασχολείται με το συγκοινωνιακό. Προσθέτουμε το ακτοπλοϊκό.
0: Είναι ο γενικός διαχωριστή αρμοδιότητας. Ωστόσο, είναι μέσα στο Υπουργείο.
1: Βεβαίως, σας λέω ότι βεβαίως και έχουμε επικοινωνήσει και μάλιστα μου έκανε και παράπονα ότι μιλάω άσχημα για το Υπουργείο, λέγοντας ότι δεν μας φροντίζει, ενώ το Υπουργείο μας έδωσε και χρήματα για να κάνουμε τις απαλατώσεις μας και συνοδά έργα κλπ. Είναι ανεξάρτητα το ένα θέμα από το άλλο. Mm-hmm. Άλλο κομμάτι έχουμε να κάνουμε το θέμα του νερού, το οποίο αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ άμεσα αποτελεσματικά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ενοικιαζόμενη απαλάτωση και να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε τον νησί μας λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των προηγούμενων ετών και ιδιαίτερα της περσινής χρονιάς. Και άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα του νησιού μας με την περιοχή μας. Η Αστυπάλεια είναι το πιο αδικημένο νησί στην κυριολεξία από όλα τα νησιά, κυρία Βάλα, της περιοχής μας.
0: Ναι, γιατί είναι στη μέση.
1: Πραγματικά το πιο αδικημένο νησί, κυρία Βάλα.
0: Μεταξύ κυκλάδων, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Και συγκοινωνιακά είναι και από εκεί και έπειτα ξεκινούν όλα.
1: Ακριβώς ξεκινούν όλα. Λοιπόν, δεν μπορεί η Αστυπάλεια, όταν όλα τα νησιά έχουν 10-12 δρομολόγια καταμαράν μέσα στην εβδομάδα, η Αστυπάλεια να έχει μόνο 2. Δεν μπορούν τα άλλα νησιά όταν έχουν επιπλέον καράβια τα οποία εκτελεί άλλη εταιρεία ως φέρεις και προς τα νότια και προς τα βόρεια με κέντρο κυρίως στην Κάλυμνο και προς τα βόρεια και προς τα νότια. Η Αστυπάλεια να έχει κρεμαστεί από το κατά πόσο το καράβι των ίσως Κάλυμνος της εταιρείας ΑΝΕΚ θα περάσει τους ελέγχους της ούτως ώστε να μπορέσει να περάσει τους ελέγχους ούτως ώστε να μπορέσει από εκεί πέρα να μπει στα δρομολόγια. Έχουμε ζητήσει διότι κατά παράβαση όλων των διατάξεων αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί άλλο καράβι και δεν έχει βγει έκτοτο τον ισοσκάλινος, ούτως ώστε να προχωρήσουν όλες οι άλλες διαδικασίες που θα έλεγε ότι θα πρέπει να παραπροκηρυχθούν οι γραμμές αυτές και να τις αναλάβει κάποιο άλλο πλοίο, από τη στιγμή που το νήσος Κάλυμνος δεν είναι ικανό να εκτελέσει αυτούς τους πλοές όπως έχει υποχρέωση από τη σύμβαση την οποία έχει υπογράψει και από την ανάθεση την οποία το έχουν κάνει. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε δέσμοι προφανώς μάλλον πολιτικών αποφάσεων, διότι η αδυναμία του σκάφους είναι δεδομένη. Και μάλιστα την τελευταία φορά που πήγα πάνω στο πυρό και του είπα, με βάση την κατάσταση, αφού δεν μπορεί να πάρει τα πιστοποιητικά το σκάφος και να μπει στην κυκλοφορία, γιατί επιμένετε και θα βρεθούμε σε κανένα σημείο να δημιουργηθεί κανένα τείχο και να τραβάτε τα μαλλιά σας και εσείς και εμείς. Και τότε από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι εγώ, επειδή έχω καταθέσει επανειλημμένο έγγραφο και έχω κάνει επανειλημμένες επισκέψεις στο Υπουργείο και σας έχω προειδοποιήσει για όλα αυτά τα θέματα, δεν λαμβάνετε κανένα απολύτως μέτρο να λύσετε το θέμα αυτό και μας έχετε αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, από το τέλος του Γενάρη μέχρι τώρα, χωρίς να έχουμε τοπική συγκοινωνία. Καμία. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα. Αυτό το πράγμα με έχει πραγματικά σοκάρει κατά πόσο είναι δυνατόν το Υπουργείο να μην ασχολείται με το θέμα αυτό καθόλου, για ένα νησί το οποίο όχι μόνο επειδή είναι προβλημένο, αλλά έχει τις τακτικές του και καθημερινές του ανάγκες πρέπει να εξυπηρετήσει, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται επί τόσους μήνες. Και το Υπουργείο κοφεύει. Δεν ξέρω αν το θέμα είναι τη σκέψη ότι να κάνουμε το Κάλυμνος και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολιτικό το θέμα πιθανώς. Δεν μπορεί όμως στην πλάτη της αστυπάλαιας αυτό το πράγμα να συνεχίσει να γίνεται καταστρέφοντας ένα νησί και χωρίς να λαμβάνονται μέτρα, ούτως ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Και σας το λέω, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι τώρα. Έχουμε που έχουμε τα θέματα μας όσον αφορά τα λίγα καράβια που έρχονται στην αστυπάλεια. Ευτυχώς έχουμε και το αεροπλάνο το οποίο κάνει δρομολόγια για το αεροπλάνο, που δεν είναι μεγάλο βέβαια. Και αυτό ξέρετε, το αεροπλάνο τα δικά μας είναι 45 θέσεων. Αλλά από την άλλη μεριά, με 4 καράβια από τον Πειραιά το χειμώνα συνολικά μαζί με αυτό που πηγαίνει κάτω στη Ρόδο και 5 το καλοκαίρι από τον Πειραιά, χωρίς να έχουμε τοπική συγκοινωνία, που για μας να ξέρετε ότι το καταμαράν το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, φέρνει πάνω από το 25% των τουριστών μας από την ΚΟ, εκμεταλλευόμενοι το διεθνές αεροδρόμιο της ΚΟ, στο οποίο έχει μεγάλη προσέλευση πτήσεων από το εξωτερικό. Και βεβαίως έτσι μπορεί να γίνει και διαχείριση στα γειτονικά μας νησιά. Είμαστε ένα νησί το οποίο πραγματικά όχι μόνο υποφέρει, αλλά είναι και καταδικασμένο εμπορικά και τουριστικά φέτος. Μας έχουν καταδικάσει από αυτή την πλευρά. Ενώ έχουμε μια αύξηση των τουριστών που έρχονται στο νησί μας, δεν μπορούμε αυτή την αύξηση να τις δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό.
0: Ναι.
1: Διότι ακριβώς ότι δεν έχουμε τοπικά μας κοινωνία. Και βεβαίως η τοπική οικονομία, όπως σας είπα. Το πιο βασικό πράγμα. Τοπική οικονομία. Ψαράδες, φτηνοτρόφοι, οικοδομικά υλικά, μετακινούμενοι άνθρωποι
0: και
1: οι οποίοι
0: έρχονται
1: εδώ για δουλειά.
0: Και από την Κάλυμνο και από την Κέφαλο της ΚΟ είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθουν πλοία.
1: Μα έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Εμείς έχουμε κάνει και άλλες συμπληρωματικές προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί και το συγκοινωνιακό της περιοχής μας. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει ένα δρομολόγιο οριζόντιο, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετήσει ΚΟ, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Ανάφη, Σαντορίνη και από εκεί και πέρα να φτάνει μέχρι τη Σύρο. Δεν έχουμε δηλαδή και τη δυνατότητα ακόμα και τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Λες και υπάρχει ένα τείχος στο Αιγαίο, ούτως ώστε αυτά τα δύο μέρη, αυτές οι δύο περιοχές δεν επικοινωνούν μεταξύ
0: τους. Τα μοναδικά δρομολόγια είναι με το μεγάλο πλοίο της Blue Star στη
1: Σύρο. Και τα δρομολόγια τα οποία έρχονται κάτω στη Ρόδο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Και μετά από εκεί πέρα βεβαίως διώκουμε την ανάπτυξη, ας πούμε, του τουρισμού, των μετακινήσεων. Και απορώ πώς δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και το Υπουργείο για να πάρει θέση. Εμείς έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων με εναλλακτικές λύσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί σε τοπικό επίπεδο η συγκοινωνία, αλλά και σε επίπεδο διασύνδεσης Κυκλάδων Δωδεκανήσων. Δηλαδή, έχουμε κάνει δουλειά πάνω σε αυτό το πράγμα. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων είναι να μας αφήσουν, επειδή ακριβώς δεν θέλουν και να επιβάλλουν κυρώσεις, όπως σας είπα, να κηρύξουν έκτοτε την εταιρεία ΑΝΕΚ και από εκεί και πέρα να ξαναδημοκρατήσουν τις γραμμές ή να τις αναθέσουν, αν θέλετε, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και η αστυπάλαια. Έχουν εξοικονομήσει τόσο καιρό, επί 7 μήνες, χρήματα από τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται, και λες και ακριβώς αυτός ήταν ο σκοπός τους, να μην εκτελούνται τα δρομολόγια αυτά και να μείνουν απόθεμα στο Υπουργείο. Όχι για να τα δώσει για να εξυπηρετήσει την αστυπάλεια, γιατί δεν κάνει καμιά ενέργεια, αλλά από εκεί και πέρα για να κρατήσει, ας πούμε, στο κουμπαρά του το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση.
0: Στον ίδιο τον Υπουργό πήγατε, στον ίδιο τον Υπουργό, όχι
1: στον
0: σε κάποιον
1: τον Υπουργό
0: κύριο.
1: Έχω ζητήσει, θα σας πω αμέσως, στον ίδιο τον Υπουργό, ότι έχω ζητήσει επανειλημμένα ραντεβού και δεν με έχει κάνει δεκτό. δεν μου έχει απαντήσει ποτέ. Τουλάχιστον του τελευταίους τρεις μήνες. Επιδιώξα να το συναντήσω και δεν μπορώ να το συναντήσω. Συνάντησα τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, συνάντησα τους Γενικούς Γραμματείς, προηγούμενο όπως σας είπα τον κύριο Κυριαζόπουλο και τώρα τον κύριο Κουτουλάκη, αλλά δυστυχώς ο Υπουργός και προφανώς αυτό οφείλεται στο ότι δεν θέλει να δώσει λύση. Δεν θέλει να παρέμβει. Λυπάμαι πραγματικά που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι είναι αυτό που παίζεται και γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, αδυνατό να το καταλάβω. Θεωρώ ότι είναι πολιτικά θέματα κατά πόσο τελικά το Νήσος Κάλινος θα πούνε ότι πρέπει να βγει από τη γραμμή στην εταιρεία ΝΕΚ δηλαδή και να τους κηρύξουν έκτο τους, κάτι το οποίο δεν θέλουν να το κάνουν πιθανότατα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό το γεγονός καταδικάζει το νησί μας. Σας λέω ότι ακριβώς ας πούμε πιστεύω πως είναι η κατάσταση, πως είναι η πραγματικότητα. Και άρα λοιπόν εδώ τώρα ο Δήμος, εγώ θα κάνω ειδική συνεδρίαση τώρα μέσα στον Αύγουστο για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Θα θέσω τα θέματα γιατί έχουμε κάνει τόσες πολλές προσπάθειες, έγγραφα, επαφές, συζητήσεις κλπ. Και διαφαίνεται συνεχώς ότι υπάρχει αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο αυτό οφείλεται, είμαι σίγουρος, στο ότι το θέμα το αντιμετωπίζουν ως πολιτικό το θέμα και όχι ως πραγματικό θέμα επίλυσης του. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα με ένα καράβι. Τι θα κάναμε σε άλλη περίπτωση? Θα λέγαμε το καράβι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, κάνουμε διαγωνισμό, βάζουμε ένα άλλο καράβι. Και υπάρχουν καράβια για να μπουν στη γραμμή σε αντικατάσταση των δρομολογίων τα οποία δεν εκτελεί τον Νήσος Κάλινος. Αυτό είναι και το τραγικό της υπόθεσης. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχουν τα καράβια με δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων, οι σταθμεύουν στην Κάλινο και βεβαίως δεν γίνεται οτιδήποτε για να μπορέσει να αντικατασταθούν τα δρομολόγια του Κάλινος με άλλο πλοίο.
0: Άρα η αίσθηση της ασφάλειας του κόσμου, που αυτό είναι το ζητούμενο, δεν υπάρχει.
1: Μα όχι, σας λέω, είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, τι να σου πω, γίνομαι δέκτης καθημερινά μιας κατάστασης η οποία είναι αδιανόητη. Και βεβαίως, να σας πω και το άλλο, δεν μπορώ να κάνω και καμία κινητοποίηση μες το καλοκαίρι. Σας το λέω έτσι όπως το νιώθω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να πάω να την άξω, ας πούμε, τον τουρισμό του νησιού που είναι τόσο καλό στο όνομα του νησιού, το οποίο είναι τόσο πολύ πια σημαντικό και μεγάλο παντού σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Επειδή ακριβώς μας έχουν πέσει αυτή την κατάσταση στο Υπουργείο. Δεν θα το κάνω αυτό. Αλλά θα κάνω άλλα πράγματα στη συνέχεια. Όχι εγώ. Ο κόσμος το απαιτεί να τα κάνουμε. Και εγώ δεν μπορώ παρά να υπακούσω, διότι ο κόσμος έχει δίκιο, διότι νιώθει ότι είναι αποκλεισμένος, νιώθει ότι δεν του δίνουν σημασία, νιώθει ότι τον έχουν παραπεταμένο για ένα νησί το οποίο ακριβώς έχει συμβάλει και στην εθνική οικονομία και στο όνομα της χώρας μας στο εξωτερικό, μέσα από αυτές τις δράσεις οποίες πραγματοποιούνται και υλοποιούνται στην αστυπάλεια.
0: Και είναι τώρα μια σειρά πράγματα. Πραγμάτων, είναι εκτός από τον τουρισμό, μια σειρά πραγμάτων. Δηλαδή αυτό το ότι οι επαγγελματίες έχουν αυτά τα φρέσκα τυριά τα οποία πρέπει να απολυθούν αμέσως και τα χάνουν. Και χαλούν τα τυριά, γιατί χαλούν, είναι ευπαθή προϊόντα.
1: Μα δεν μπορούν να κάνουν και παραγωγή, γιατί πώς θα διαθέσουν, καταλαβαίνετε.
0: Οικονομική ζημιά μεγάλη.
1: Έτσι
0: δηλαδή πάνε και τα τοπικά μας προϊόντα.
1: Ακριβώς. Δεν κάνουν παραγωγή, διότι σου λέω εγώ δεν μπορώ να περιμένω, ας πούμε, μια φορά την εβδομάδα να έχω καράβια να πάω στην Κάλυμνο. Εγώ πρέπει να το φτιάξω και να πάω την επόμενη μέρα να το στείλω για προς κατανάλωση. Δεν είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να μείνουν στο ψυγείο τους, ας πούμε, μια εβδομάδα για να περιμένουν αυτοί, ας πούμε, να τα στείλουν και να τα πάρει κάποιος να τα κρατήσει και εκείνος στο ψυγείο του 2-3 μέρες μέχρι να τα πουλήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα ψάρια.
0: Και δεν γίνονται αυτά στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο στην νησιωτική. Διότι η υπόλοιπη Ελλάδα, αν δεν έχεις τη συγκοινωνία, παίρνεις ένα φορτηγό, εξοπλίζεται με διάφορα.
1: Σωστά.
0: Ο κάθε επιχειρηματίας εξοπλίζεται με ένα αυτοκίνητο μεγάλο, με ένα ψυγείο, με ένα.
1: Με το δικό του μέσο. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε δικό μας μέσο. Είναι ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα μετακίνηση και να πάνε το δικό του αυτοκίνητο, να διασχίσουν το πέλαγος και να πάνε στην Κάλυμνο να πουλήσουν. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, απορώ πώς δεν γίνονται κατανοητά. Όχι, πιστεύω ότι γίνονται κατανοητά. Η άποψή μου πλέον είναι αυτή. Δεν θέλουν να δώσουν λύση για άλλους λόγους. Και αυτό το πράγμα όμως έχει φοβερά μεγάλη επιπτώση σε ένα νησί το οποίο είναι πραγματικά κομβικό σημείο στο Αιγαίο. Η Αστυπάλαια ξέρετε πολύ καλά ότι συνδέει τις Κυκλάδες με τα Οδεκάνησα.
0: Ναι,
1: χωρίς την Αστυπάλαια δεν υπάρχει εθνικός χώρος ο οποίος να ενοποιείται και μαζί με τις περιξυνσίδες της Αστυπάλειας. Και για ένα νησί το οποίο θα έπρεπε να το φροντίζουμε σαν κόρη οφθαλμού, πόσο μάλλον όταν τα τελευταία χρόνια έχει μπει και η Αστυπάλεια στο στόχαστρο των γειτόνων μας, σαν μια περιοχή αμφισβητήσιμη, μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έχουν φτάσει στα όρια τους, ας πούμε, και συμπεριλαμβάνουν και την Αστυπάλεια. Άρα λοιπόν, Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Και το εκμεταλλεύονται όσο μπορούν. Ακριβώς. Με αυτές τις συνθήκες.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι.
0: Στους τοπικούς μας βουλευτές, εδώ στους φορείς του τόπου.
1: Όλοι γίνονται γνώστες, όλοι γίνονται γνώστες των θεμάτων. Εγώ σας το λέω από τώρα και θα το κάνω αυτό στη συνεδρία στην οποία θα κάνω. Θα τους καλέσω όλους και τους βουλευτές και, και τον Περιφερειάρχη και όλους τους τοπικούς μας παράγοντες για να λάβουν μέρος σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει με αποκλειστικό θέμα το συγκοινωνιακό της Αστυπάλειας. Αυτό το πράγμα θα το κάνω μέσα σε αυτό το μήνα, θα το οργανώσω, θα το κάνω και θα στείλω προσκλήσει όλους. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και ποια θα είναι η ανταπόκρισή τους. Και όπως σας λέω, τους ενημερώνω για κάθε μας κίνηση, όλων των εγγράφων μου γίνονται αποδέκτες και οι βουλευτές μας. Και βεβαίως θα στέλνω και σε ψηλότερο επίπεδο και τώρα βεβαίως θα κοιτάξω να κάνω και την επαφή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν ξέρω τι ο άνθρωπος, γιατί να ξέρει τώρα για ένα τόσο ελάχιστη σημασία θέμα να ασχολείται ο Πρωθυπουργός της χώρας για το τι γίνεται με τη συγκοινωνία της Αστυπάλειας. Αδιανόητα πράγματα αυτά. Αλλά θα αναγκαστούμε να πάμε και βεβαίως και εκεί και να τους κάνουμε κοινωνούς της κατάστασης που είναι. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, και εκείνος από δικιά του πλευράς δώσει σχετικές οδηγίες ή τις εντολές για, για την επίλυση του θέματος. Γιατί δεν πρόκειται για κάτι άλλο.
0: Ξέρω να ότι έτυχε το νησί να βρίσκεται λίγο πιο έξω από τα Δωδεκάνησα, από τη σειρά των Δωδεκανήσων. Δεν είναι λόγος αυτός για να μην εξυπηρετείται επί τόσους μήνες.
1: Μα τώρα το φαντάζεστε, να θέλουμε να πάμε στα νοσοκομεία της περιοχής μας και να μην μπορούμε να πάμε. Δηλαδή διανοήστε τι είναι να υπάρχει ένα δικαστήριο και να μην μπορεί να πάει ο άλλος. Να πρέπει να πάει στην εφορία, στη ΔΟΗ και να μην μπορεί να πάει. Να πρέπει να πάει, ας πούμε, να μετακινηθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο επαγγελματίας ή να μεταφέρει προϊόντα και να μην μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Ανήκουστα πράγματα στην κυριολεξία. Λες και η Αστυπάλεια είναι ένα ξεχωριστό κράτος, ας πούμε. Ανήκει σε κάποιο άλλο κράτος τελικά, ας πούμε, και όχι στο ελληνικό κράτος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών του. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Και είναι κρίμα για ένα νησί, το οποίο σας λέω έχει μια διαρκή άνοδο.
0: Ναι,
1: έχει χτίσει ένα όνομα μέσα από τις προσπάθειες που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαστε πραγματικά σε ένα τόσο πολύ καλό δρόμο. Και έρχεται η πολιτεία, ας πούμε, να μας δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα μας εδώ, που θα πρέπει, ας πούμε, να πει αυτοί οι άνθρωποι να πτήσονται εκεί πέρα να τους βοηθήσουμε. Αντιθέτως, και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αυξήσουμε και το εισόδημά τους και την προσβασιμότητά τους και την ευκολία πια την οποία πρέπει κάποιος να επισκέπτεται. Είναι δικαίωμά μας. Είναι δικαίωμα αυτού του πολίτη να μπορεί να μετακινηθεί τουλάχιστον μέσα στα όρια της δικιάς του, του δικού του νομού. Αν μη τι άλλο, είναι δικαίωμά του όπου είναι και οι υπηρεσίες εκείνες στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί. Δεν μπορεί να πάει να δώσει ένα εξετάσιο να πάρει δίπλωμα, καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάει να μείνει, ας πούμε, μια εβδομάδα στην Κάλυμνο για να πάρει δίπλωμα οδήγηση. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Για τα πιο γελία και αστεία θέματα, έτσι.
0: Τα αυτονόητα. Η επόμενη κίνησή σας ποια θα είναι, η άμεσα
1: επόμενη? Σας είπα, θα κάνω Δημοτικό
0: Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, ναι.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν και τις κινήσεις οποίες θα πρέπει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Και βεβαίως νομίζω θα τεθούν πρώτων ευθυνών τους και οι τοπικοί μας βουλευτές και η περιφέρειά μας, η οποία γενικά συμπαραστέκεται στα αιτήματα της Αστυπάλειας. Δεν μπορώ να έχω παράπονο εκεί, αλλά εδώ θα πρέπει να δείξουμε τώρα πια μια πολύ μεγαλύτερη μαχητικότητα και αποφασιστικότητα όλοι μας, στο να διεκδικήσουμε πράγματα τα οποία είναι βεβαίως εντελώς αυτονόητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε να φτιάξουν τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι θέμα, μερικές φορές θέματα ζωής και θανάτου. Αν πρόκειται για την υγεία, αλλά και γιατί όχι και για το εμπόριο, είναι θέμα οικονομικό για τον καθένα, και γιατί έχει και όχι και για τα τρόφιμα και για διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να λήξει γρήγορα.
1: Καλή Παναγία σε όλους σας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Καλή Παναγία. Ναι, χρόνια
1: και ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Γεια σας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Βλέπω, κύριε, μία είδηση, κυρίες και κύριοι, μία είδηση που γράφτηκε από στο Earth News 29 λεπτά πριν. Υπογράφει, βλέπω και ζηλεύω ειλικρινά. Υπεγράφει η παράδοση παραλαβή του οικοπαίδου που θα μετεγκατασταθεί η πυροσβεστική υπηρεσία Κομοτηνής. Και εδώ είχαμε μια τέτοια εξέλιξη πριν από λίγες μέρες, όμως κάποια γεγονότα, κάποιες συγκυρίες, κάποιες αστοχίες, κάποια, εν πάση περιπτώσει, κάποιες γκρίνιες, ήταν η αφορμή και η αιτία στο να μην γίνει, στο να σταματήσει αυτό το έργο προσωρινά. Προχωρεί άραγε, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται, όμως ειλικρινά στεναχωρήθηκα, διότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση η τοποθέτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή με την κατάσταση στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Μην ξεχνάμε ότι στο διπλανό οικόπεδο έχει έναν καταβλισμό. Συχνά πυκνά υπάρχει φωτιά εκεί, και φωτιά μάλιστα με πλαστικά και με τα οποία, ή καλώδια πολλές φορές, τα οποία είναι άκρος έτσι, επικίνδυνα και βλαβερά για τον άνθρωπο. Συχνά πυκνά λοιπόν καλείται η πυροσβεστική να σβήσει αυτή την περιοχή, αλλά όχι μόνο, όταν χρειάζεται ένα όχημα της πυροσβεστικής να μεταβεί κάπου που έχει πάρει φωτιά για να βγει από την πόλη, είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Ο μισός χρόνος λοιπόν που θα μπορούσε έτσι να κερδιθεί τρώγεται μέσα στην πόλη με τις καθυστερήσεις, με τους μονόδρομους κτλ. Στην Κομοτηνή όμως αναρτήθηκε στη Διάβγεια ήδη η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Μιλάμε για δημόσιο κτίριο, όμως στην πόλη μας, εδώ στη Ρόδο, μιλούμε για ένα ιδιωτικό κτίριο και αυτό έχει αξία. Ένα οικόπεδο πραγματικά μπροστά στη λεωφόρο, πραγματικά με αρκετά μεγάλη αξία, παραχωρήθηκε στη διάθεση του κράτους. Στην αρχή για να γίνουν σχολεία που δεν έγιναν, και τώρα για να γίνει η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν ξέρω που έφτασε και που θα φτάσει, ή που έφτασε ξέρω, που θα φτάσει αυτή η κατάσταση δεν ξέρω. Όποιος και αν είναι, ας πούμε, ό,τι και αν είναι η αιτία, δεν θα κατηγορήσω κάποιον, όμως είναι αποτελεί μια μακρόπνοη ιδέα, ένα πολύ όμορφο σχέδιο, το οποίο δυστυχώς για την ώρα ή ακυρώνεται ή καθυστερεί. Ελπίζω πως δεν θα ακυρωθεί με την βοήθεια της και με τη συμβολή των τοπικών αρχών. Ελπίζω πως δεν θα ακυρωθεί. Ελπίζω πως τουλάχιστον η οικογένεια Καζούλη δεν θα πεισμώσει. Επιτρέψτε μου να το πω, διότι όταν χαρίζεις ένα χώρο τόσων στρεμάτων και η πολιτεία το παίζει μπάλα με αυτό το οικόπεδο, με αυτό το χώρο, κάποια στιγμή εκρεμίζεται και ο ιδιώτης και τα παρατά. Δεν ξέρω, κάποιοι σε αυτό αποσκοπούν, σε αυτό αποβλέπουν. Είναι άρρωστο όμως αυτό, αν συμβαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο της Κάσου, υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και ναι, θα καλέσουμε ξανά τον Δήμαρχο της Κάσου να ακούσουμε ένα τραγούδι για την ώρα, μέχρι να επικοινωνήσουμε μαζί του.

0: Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, εδώ στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου έχουμε μία, είχαμε μάλλον εδώ και μέρες μία είδηση. Η είδηση ήταν ότι κάποια άτομα πήραν ένα ιστιοπλό και πήγαν βόλτα. Πρέπει να γνωρίζουν όμως για να πας ιστιοπλοή, για να κάνεις ιστιοπλοή ή οποιοδήποτε είδους έτσι, ταξίδι εδώ χωρίς να έχεις εξειδικευμένο καπετάνιο, θα πρέπει να ξέρεις τα νερά. Τα νερά μας εδώ, τα οποία κάποιοι άνθρωποι μερικές φορές αγνοούν και στη συνέχεια βάζουν σε περιπέτειες και τον κόσμο και την ειδησιογραφία, περισσότερο όμως από όλους το λιμενικό σώμα. Λοιπόν, τελικά το εντοπίστηκε σωρός άνδρα, η σωρός του άνδρα που εντοπίστηκε κοντά στον Πανορμίτη, είχε πιθανότητες να ανήκει στον αγνοούμενο Γερμανό, οι πιθανότητες που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο τον Αθανασίου, ο οποίος ασχολήθηκε από την αρχή με το ζήτημα αυτό, έχοντας πληροφορίες εκ των έσω. Γιώργο.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές. Βέβαια λυπάμαι γιατί είχε δυσάρεστη, δυσάρεστο τέλος αυτή εδώ η ιστορία, η οποία για τους Γερμανούς ξεκίνησε όμορφα, αλλά τελείωσε με το χειρότερο τρόπο. Πράγματι στον 8ο παρακαλώ γερμανικό, γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το αργά το απόγευμα νωρίς το βράδυ της Κυριακής, ανήκει τελικά αυτή η σωρός που εντοπίστηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Σίμη, και αυτό το ανακοίνωσε επίσημα το λιμενικό σώμα. Πώς έχει ιστορία? Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει με 10 Γερμανούς να ενοικιάζουν ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος από την ΚΟ, να ξεκινάνε ένα ταξίδι και να σταματούν πρώτα στην Ίσυρο, να κατεβαίνουν 2 Γερμανοί, να μένουν 8 στο σκάφος, να συνεχίζουν το ταξίδι με προορισμό τον Πανορμίτη. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ σιγά σιγά, όταν είχε φύγει ο ήλιος και η ζέστη ήταν πολύ λιγότερη, οι 8 επιβαίνοντες στο σκάφος αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Και αυτό έκαναν, αφήνοντας όμως το σκάφος ακυβέρνητο, που θεωρείται τουλάχιστον από τους ανθρώπους της
0: αιπλοϊκής. Εγκληματικό.
1: Εγκληματικό, όπως ακριβώς το αναφέρεις. Και με αναμένη τη μηχανή, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες που έχω εγώ. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, τα οποία υπάρχουν νότια του Σεσκλή, της νησίδας σε Σκλή, όπου σταμάτησαν για να κάνουν μπάνιο, τα ισχυρά ρεύματα και το βάθος των νερών που φτάνει τα 200 μέτρα παρέσυραν το ιστιοπλοϊκό σκάφος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να το προσεγγίσουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα άρχισε να μεγαλώνει και να γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα ζευγάρι κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι την ακτή του Πανορμίτη, γεγονός που οδήγησε την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος με την περίφημη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία ξεκίνησε αμέσως. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ένας ψαράς εντόπισε στην στεριά μια Γερμανίδα, οπότε έχουν βρεθεί ήδη 3, 2 και συν 1. Η Γερμανίδα αυτή βγήκε κολυμπώντας στην στεριά και λίγο πριν από τις 1.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, πλωτός σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους ακόμη 4 επιβαίνοντες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Έλειπε λοιπόν ο 8ος Γερμανός, ήταν 4 άντρες, 4 γυναίκες. Ο Γερμανός δεν βρέθηκε όταν έπρεπε να βρεθεί. Δυστυχώς βρέθηκε το πρωί, χτες το πρωί, η σωρός στην πραγματικότητα, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου προκειμένου να γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτοποιήθηκε και έτσι κλείνει αυτή εδώ η δυσάρεστη ιστορία, η οποία φαντάζομαι θα συνοδεύει για πάντα τους Γερμανούς τουρίστες.
0: 8 άνθρωποι λοιπόν, Γιώργο, ξεκινούν για διακοπές στο Αιγαίο. 7 επέστρεψαν. 10. Ναι, 10. 8 ξεκίνησαν από το σημείο που οι δύο αποφάσισαν να αποχωρήσουν και να τραβήξουν άλλο δρόμο. 7 επέστρεψαν στη ζωή. 8ος δεν θα επιστρέψει ποτέ. Και να πούμε ότι η ανέβρεση τη ορού του Γερμανού τουρίστα στον Πανορμίτη βάζει τραγικό τέλος σε αυτή την αγωνιώδη επιχείρηση αναζήτηση. Όμως δεν μπορεί να βάλει τέλος και στα ερωτήματα. Τώρα χρειάζεται να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Ήταν αποκλειστικά, ήταν κάποιες καιρικές συνθήκες, υπήρχαν προειδοποιήσεις, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Μάλλον όχι από ό,τι μας είπες. Υπήρχε σωστή ενημέρωση.
1: Η Ιστιοπλοή, που είναι μια πάρα πολύ ζεστή οικογένεια εδώ στη Ρόδο.
0: Δυνατή ομάδα, βέβαια.
1: Μου μετέφεραν τα ίδια λόγια με όσους μίλησα.
0: Μάλιστα.
1: Εγκληματικό από πλευράς του κυβερνήτη να εγκαταλείπουν όλο το σκάφος. Στο σκάφος πρέπει πάντοτε να παραμένει
0: να
1: τουλάχιστον ένα άτομο. Τουλάχιστον. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Όπως αυτό που συνέβη εδώ, το Μοιραίο.
0: Θα μιλήσουν και οι αρμόδιες αρχές και δεν πρέπει να κλείσει υπόθεση έτσι με μια εύκολη φράση. Ήταν ένα δυστύχημα. Απλά γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει μια οικογένεια που περιμένει απαντήσεις. Ένας άνθρωπος που δεν θα γυρίσει ποτέ στην πατρίδα του. Και υπάρχει και ακόμα ένα μήνυμα για όλους. Είναι όμορφο το Αιγαίο. Όμως το να υποτιμούμε τη θάλασσα δεν συγχωρείται. Και είναι όμορφο το νησί της Σύμης. Προετοιμάζεται για το καλοκαίρι έτσι με πολύ μεγάλο κόπο. Από τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, τον τοπικό δήμο κτλ. Όμως αμαυρώνεται από αυτό το περιστατικό. Είναι άδικο όλο αυτό.
1: Αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής. Σε κουβέντες που έχω κάνει με τους ιστιοπλώους και που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή και γνωρίζουν ότι τα νερά είναι βαθιά, φτάνουν μέχρι τα 200 μέτρα ή να ξεπερνούν τα 200 μέτρα. Εκτιμούν λοιπόν ότι όποιος ήταν ο κυβερνήτης από τους 8 έριξε την άγκυρα πιστεύοντας ότι θα έφτανε στο βυθό, οπότε το σκάφος θα σταματούσε, ό,τι και να γινότανε.
0: Υπάρχουν όμως στοιχεία, υπάρχουν εργαλεία, ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε σκάφος το οποίο μετρά το βάθος. Ποιος ξέρει, δεν δούλευε, δεν
1: υπήρχε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, όμως αν στο μυαλό σου είναι το πώς θα πέσουμε στο νερό και να δροσιστώ κτλ. Αυτά τα αφήνεις σε δεύτερη μοίρα. Έτσι λοιπόν εκτιμάται ότι ίσως να είναι έτσι. Η ιστορία, δηλαδή έχει πολλές πιθανότητες να είναι έτσι, δεν ξέρουμε αν μπορέσουμε να το μάθουμε, αλλά να δούμε τι θα πούνε στις καταθέσεις τους οι άλλοι Γερμανοί. Πάντως ένα τέτοιο ιστοπλοϊκό σκάφος όπως αυτό που νίκιασαν στην ΚΟΕ Γερμανία έχει αλυσίδα άγκυρα μέχρι περίπου τα 70-80 μέτρα. Εάν λοιπόν τα νερά είναι πάνω από 70-80 μέτρα, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έφτασε ποτέ στο βυθό.
0: 50 περίπου οριές, όπως λένε οι. Γι' αυτό ακριβώς. Η Σύμη είχε βαθύτες φουγγαράδες, γιατί πραγματικά είχε βαθιά νερά γύρω-γύρω. Και έχει, ναι. Λοιπόν.
1: Δυστυχώς ήθελε και έναν Γερμανό και τον πήρε.
0: Ναι, μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα,
0: παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, πικρά όλα αυτά. Η ζωή ενός ανθρώπου είναι πολύτιμη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ούτε έναν άνθρωπο. Όμως από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε αυτό, από τη στιγμή που χάθηκε ο άνθρωπος, όχι από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε, όταν χάθηκε, όλοι σκεφτόμασταν, όλοι όσοι ήξεραν την υπόθεση, σκέφτηκαν ότι ίσως και να τον πήρε η θάλασσα τελικά. Και έτσι έγινε. Τον πήρε η θάλασσα, τον αγκάλιασε η θάλασσα και του έκλεισε μάτια, στόμα και όλα τα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε και σε μια έτσι πολιτική είδηση που αφορά τον κύριο Δένδια, ο οποίος αναφέρθηκε στα 6 χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Πραγματικά σημαντικές συμφωνίες αυτές. Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, λέει ο κύριος Δένδιας, και 6 χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω, λέει ο ίδιος, ως υπουργός εξωτερικών με τον τότε ομολογό μου Σάμεχ Σούκρη. Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον στέλνοντας το μήνυμα

0: γύρω-γύρω, γείτονες να το ακούσουν και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, γιατί μερικοί λαοί έχουν δεξιότητες, ειδικές δεξιότητες. Και τι εννοώ? Μερικά κράτη και οι ηγέτες τους, τους αρέσει να κλαίνε, τους αρέσει να φαίνονται αδικημένοι, τους αρέσει να λένε ότι στην ιστορία υπήρχαν άλλα πράγματα και είδαμε άλλα πράγματα και τώρα διαστρεβλώθηκαν τα πράγματα. Η ιστορία όμως γράφεται από μόνη της, γράφεται σύμφωνα με τα γεγονότα. Και τα γεγονότα έδειξαν ότι έπρεπε να γίνει κάπως έτσι, γιατί αλλιώς θα μπορούσε και η Ελλάδα να γυρίσει και να πει για τις παλιές δόξες, για τη Σμύρνη, για όλα τα μικρασιατικά παράλια κτλ. Ό,τι έχουμε, έχουμε, περιορίζεται η Ελλάδα σε ό,τι έχουμε. Περιορίζεται η Ελλάδα στα νησιά όμως, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα, στο Αιγαίο κτλ. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν φαίνεται ποτέ και καμία ελληνική κυβέρνηση να έχει διάθεση να διεκδικήσει κάτι άλλο που δεν της ανήκει, που μετά από πόλεμο πάρθηκε από ένα άλλο κράτος. Εμείς γιατί είμαστε τόσο όμορφη περιοχή και μας ξαφνικά μας έχουν, και ξαφνικά δεν είναι τωρινό, αλλά ξαφνικά έγινε αυτό, μας έχουν, που συνεχίζει μέχρι τώρα, ξαφνικά όλοι έχουν, θα ήθελαν να είχαν ένα κομμάτι, αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα ελληνικό, με ελληνικούς, με Έλληνες κατοίκους, με ελληνικές επιχειρήσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω, το καταλαβαίνω, παρόλα αυτά δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν μπορώ να το ενστερνιστώ, δεν μπορώ να κατανοήσω τους λόγους για τους οποίους ένα κράτος, ποτέ δεν μπόρεσα, ένα κράτος διεκδικεί κάποιο άλλο κράτος σε περίοδο ειρήνης. Λοιπόν, να πάμε και στο μεταφορικό ισοδύναμο και τελειώνουμε. Πάνω από 23,2 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 281 νησιώτες μέσω του μεταφορικού ισοδύναμου. Εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο κοντά μας από τον Γιώργο Μπαλή και τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Και σε λίγο κοντά μας η Χριστίνα Μέγα για τις ειδήσεις.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης Πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή

tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτικών, των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα, η αποζημίωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πράσινο φως για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πελεκάνο στην Νότια Ρόδο άναψε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Στην εταιρεία που ενδιαφέρεται δίδεται η δυνατότητα να προχωρήσει στην κατασκευή αιωλικού πάρκου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 74.000 στρεμάτων. Θα αντιδράσουμε δυναμικά, διαμηνύει ο πρόεδρος της κοινότητας Μεσαναγρού, Νεκτάριος Σταματάκης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε ότι εντός των ημερών θα υπάρξει συνάντηση των προέδρων της Νότιας Ρόδου. Επολύθην για 100.000 ευρώ. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Νότια Ρόδο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος. Ζητά δε από τη Διεύθυνση Δασών να εξηγήσει στους πολίτες γιατί για έργα που μεταβάλλουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα δημόσιας δασικής έκτασης οι διαδικασίες ολοκληρώνονται με αξιοσημείωτη ταχύτητα, ενώ για έργα που αφορούν την πρόληψη των πυρκαγιών και την προστασία του ίδιου του δάσους απαιτούνται μήνες ή και χρόνια. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, τους διευθυντές των κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Ο Υπουργός θα ξεναγηθεί και στις ανακαινισμένες πτέρυγες του νοσοκομείου. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπολύει ο βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Καλεί το οικονομικό επιτελείο να εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να περάσει σε πολιτικές ουσιαστικής στήριξης, προτείνοντας την άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την άμεση επιτάχυνση των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους τομείς της ακτοπλοείας και της ενέργειας. Να διευκολυνθούν οι πολίτες που έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες σε ισχύ στην έκδοση διαβατηρίου, ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Σημειώνεται ότι από τις 3 Αυγούστου δεν γίνεται δεκτή για την έκδοση διαβατηρίου η παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα, ακόμη και αν είναι σε ισχύ. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του νησιού. Ενώ οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί και εγκαινιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, ο σταθμός παραμένει κλειστός. Σε γραφειοκρατικές διαδικασίες αποδίδει την καθυστέρηση άλλης ερωτόκριτος. Στην πρόσληψη 62 ατόμων για την καθαριότητα στις σχολικές μονάδες κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 θα προσλάβει ο Δήμος Κο. 49 άτομα θα είναι με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και 13 μερικής. Για εμπορία ανθρώπων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη 43χρονη ημεδαπή στη Ρόδο. Η 43χρονη χρησιμοποιούσε το ανήλικο παιδί της θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα και υγεία αποσκοπώντας σε παράνομο εισόδημα. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ήμης ο Γερμανός που αγνοείτο από την Κυριακή. Σωρός του μεταφέρθηκε στη Ρόδο για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπομερικό έλεγχο ετέθη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Στην επιχείρηση κατάσβεσής της μετήχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Καρπάθου. Γενικά καλώς προβλέπεται ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Μέγα. Πράσινο φως για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

0: Ηλεκτρικές ενέργειες στην περιοχή Πελεκάνο στη Νότια Ρόδο άναψε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Στην εταιρεία που ενδιαφέρεται δίδεται η δυνατότητα να προχωρήσει στην κατασκευή αιωλικού πάρκου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού ευαδού 74.000 στρεμμάτων. Θα αντιδράσουμε δυναμικά, διαμηνύει ο πρόεδρος της κοινότητας Μεσαναγρού, Νεκτάριος Σταματάκης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε ότι εντός των ημερών θα υπάρξει συνάντηση των προέδρων της Νότια Ρόδο. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομιακών Γιατρών, τους Διευθυντές των Κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Ο Υπουργός θα ξεναγηθεί και στις ανακαινισμένες πτέρυγες του νοσοκομείου. Βρε μια επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, εξαπολύει ο βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του Πασόκ Κινάλ, Γιώργος Νικητιάδης. Καλεί το οικονομικό επιτελείο να εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να περάσει σε πολιτικές ουσιαστικής στήριξης, προτείνοντας την άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την άμεση επιτάχυνση των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους τομείς της ακτοπλοείας και της ενέργειας. Να διευκολυνθούν οι πολίτες που έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες σε ισχύ στην έκδοση διαβατηρίου, ζητάμε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Σημειώνεται ότι από τις 3 Αυγούστου δεν γίνεται δεκτή για την έκδοση διαβατηρίου η παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα, ακόμη και αν είναι σε ισχύ. Να λειτουργήσει ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του νησιού. Ενώ οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί και εγκαινιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, ο σταθμός παραμένει κλειστός. Σε γραφειοκρατικές διαδικασίες αποδίδει την καθυστέρηση ο δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σίμης ο Γερμανός που αγνοείται από την Κυριακή. Η σωρός του μεταφέρθηκε στη Ρόδο για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπό έλεγχο ετέθη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Στην επιχείρηση κατάσβεσής της μετήχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Καρπάθου. Γενικά καλώς προβλέπεται ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα και σήμερα 6 Αυγούστου του 2026. Μεγαλομάρτης του Σωτήρος σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σωτήρη, χρόνια πολλά Σωτήρια, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλια σας. Η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Με Γιώργο Μπαλή στην κονσόλα του ήχου, με Γιώργο Μπαλή στην μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

17 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Κολοσσού και μάλιστα στην Αθήνα. Θα δώσει μέχρι και τις αρχές του Σεπτέμβρη 5-6 φιλικά παιχνίδια. Εμείς στεκόμαστε σε κάτι άλλο σήμερα, ξεκινώντας τη σημερινή μας έκδοση, στα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Colossus Cage Hotels Collection, για την διαδικασία αγοράς στην πραγματικότητα αυτών των εισιτηρίων διαρκείας. Η επιστροφή του Colossus Cage Hotels στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι γεγονός και οι φίλαθλοι της ομάδος έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν από τώρα τη θέση τους για όλους τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδος. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της Greek Basketball League 26-27 είτε έχουν ανανεώσει το περσινό τους εισιτήριο είτε έχουν αποκτήσει νέο, μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά του ευρωπαϊκού εισιτήριου διαρκείας. Τα στοιχεία του εισιτήριου τους μεταφέρονται αυτόματα και στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα online επιλέγοντας το κουμπί ανανέωση στην πλατφόρμα αγοράς. Η δυνατότητα αυτή, η δυνατότητα αγοράς του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας, ισχύει έως και τις 25 Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς, διάστημα κατά το οποίο η θέση κάθε κατόχου παραμένει δεσμευμένη. Μετά τις 25 όμως Σεπτεμβρίου, οι θέσεις για τις οποίες δεν θα έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εισιτήρια διαρκείας θα αποδεσμευτούν αυτόματα και όλες οι θέσεις θα διατίθενται προς πώληση ως μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα. Η ΚΑΕ Colossus Cage Hotels μας υπενθυμίζει ότι θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή πορεία από τα προκριματικά του Basketball Champions League σε περίπτωση πρόκρισης στη regular season. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα καλύπτει τουλάχιστον 3 εντός έδρας αγώνες, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού η ευρωπαϊκή μας, σαν του Κολοσσού, πορεία συνεχίζεται αυτή τη φορά στους ομίλους του FIBA Euro Cup, όπου θα καλύπτει τουλάχιστον 5 εντός έδρας αγώνες. Η τιμή του ευρωπαϊκού εισιτήριου διαρκείας είναι 50 ευρώ, ενώ η τιμή του μεμονωμένου εισιτήριου για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα θα είναι 20 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας για σας που ενδιαφέρεστε άμεσα 2241-0-22-261 και μία ανακοίνωση η οποία μόλις σας τη διάβασα, η συγκεκριμένη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα ολοκληρώνεται ως εξής: εξασφάλισε τη θέση σου και ζήσε από κοντά την επιστροφή του Colossus Cage Hotels Collection στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο κλειστό γυμναστήριο του Μήλωνα στην Αθήνα θα γίνει το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του νέου κολοσσού. Τα παιχνίδια προετοιμασίας, φιλικά παιχνίδια που θα δώσει μέσα στον Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσουν στις 2 του μήνα, με τον κολοσσό να πηγαίνει στη Βούλα και να παίζει με τον τοπικό Πρωτέα. Στις 5 Σεπτεμβρίου θα πάει στην Πάτρα να παίξει με τον Προμηθέα, σε 9 του μηνός στο Περιστέρι κόντρα στην ομώνυμη τοπική ομάδα, σε 11 του Σεπτέμβρη στο κλειστό γυμναστήριο του Αμαρουσίου απέναντι στο Μαρούσι και στις 26 Σεπτεμβρίου ο κολοσσός θα παίξει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο στη Θεσσαλονίκη.

Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε όμως στις γυναίκες. Ο Ιπποκράτης της ΚΟ καλωσορίζει τη Μαρία Βλάχου στην οικογένειά του και της εύχεται μια σεζόν γεμάτη υγεία, επιτυχίες και δυνατές στιγμές με τη φανέλα της ομάδος του Ιπποκράτη. Η Μαρία αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5, power forward και center αντίστοιχα, και ξεκίνησε την μπασκετική της διαδρομή από τον ΑΣ Καστοριάς, ενώ το 2019 έκανε το μεγάλο βήμα και πήγε στον Άρη, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2024. Εκεί αποτέλεσε βασικό μέλος μιας ιδιαίτερης επιτυχημένης γενιάς, πανηγυρίζοντας δύο ασημένια μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα κορασίδων και νεανίδων, ενώ στις δύο τελευταίες σεζόν φόρεσε και τη φανέλα της γυναικείας ομάδος του Άρη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Πάνθρες Καβάλας, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Α2 κατηγορία γυναικών, ενώ την επόμενη χρονιά πρωταγωνίστησε στην πορεία προς τους τελικούς ανόδου και στην κατάκτηση του κυπέλου στην Α2 γυναικών. Μαρία, λέει η ανακοίνωση του Ιπποκράτη, καλώς ήρθες στο σωματείο μας. Είμαστε χαρούμενοι που θα σε έχουμε στην δική μας οικογένεια, θα σε έχουμε μαζί μας και σου ευχόμαστε να ζήσεις μεγάλες στιγμές με τα χρώματά μας. Ένα νησί, μια ομάδα, μια οικογένεια.

Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο ΑΕΡΑ βρίσκεται σε πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μία ακόμη μεταγραφή. Έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που θα προσθέσει στο νέο ρόστερ του. Μιλάμε για τον Δημήτρη Μητρόπουλο, 21 ετών, ενισχύοντας σημαντικά την μέσο επιθετική της γραμμή η ομάδα του Αφάντου. Ο Μητρόπουλος αγωνίζεται κυρίως στη θέση του δεξιού εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει συνολικά τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Πρόκειται για έναν ταχύτατο και ιδιαίτερα τεχνικό ποδοσφαιριστή με δυνατά στοιχεία στο έναν εναντίον ενός, τη δημιουργία και την εκρηκτικότητά του. Έχει παίξει στην Ελλάδα, έχει παίξει και στην Ολλανδία και η διοίκηση του ΑΕΡΑ συνεχίζει με συνέπεια τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, επενδύοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με ποιότητα, φιλοδοξία και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

τέσσερις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στο πρωτάθλημα της τρίτης ελληνικής κατηγορίας, πάντα στο ποδόσφαιρο, συμμετέχουν στον 8ο όμιλο. Αναμένουμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πότε θα έχουμε την πρεμιέρα. Μια πρεμιέρα που θα βρει τις δικές μας ομάδες να δίνουν τα εξής παιχνίδια. Στο γήπεδο Φάντου, Αέρα Ιωνικός Νικαίας. Στο δημοτικό στάδιο της πόλης, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης. Εκτός έδρας ξεκινούν στο πρωτάθλημα οι άλλες δύο ομάδες μας. Ο Ιάλισσος απέναντι στην Αμφιάλη και ο Απόλλωνας Καλυθιών απέναντι στο Εγάλαιο.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι η ραδιοφωνική Αντική Εφημερίδα, φίλες και φίλοι, σημερινής ημέρας, 5η 6 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά και πάλι Σωτήρη και Σωτηρία. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Είναι η ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Είναι η ραδιοφωνική Αντική Εφημερίδα της ημέρας. Ξεκινάει από τις 12 και 10 και είναι παρέα σας μέχρι λίγο πριν από τη μία. Σήμερα με Γιώργο Μπαλίστη, κονσόλα του ήχου, με Γιώργο Μπαλίστη, μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωκανήσου, για να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, μας υπενθυμίζει κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τη νέα αγωνιστική χρονιά. Υπενθυμίζει λοιπόν σε σωματεία της δύναμής της ότι βάσει της ελληνικής αθλητικής νομοθεσίας, για να μπορεί ένα αθλητικό σωματείο να χρησιμοποιεί δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο για προπονήσεις όσο και για τη δήλωση έδρας για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για όλες τις κατηγορίες προαθλημάτων, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμβάσεις με προπονητές που να είναι κάτοχοι διπλωμάτων UEFA με ταυτότητες τριετίας Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε ισχύ και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η άδεια της ΓΟΓΟΑ να είναι ενεργή. Σωματεία που δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και βάσει των εγγράφων που έχουν αποσταλεί από τους Δήμους δεν θα έχουν δικαίωμα χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άλλη μια ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου υπενθυμίζει στα σωματεία της δύναμής της βάσει της προκήρυξης πρωταθλημάτων 2026-2027 ότι καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής είναι για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου για τον όμιλο της Ρόδου έως τις 10 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα στις 2 μετά το μεσημέρι.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ, καθώς πριν από μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στην Ρόδο και σε τρία διαφορετικά κλειστά γυμναστήρια συγχρόνως, στην Ιαλισσό, στο Βενετόκλειο και στην Καλλιθέα, το πρωτάθλημα μπάσκετ των διασυλλογικών, συγγνώμη, των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος και Κύπρου. Συμμετείχε η ομάδα της Ρόδου εδώ και μάλιστα τερμάτισε στην τέταρτη θέση, κάτι το οποίο άφησε ιδιαίτερα χαρούμενους τους δικηγόρους της Ρόδου, ιδιαίτερα τα ίδια τα παιδιά που αποτελούσαν και κυρίως που αποτελούσαν την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έφτασε στο μικρό τελικό και ιτήθηκε από την Πάτρα σε αυτό το παιχνίδι που έγινε στην Καλλιθέα. Λίγο αργότερα είχαμε τον τελικό ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα, η οποία έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ήταν αυτή που κέρδισε και τερμάτισε στην πρώτη θέση. Οπότε έχουμε την πρώτη τετράδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος. Συμμετείχαν 24 συνολικά ομάδες και το τουρνουά διεξάγεται κάθε χρόνο. Πέρσι έγινε στο Ηράκλειο. Φέτος έγινε εδώ. Για το πού θα γίνει του χρόνου και για το πώς η διοίκηση του δικηγορικού συλλόγου της Ρόδου είδε αυτή την αλτική δραστηριότητα, είδε αυτό το τουρνουά, θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με το μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, ένας από τους υπεύθυνους του τουρνουά, πολλοί έτρεχαν τώρα μεταξύ μας. Ο κύριος Γιάννης Κούκουλας που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κούκουλα.
1: Γεια σας, κύριε Αθανασίου.
0: Τελείωσε το τουρνουά, χαλαρώσατε, ηρεμήσατε, αλλά ακόμα χαίρεστε.
1: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Νομίζω ότι χαρήκαμε όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι που ήρθαν στους αγώνες μας κυρίως, αλλά και στους άλλους αγώνες. Νομίζω στέθηκε από απόλυτη επιτυχία και όλοι οι συμμετέχοντες το χάρηκαν. Και νομίζω και οι συντελεστές, οι διαιτητές, οι γιατροί, οι γραμματείς, ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι, νομίζω.
0: Ναι.
1: Περάσατε ωραία με αυτό, γιατί αυτό ήταν στην τελική το διακύβευμα. Και ευτυχώς πήγαμε και πολύ καλά αγωνιστικά. Όντως πήγαμε στην τέταρτη θέση, Ρόδος πρώτη φορά στην ιστορία μας πήγαμε τόσο καλά. Και οπότε όλο ήταν μια ευχάριστη εμπειρία, νομίζω.
0: Αρχικά ο στόχος ήταν η οκτάδα.
1: Αρχικά ο στόχος μας ήταν να πάμε στην οκτάδα, στον προημιτελικό, σε ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα που πήγαινε πόντο-πόντο με την Πάτρα. Νικήσαμε, πέρασαμε την τετράδα. Μετά χάσαμε τη Θεσσαλονίκη στο ημιτελικό. Ήταν πολύ καλύτερη ομάδα η Θεσσαλονίκη, ήταν πραγματικά άλλο επίπεδο.
0: Και ξανά η Πάτρα μπροστά μας.
1: Και μετά στο μικρό τελικό με την Λευκοσία.
0: Λευκοσία, σωστό.
1: Η οποία είχε με ένα παιδί που παίζει στην Εθνική Κύπρου,
0: με ένα άλλο παιδί
1: που παίζει στην Α1 Κύπρου, ήταν πολύ καλή. Οπότε χάσαμε και εκεί και καταλήξαμε στην τέταρτη.
0: Οπότε έχουμε την τετράδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκοσία, Ρόδος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είχα την εντύπωση ότι ήταν η Πάτρα.
1: Όχι, την Πάτρα είχαμε αποκλείσει εμείς στο προημιτελικό. Του χρόνου που είπατε, με ρωτήσατε που θα.
0: Πού θα γίνει το χρόνο.
1: Αποφασίστηκε να γίνει στη Λάρισα του χρόνου.
0: Okay.
1: Η Λάρισα λοιπόν ανέλαβε του χρόνου την διοργάνωση και πραγματικά θεωρούμε ότι θα είναι και εκεί πολύ ωραία η διοργάνωση και είναι μια μεγάλη πόλη.
0: Λοιπόν, εμείς είδαμε μια ωραία γιορτή, αλτική γιορτή, με δικηγόρους να συμμετέχουν. Εγώ θέλω να πάμε και λίγο αγωνιστικά. Είδαμε ωραία πράγματα. Οργανωτικά πόσο δύσκολο είναι να διοργανώσει κανείς μια τέτοια γιορτή με 24 παρακαλώ ομάδες.
1: Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν είμαστε
0: Φαίνεται εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Γιατί δεν είμαστε διοργανωτές αγώνων μπάσκετ, δικηγόροι είμαστε. Δουλεύουμε κανονικά, τα γραφεία μας είναι ανοιχτά. Είναι μεν καλοκαίρι και έχει κάπως, είναι κλειστά τα δικαστήρια. Οπότε είναι πεσμένη η δουλειά σε σχέση με το χειμώνα, αλλά και σε κάθε περίπτωση πάλι δουλειές έχουμε. Τα καταφέραμε όμως.
0: Να κάνω μια παρένθεση. Θα μπορούσε να σας τύχει ένα Γιάννη, πού είσαι, έλα και έχω κάτι και τα λοιπά. Όχι τώρα γιατί παίζω μπάσκετ. Αυτό λέμε.
1: Θα μπορούσε, ευτυχώς δεν έτυχε.
0: Ναι, εντάξει, όλα θα μπορούσε όμως, να τύχει αυτό, λέω.
1: Φυσικά θα μπορούσε.
0: Α, ναι.
1: Και εντάξει, πάντα προέχει η δουλειά φυσικά. Ναι, όμως κάναμε έτσι το πρόγραμμά μας όλοι, έτσι ώστε αυτή τη εβδομάδα να μειώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τις επαγγελματικές, και να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε 500 άτομα που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα και να πάει όλο καλά.
0: Η οικογένειά σας παρακολούθησε τους αγωνές?
1: Η οικογένειά μου συγκεκριμένα, ναι, όλων. Νομίζω οι φίλοι συγγενείς ήταν.
0: Όχι, εγώ στέκομαι σε εσάς δηλαδή. Και το βράδυ τι λέγατε στο σπίτι μετά από κάθε αγώνα?
1: Αν είχα παίξει καλά, ή τα παιδιά μου λέγανε μπράβο, δεν είχα παίξει καλά. Με κοροϊδεύαν όμως.
0: Κάναν κουβέντα όμως. Ναι, όχι.
1: Φυσικά.
0: Είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν περνάει παρατήρητο. Εντάξει, εγώ θυμάμαι πολλές φορές να μου λένε τα παιδιά μου, μπαμπά, σε άκουσα στο ράδιο, αλλά δεν τα πήγες καλά. Γιατί, τι έχει, συνέβη κάτι?
1: Φυσικά, τα παιδιά νομίζω οι αυστηρότεροι κριτές.
0: Βέβαια. Βεβαίως, οι αυστηρότεροι, και πρέπει να τους ακούμε. Και όμως, γι' αυτό κατέληξα αυτή την ερώτηση. Εάν σας είδαν τα παιδιά σας, εάν καλά η γυναίκα, λογικό είναι τις περισσότερες φορές να λέει μ' άρεσε σου, πήγες πάρα πολύ καλά και μπράβο σου.
1: Όχι, αυτό... όχι, τα παιδιά ήταν μπαμπά, γιατί έχασε εκείνο το καλάθι, ήταν εύκολο και κάτι τέτοια.
0: Πολλά φαίνονται εύκολα, αλλά δεν είναι καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, και είναι 24 ομάδες, μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τελικός αριθμός των ομάδων που συμμετείχαν από Ελλάδα και Κύπρο. 24
1: ναι, μεγάλος, ήταν παραπάνω ο αριθμός.
0: Oh.
1: Απλά παίζουν προκριματικά και περνάνε 24. Είναι σίγουρα 28 με 30 νομίζω. Απλά η προκήρυξη προβλέπει μόνο 24. Οπότε κάποιοι νέοι, οι νεοεισερχόμενες ομάδες, αναγκάζονται να παίξουν μεταξύ τους προκριματικά για να περάσουν τελικά 24.
0: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, οι φορείς που σας αγκάλιασαν στο συγκεκριμένο τουρνουά.
1: Ήταν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο Δήμος, οι οποίοι μας βοήθησαν πραγματικά πάρα πολύ και υλικά και σε ανθρώπινο δυναμικό και στα γήπεδα που μας παραχώρησαν και για το τραπέζι που κάναμε. Κάναμε και ένα πολύ ωραίο τραπέζι στον Προμαχώνα, θέλω να πω, ο οποίος εγώ δεν είχα ξαναπάει, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές εσείς και εσείς έχουν παραβρεθεί. Αυτό είναι ένα φανταστικό μέρος.
0: Μόνο ο Βασιλιάς έλειπε, ο υπότης ήταν εκεί.
1: Οπότε ήταν εκεί. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, πραγματικά, που εγώ ως Ροδίτης πηγαίνει μαθαίνοντας εδώ, δεν το είχα ξαναδεί το χώρο, και είναι πολύ ωραίος πραγματικά, και μακάρι να ανοίγει πιο συχνά για εκδηλώσεις, να το δει και το ευρύ κοινό.
0: Εκεί μπαίνουμε σε άλλα χωράφια. Mm-hmm. Είστε δικηγόρος, έχει να κάνει με την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Ακριβώς.
0: Την οποία και μέχρι ένα σημείο την λατρεύουμε.
1: Να την ευχαριστήσουμε όμως και την αρχαιολογική υπηρεσία,
0: σωστό,
1: γιατί μας έδωσε την άδεια τελικά. Οπότε κάναμε και μια εκδήλωση εκεί.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια στο Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου για αυτό που κατάφερε να πετύχει. Τουλάχιστον αυτό το πενταήμερο που περάσαμε και βρεθήκαμε κοντά στους αγώνες, σε όσους μπορούσαμε, τα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και καταθέτω και εγώ αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όλοι οι συμμετέχοντες έρχονταν και έφευγαν ικανοποιημένοι πριν και μετά τα παιχνίδια.
1: Ευχαριστούμε αυτό, πολύ.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Γεια.

Και να περάσουμε στο τελευταίο θέμα το οποίο έχουμε προετοιμάσει για σήμερα, από τις 21 έως και τις 8 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί η Aegean Regatta 2026, η Regatta του Αιγαίου αν θέλετε στα ελληνικά, ο κορυφαίος ιστιοπλοϊκός αγώνας ανοιχτής θάλασσας του Αιγαίου, που φέτος θα ταξιδεύσει στα κρητικά νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Και συγκεκριμένα θα ακολουθήσει τη διαδρομή Λιμιά, Χίου, Φούρνη, Αγαθονήσι, Μαραθόκαμπος, Σάμου. Και θα γίνει τερματισμός. Η διοργάνωση που έχει επαιτειακό χαρακτήρα καθώς διεξάγεται για 25η φορά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ελληνικής συμπλοκής ανοιχτής θάλασσας, συνδυάζοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα με την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού κάλους, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών του Αιγαίου. Τον αγώνα διοργανώνει, όπως ξέρουμε, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και με τους ναυτικούς ομίλους ΑΣΙΑΘ Ρόδου, Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλίνης, ΛΟΙΑΘ Μυτιλίνης, Ναυτικό Όμιλο Σάμου και Ναυτικό Όμιλο Χίου, ενώ συντονιστής είναι ο όμιλος για το 2026, ο ΙΠΕΚΕΒ Χίου συγκεκριμένα. Η Aegean Regatta έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα. Έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή και την ανάπτυξη των ακριτικών νησιών, δημιουργώντας σημαντικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα έχει φέρει κοντά ιστιοπλοούς από κάθε γωνιά της Ελλάδος και έχει προσελκύσει δεκάδες ξένα πληρώματα που γνώρισαν από κοντά τον αυθεντικό νησιωτικό πολιτισμό του Αιγαίου. Από 21 έως 28 Αυγούστου η Aegean Regatta 2026.

Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αντική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, επιθυμίζοντας πότε θα ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου. Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, ημερομηνίες είναι 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στον πρώτο και στον δεύτερο όμιλο της Ρόδου, ημερομηνίες 24 και 25 Οκτωβρίου. Στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στον τρίτο όμιλο των όμιλων Νήσων, επίσης 24 και 25 Οκτωβρίου. Όπως και για το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας ή της ημερομηνίας. Για το κύπελλο Δωδεκανήσου, οι ημερομηνίες που έχουν δοθεί ως πρώτες ημερομηνίες αγώνων είναι 17 και 18 Οκτωβρίου, ενώ για το πρωτάθλημα των υποδομών K16 και K14 η διοργανώτρια Ένωση Ποδοσφαιρικών Συμμετοχών Δωδεκανήσου έχει αναφέρει μόνο, το γράφει στην προκήρυξη, ότι οι αγώνες θα ξεκινήσουν εντός Οκτωβρίου. Η διοργανώτρια Ένωση Ποδοσφαιρικών Συμμετοχών Δωδεκανήσου έχει αναφέρει μόνο, το γράφει στην προκήρυξη, ότι οι αγώνες θα ξεκινήσουν εντός Οκτωβρίου 2026.

του Νοτιού Αιγαίου. Τέλος λοιπόν για σήμερα η ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα. Γιώργος Μπαλής στη κονσόλα του ήχου, Γιώργος Μπαλής στην μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπόλοιπο καλοκαιρί.

0: Τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύβη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλισσοκομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύβη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσοντα, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Σιτίας, εκεί στην περιοχή Καρύβη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό Οικισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε σε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η πυροσβεστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Σιλιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους, και ζήτησε ο κ. Σιλιμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο, με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεκτο.

0: οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησα και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι καταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
1: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κύμνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρωτικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ERT News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσεις περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές, ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα πορίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Και όπως έχουμε αποζημιώσει, όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
1: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή. Πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενη από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση ευτυχώς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου, μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυδημικό συγκρότημα. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως έχει κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Η κάτοικοι, τέλος πάντων, οι όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμα την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά 2-2, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
1: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα παίκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Ισυντουρικά. Πραγματικά και σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Βίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και συνδράμουν κιόλας και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά, χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέστηκε δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να σου πω να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του

0: ότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να στηριχθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε Άνια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της, και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα βήκε σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση, την πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης, έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4ης Αυγούστου, χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρθιν Καστοριά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και Μάριε, η συνολική λία φαίνεται να φθάνει τα 15.000 ευρώ.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Δυστυχώς, με μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία είναι πλέον αρχίζει να μας προβληματίζει, καθώς είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό, η οποία έχασε τις οικονομίες μια ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Τη συλλογική αξία των δραστών αγγίζει τις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους συλλογιστές, προφασιζόμενοι δίθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις, αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν, δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της Σπύρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο η λία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπε. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της Σπύρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και κοσμική χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντος, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί τους σε επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά του είχαν αρπάξει μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε χρήμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη business στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα. Ναι, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε

0: μας καλούν στο τηλέφωνο να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της 5ης τακτικής ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένο, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φέρονται τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνταν στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος, ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του νοσοκομείου θα οδηγηθεί στις φυλακές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίες τους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΔΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματά τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια αδικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρουνών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση, βγήκε και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση, έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας, με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου, έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγει και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της Πυροδοτικής Υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει τις γενέσεις τους από την Πυροδοτική Υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή. Καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου εδώ φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά, και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρύ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νότιου πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτκοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη. Τους βάζει σε μια ανησυχία. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας, πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίσης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέδρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί τα δέντρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10. Τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές, πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού όπως σημείωσε η ελαιοπαραγωγή θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως, προς το παρόν, αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού. Επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο ως γνωστόν το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη. Όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του μιναρέ και οι εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό το Τεμένος, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές του νομού της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές εστίες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων, με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολή ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΔΕΔΟΣ ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψη με δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενεύσερη το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης, Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται η ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρών της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεντρεγούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Ένα μεσημέρι από την Κέρκυρα, η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Απρίλιο του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, μην το ξεχνάμε, της θαλάσσιας χιλάδας καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε, ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομή διαπορημάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης βλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύλλογο Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις στις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό. Και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων, των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μια οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Γιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν, είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική Mirror, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένας εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους, τις είχαν γράψει στο τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλος καιρός στην κατοικία αυτή. Οι δύο οκτάχρονες έτσι είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρπερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκαταστοθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται δίκη. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την Ερτινότιου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της Ηρωικής Νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγγενιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παρατεταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναρτήθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυθέας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά, η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπα και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τον, ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό δημαρχείο της αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο, στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτής της διοργάνωσης, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία αυτός ο αγώνας και μέσα μόλις σε δύο χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ο καιρός. Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.
2: News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Στα
2: στάχτηκε από καΐδια. Αυτό

0: Είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μιας ζωής ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα με όλα τα φώτα, όλο το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσους στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση στην έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο Ernews Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρηση σταθμή Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
2: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1.000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
3: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα, σε αυτά τα ποσά.
2: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
3: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
2: Αυτό έχει να κάνει, κυρία Γεωργίου, με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελο του κάθε πολίτη. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως θα είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτηρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επικορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
0: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει ένα στολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του έλμφια για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
3: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά μέχρι να ξαναγίνουν.
2: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πορτογερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
4: Το Πορτογερμενό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή 20 συσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
5: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
0: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερνιού, την Αναστασία Τυράση, η οποία θα μας πει περισσότερο για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, πού εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάραγγιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το Μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, εκεί στην Νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις ηπειρωτικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά δηλαδή και στο Ιόνιο, οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις ηπειρωτικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική τη Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττικοβιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η Νότια Εύβοια, αυτές τις περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
0: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτική αντιπαράθεση σε κυβέρνηση αντιπολίτευση προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
2: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κάτι το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάδελφο Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προείπες, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, ήρθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λέει, είναι και να εμφανίσει την, και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για, την, για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και, και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
0: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα iAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία. Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΠΕΚΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νέα εποχή και επισήμως, Άγη, για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, μέσα στις οποίες θα υποβάλλεται η νέα αίτηση ενίσχυσης, έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να ενταχθεί, να υπαρχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μήνες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα της συγκεκριμένης κρατικής πλατφόρμας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέγεται πρωτογενή τομέα, ενώ απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας είπαμε να πεντήξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς σπόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιρικού και του παλαιοκομματισμού και να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές όπως ανέφερε του 27.
0: Άγη, να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εκμάλωτο των κυκλωμάτων, πρόσθεσε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
8: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
0: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
10: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
0: Τώρα, Άγη Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου με την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με έφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και αθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψους περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο να δούμε περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρώς, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα. Βεβαίως. Να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Θάνο Τσίρος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφιο εμπιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Μεριντιάμ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στη τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τα φώτα είναι στραμμένα από χθες στη συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τι είπε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, επικείμενο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας νωρίτερα στο Air News, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiem ως πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, το οποίο η οποία και μελέτη θα υποβληθεί γρηγόρη στις δεσμευτικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης ΣΟΕΖ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και τη ίδια τη χώρα μα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο Air News, να τον ακούσουμε.
13: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiem και την συμφωνία με την Εξάντς, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Βάζουμε μια ανωτελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γεμενό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει στην επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Ωστόσο, σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και το στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιά, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
14: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτίας Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρός της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνω.
0: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάννη, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
14: Έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα. Και μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο τα έργα του αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση καύσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, ενώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός είπε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
0: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
15: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως, εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε σαν επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
3: Μάλιστα.
15: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Βαριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
3: Προχωρήστε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάνης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, μιλώντας εδώ στο Art News 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτός στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
16: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου, που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα στη γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, είναι δυτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αθνομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
0: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα ξαναμέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
17: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν, και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών, και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων, και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και μία, η αναφορά για μία νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά αλλά ούτε και τραυματισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα 2 πλοία. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει ανασαρίσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω αυτών της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία, και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανάμεσά τους New York Times, το CNN αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα συνατορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
18: Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονη να μην ήταν να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του τους εργαζόμενους της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου, και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol, και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κληθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχετισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν, να ακούσουμε τι θα πού είναι, δεν αποβαθούν οι αρχές να ανεξετάζεται για το αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέας τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανίζονται τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς έχει μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τη μη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και Άργυρο Πελεκάνη. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια. Είναι μια κατάσταση η οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
0: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολής έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λίγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βάσο Κουτσούκου μίλησε εδώ στο News 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Υπάρχουν κάποια ισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο, ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
0: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με το Μίστρα. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μίστρα και στη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τωμαρά.
21: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας, λοιπόν.
21: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τωμαρά. Για να προεπιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
21: Με ακούτε καλά, να
0: είμαστε. Τώρα καλά, ναι, ναι.
21: Σας έλεγα, λοιπόν, μας, ότι λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της ορού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
0: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χειροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
22: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χειροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay V21. Ενώ τα επόμενα χρόνια, επίσης, επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χειροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
0: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσει σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική και Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να μείνουμε εμείς εκτός συνόρων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
22: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό, και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα ο ρόλος του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα

0: Την επόμενη Τρίτη στη Σόφια Σύρα, απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το Γύρο Παλί. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη, καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπε χθες, ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ. Οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει, αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρεια για λάθη. Ενώ πάω καν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Conference League, όπως ο Ολυμπιακός μετά το όχι κακό, καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε, θα συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρει, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον μεγάλο όμιλο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο, που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο, με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
0: Μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοθεσίας Ποδοσφαίρου, τον Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον παγκόσμιο κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκωσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
1: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει το Μουντιάλ. Αμέσως είχαν, όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να βρεθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνου. Σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε, όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω, και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγής περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάηκε στο σύνολό της η συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στην περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στη χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των

0: αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκονται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας, με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των ιδιοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπή ενώπιον της ανακρίτριας. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικίνδυνη ομιλία του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η 6 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς ισορροπώντας ανάμεσα στην ελπίδα της αναγέννησης και στις πληγές που καλούμαστε να επουλώσουμε

Και ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική, όπου εκεί το μεγάλο στοίχημα της περιβαλλοντικής θωράκισης παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει σχεδιασμός, η αποκατάσταση του δάσους και η επόμενη μέρα στο δοκιμαζόμενο Πόρτο Γερμενό βρίσκονται στο μικροσκόπιο αρχών και κατοίκων βεβαίως.

οι προσπάθειες για να πρασινίσει ξανά ο τόπος, όπως λέμε, είναι μεγάλες, είναι γιγαντιές. Έχουμε μπροστά μας δύσκολο διάστημα, την ώρα που το βλέμμα στρέφεται και στα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης. Για παράδειγμα, το νέο υπερσύγχρονο Καναντέρ που ετοιμάζεται ήδη στον Καναδά. Όπως ήδη γνωρίζουμε, αυτό το μεγάλο Καναντέρ, ένα επαναστατικό μάλλον πλεονέκτημα που έχει, είναι ότι θα μπορεί να επιχειρεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σπάζοντας έναν μέχρι τώρα ανίκητο περιορισμό. Το 2028 το περιμένουμε αυτό, αλλά αυτή η αναβάθμιση αλλάζει ριζικά και τα δεδομένα στη μάχη με την κλιματική κρίση. Τώρα, την ίδια στιγμή, οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν ιστορικά μυστικά, αλλά και σύγχρονες αλήθειες που μας σοκάρουν. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, νιώθουμε δέος διαβάζοντας σήμερα για το ιστορικό ναυάγιο στο Ιόνιο, το οποίο εντοπίστηκε μετά από 83 ολόκληρα χρόνια. Αυτό φέρνει στο φως ένα κομμάτι της ιστορίας μας, όπως καταλαβαίνετε. Από την άλλη όμως, έρχεται αυτή η απόλυτη και αποκαρδιωτική αντιπαραβολή. Θλιβερές εικόνες από μια παραλία στην Κέρκυρα, όπου ο υποβρύχιος φακός κατέγραψε ξαπλώστρες πεταμένες στο βυθό της θάλασσας, ή μάλλον έναν βυθό της θάλασσας εκεί γεμάτο με ξαπλώστρες. Μια βάναυση υπενθύμηση της ανθρώπινης αδιαφορίας. Λοιπόν, σήμερα όμως θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με μια έτσι εκλεκτή καλεσμένη. Όχι ότι όλοι οι καλεσμένοι μας δεν είναι εκλεκτοί, αλλά εδώ μιλάμε για μια διαφορετική περίπτωση. Θέλοντας να βάλουμε λοιπόν στο επίκεντρο της συζήτησής μας σήμερα την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με τον πολιτισμό της να εμπνέει την παγκόσμια σκηνή, με αφορμή και την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Οπότε, στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσουμε την παγκοσμιοφήμη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ, μια γυναίκα που δεν κρύβει ποτέ την αγάπη της για την Ελλάδα, μια γυναίκα που έχει προσφέρει μέσα από τα βιβλία της και τις ιστορίες τους στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, και την ίδια στιγμή φέρει πια και με υπερηφάνεια την ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη, η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για καύσονες, αυτή τη νέα πραγματικότητα που επηρεάζει πολλούς τομείς, την υγεία, την οικονομία, την καθημερινότητα, τον τρόπο που ζούμε στις πόλεις. Έχουμε λοιπόν μια νέα πανελλαδική έρευνα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αποτυπώνει μάλλον μια κοινωνία που αισθάνεται όλο και πιο εκτεθειμένη στους καύσονες, με 8 στους 10 πολίτες να λένε ότι δεν βλέπουν ότι η χώρα, για παράδειγμα, είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με πέρσι, αν μη τι άλλο, εστιάζοντας πάντα στο θέμα με τους καύσονες, έτσι. Οι πολίτες επίσης δεν αντιμετωπίζουν πλέον τον καύσωνα ως μια προσωρινή ταλαιπωρία, αλλά ως μια μόνιμη απειλή που αλλάζει τον τρόπο ζωής μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης αυτής έρευνας μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Ιάσονα Καντά. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Heat Wave Project. Χαίρετε, κύριε Καντά.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Όντως, οι καύσωνες μπορεί φέτος στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με τη Δυτική Ευρώπη, να μας έκαναν το χατήρι και μέχρι στιγμής να μην μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ. Αλλά όπως λένε και οι επιστήμονες, κάθε καλοκαίρι δυστυχώς θα γίνονται εντονότεροι και συχνότεροι. Και οι συμπολίτες μας αυτό έχουν αρχίσει και το αισθάνονται στο πετσί τους. Αρκεί να σας πω ότι το 59% ενδεικτικά δηλώνει ότι η ακραία ζέστη επηρεάζει την καθημερινότητά του σε πάρα πολλούς τομείς, με κύριους τις μετακινήσεις, τις εξωτερικές δουλειές ή υποχρεώσεις, τον ύπνο και την ξεκούραση ή την ψυχική και συναισθηματική ευεξία. Επομένως, οι καύσονες είναι μια πραγματικότητα απέναντι στην οποία πρέπει συλλογικά να δράσουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτό και να κάνουμε τις ζωές όλων μας πιο υποφερτές.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από τον Μάιο, δηλαδή από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα ακραία κύματα καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε περιοχές όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ή μετά κατά το δεύτερο κύμα, αφηνιδιαστήκαμε λίγο, δηλαδή αναρωτιόμασταν πώς και εμείς τη γλιτώσαμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό που υποστηρίζουν οι Έλληνες είναι ότι αυτό ήταν καθαρή τύχη και έρχεται και η σειρά μας. Αυτό τουλάχιστον απάντησαν στα τέλη Ιουλίου.
0: Μα γι' αυτό και είναι επίκαιρο έτσι κι αλλιώς το θέμα, παρά το ότι δεν έχουμε μια περίοδο καύσωνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένα ποσοστό μέσα στην έρευνα, γιατί έχω μπροστά μου τα στοιχεία, που λέει, για παράδειγμα, το 80% των πολιτών αναφέρει ότι δεν πιστεύει ότι η χώρα είναι καλύτερα προετοιμασμένη.
1: Αυτό είναι το βασικότερο. Το 60%, όπως το λέτε, είναι, θεωρεί ότι είμαστε τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας σχέση με πέρσι, ένα 20% σχεδόν ότι είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι. Το βασικό είναι αυτό, ότι 8 στους 10 πολίτες δεν βλέπουν τη χώρα να προετοιμάζεται ως προς αυτό το οποίο είναι η κανονικότητά της στα καλοκαίρια και είναι οι καύσωνες. Και αυτό τους κάνει να αισθάνονται και έκθετοι. Δεν νιώθουν κιόλας ότι μπορεί η κυβέρνηση ή οι αυτοδιοικητικές αρχές να τους προστατεύσουν ή να πάρουν μέτρα προσαρμογής. Μάλιστα, οι πολίτες θεωρούν ότι πρέπει οι ίδιοι ή οι κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε όλοι μας να αναλάβουν δράση, και αυτό το υποστηρίζουν γύρω 7 στους 10 πολίτες περίπου. Απλά δεν πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς κάποια καθοδήγηση, κάποιους τρόπους συμμετοχής συγκεκριμένους και κάποια κρατική υποστήριξη.
0: Και πέρα από το γεγονός, όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι θα αναγκαστούμε ή θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που μετακινούμαστε, τι φαίνεται, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα μέσα που να αναφέρεται στο πώς, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει γίνει μια καλύτερη προετοιμασία ώστε να είμαστε σε έναν καλύτερο δρόμο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας σε σχέση με τους καύσωνες? Δηλαδή, αναφέρονται στις πόλεις, πώς θα μπορούσαν οι πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές, ή ότι δεν βλέπουν να γίνονται πιο ανθεκτικές με βάση παρεμβάσεις, δηλαδή, που δεν έχουν γίνει?
1: Είναι ενδιαφέρον ότι οι πολίτες θέτουν κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες προς τις δημοτικές τους αρχές. Παραδείγματος χάρη, το 61% των πολιτών ζητά περισσότερα δέντρα, σκιά και πράσινο στις πόλεις μας. Είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι το έχουμε μεγάλη ανάγκη και μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Αυτό βλέπετε, θεωρούν ότι αν μη τι άλλο, μια τέτοια είδους παρέμβαση θα μπορούσαν οι Δήμοι να τις έχουν υλοποιήσει μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς. Και είναι κάτι που το ζητάνε από τους δήμους, οι πολίτες. Όπως σε μικρότερα ποσοστά ζητάνε και άλλα μέτρα προσαρμογής και στήριξης. Όπως είναι το άνοιγμα κλιματιζόμενων δημόσιων χώρων που γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε περίοδους καύσωνα. Η υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ένας στους τέσσερις πολίτες σκέφτεται τους πιο ευάλωτους συμπολίτες του. Και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον ίσως, ότι ζητάνε και περισσότερα δημόσια σημεία με νερό, με βρύσες. Ένα 24%. Αυτά είναι πράγματα τα οποία άλλα γίνονται σε μικρότερο βαθμό, άλλα δυστυχώς καθόλου, τα οποία οι πολίτες έχουν εντοπίσει ως απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή των πόλεων μας απέναντι στους κάψονες και στην πιο υποφερτή καθημερινότητα του καθενός μας.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση και το έβριμα, το ότι υπάρχει αυτή η διάθεση συμμετοχής των πολιτών και σε ατομικό αλλά και σε ένα πιο οργανωμένο επίπεδο, εδώ αυτό που λείπει είναι και η κατεύθυνση, δηλαδή να δουν ότι κάτι ξεκινάει από την πόλη τους, από την γειτονιά τους, με βάση παρεμβάσεις που μπορεί να έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, και από εκεί και πέρα να μπουν και εκείνοι μέσα, έτσι ώστε να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, αλλά με μια κατεύθυνση.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Ακριβώς αυτό, τα δεδομένα της έρευνας δεν μας δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη διάθεσης των ανθρώπων να δράσουν απέναντι στους καύσωνες και να προσαρμοστούν. Αλλά υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην ανάγκη που την αναγνωρίζουν και τη βιώνουν και στα μέσα που έχουν οι ίδιοι προκειμένου να ανταποκριθούν. Αν τους δώσουμε κατάλληλες υποδομές, μια κατεύθυνση, μια υποστήριξη κρατική και αυτοδιοικητική και σαφείς τρόπο συμμετοχής, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρουν συγκεκριμένα πώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να βοηθήσουν, τότε μπορούμε να περάσουμε από αυτό που λέμε παθητική αντοχή και απομόνωση στο σπίτι για να προστατευτούμε από τους καύσωνες σε μια συλλογική προσαρμογή για να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες ζωής μας.
0: Όλο αυτό τώρα που περιγράψατε, αυτή η μετάβαση από την παθητική αντοχή σε μια συλλογική δράση γύρω από αυτό που λέμε καύσωνες, βρίσκεται και στον πυρήνα του εγχειρήματος αυτού, δηλαδή του Heat Wave Project. Εδώ για τι πράγμα μιλάμε ακριβώς, τι πρωτοβουλία είναι αυτή?
1: Ακριβώς, είναι μια πρωτοβουλία της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης Mindworks Club, η οποία πώς στοχεύει στο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε, αντιλαμβανόμαστε, αλλά και δρούμε απέναντι στους καύσωνες. Δηλαδή, από εκεί που μας οδηγούν σε μια απομόνωση και σε μια παθητική στάση, γιατί δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχει καύσωνα, υψηλές θερμοκρασίες, να μπούμε μέσα, να κλειστούμε σπίτι, να ανάψουμε τα κλιματιστικά, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις, από αυτό εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Να βγούμε έξω και να είμαστε μέρος αυτού, βοηθώντας προς μια άλλη κατεύθυνση.
1: Να δικτυωθούμε με τους γειτονές μας, να βρούμε τρόπους μαζί με τις κοινότητές μας να κάνουμε πιο υποφερτές τις πόλεις μας και την καθημερινότητά μας και έτσι να βελτιώσουμε όλες τις ζωές όλων, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε και ένα κοινωνικό κεφάλαιο, γιατί ξέρετε, η αλληλοφροντίδα δεν μένει μετά μόνο στον καύσωνα. Αν από εκεί ξεκινήσουμε, η αλληλοφροντίδα μπορεί να φτάσει σε όλα τα επίπεδα και σε πράγματα που ήδη χρειαζόμαστε στις γειτονιές μας και στις πόλεις μας.
0: Κύριε Κάντα, να βάλουμε μια τελεία, άνω τελεία σας παρακαλώ, γιατί θέλω να πάω μέχρι τη Σκύρο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι ο δήμαρχος της Σκύρου. Για μια φωτιά, δήμαρχε, που έχουμε στο νησί αυτή τη στιγμή, ενημερώστε μας παρακαλώ.
2: Ναι, έχουμε μια φωτιά η οποία είναι στο νότιο-νοτιοδυτικό κομμάτι του νησιού, το οποίο είναι αγωνό, δεν έχει κατοικημένη περιοχή καθόλου. Έχει εκτάσεις οι οποίες είναι αμυγώς κτηνοτροφικές. Έχει ξεκινήσει μια φωτιά από την περιοχή Κολυμπάδα και επεκτάθηκε στην περιοχή Βοκολίνα. Και επιχειρούν ήδη δύο εναέρια μέσα και έρχονται πιθανόν άλλα δύο από ό,τι ενημερώνομαι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται απειλητικό για το νησί.
0: Είναι το κομμάτι αυτό, λοιπόν, που
2: είναι
0: δεν υπάρχουν κατοικημένα.
2: Δεν υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ούτε τουρισμός, ούτε επισκεψιμότητα.
2: Μόνο μισοτόφια υπάρχουν. Νομίζω πως αυτό θα αντιμετωπιστεί. Βέβαια, οι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί, που περιορίζουν τη φωτιά σε αυτό το νότιο κομμάτι και προς τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
2: είναι
0: πολύ.
2: Είναι στο κάτω άκρο της Σκύρου.
0: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνόπουλε. Κύριε Κάντα, επανέρχομαι λίγο για να ολοκληρώσουμε επί της ουσίας την συζήτηση αυτή, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι και εσείς και εμείς, γιατί έτσι απαντήσαμε στην έρευνα, θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη και εμείς ατομικοί, ο καθένας από εμάς, απέναντι σε όλο αυτό το νέο, στη νέα κανονικότητα που βιώνουμε. Και το θέμα είναι να βρούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κράτους και των Δήμων, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ήδη και τρόποι για να παρέμβουμε, τουλάχιστον πιλωτικές εφαρμογές κάποιων λύσεων συμμετοχικών που αφορούν στους πολίτες. Παραδείγματος χάρη, μέσα από ένα hackathon που κάναμε τον Απρίλιο που μας πέρασε, προέκυψε μια ιδέα από πολίτες για να δημιουργηθεί μια συμμετοχική χαρτογράφηση στο πώς να κάνουμε πιο δροσερές τις διαδρομές μας στο κέντρο της Αθήνας όταν υπάρχουν ημέρες καύσωνα. Mm. Αυτό μπορεί κανείς να το βρει στο coolroutes.gr και εκεί να προσθέσει και τα δικά του σημεία κανείς, αν μένει στο κέντρο της Αθήνας, για σημεία που είναι πιο δροσερά από άλλα, επομένως να βοηθηθούν οι πολίτες και να μπορούν να τροποποιούν λίγο τις διαδρομές
0: τους. Τουλάχιστον ακριβώς. Αυτό, να η μετακίνηση, η καθημερινότητα να είναι λίγο πιο χαλαρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
1: Να είστε καλά, καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος επικοινωνίας του Heatwave Project. Εδώ χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, κυρίες και κύριοι. Με όλα αυτά που αναφέραμε και εμείς στη συζήτηση, δεν μπορεί δηλαδή το θέμα καύσωνας να περιορίζεται σε έκτακτα μέτρα λίγων ημερών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Περακάκης. Ουκρανικά ντρόουνς καμικάζι προκάλεσαν το θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 5 στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογίας των προβάτων έπειτα από μόλυνση εκτροφών στην Καστοριά. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

το πάρμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Και λίγο πριν υποδεχθώ την καλεσμένη μου, θέλω να έτσι μοιραστώ μαζί σας δύο πράγματα να λειτουργήσουν, ας πούμε, ως πρόλογος και για την συζήτηση που θα έχουμε. Λοιπόν, η Οδύσσια του Νόλαν, που με πρωταγωνιστεί το Ματ Ντέιμον, δεν σημειώνει μόνο εμπορική επιτυχία, που τη σημειώνει, αλλά προκαλεί και ένα πρόσμενο πολιτιστικό φαινόμενο. Ποιο είναι αυτό? Η αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και για τη σύγχρονη Ελλάδα και για την ελληνική γλώσσα. Και έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ότι, ας πούμε, οι αναζητήσεις με τον όρο Learn Greek, μαθαίνω ελληνικά, έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα μήνα κατά 800%, έτσι ενδεικτικά σας το λέω. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον αφορά τόσο τα αρχαία όσο και τα νέα ελληνικά. Επίσης, πολλοί επιθυμούν να διαβάσουν τον Όμηρο και να γνωρίσουν την Ελλάδα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό. Υπάρχει επίσης κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις του έργου, σε αντίτυπα δηλαδή της Οδύσσιας. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα μήνα στην Βρετανία έχουν πουληθεί περισσότερα από 50.000 αντίτυπα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η περίοδος έχει σημασία και για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, που σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές εκεί στη Βρετανία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και επίσης ακαδημαϊκοί συνεχώς και εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνουν, επενθυμίζουν, δηλώνουν ότι η μελέτη των αρχαίων ελληνικών δεν αφορά μόνο τη γνώση της ιστορίας, αλλά αφορά πολλά περισσότερα, όπως την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την αντίληψη, τις δεξιότητες. Πώς καταλαβαίνετε, μοιάζει λες και έχει ανοίξει ένας ασκός και γίνεται μια τεράστια δημόσια συζήτηση για την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, τη σύγχρονη Ελλάδα και τη γλώσσα. Εμείς καταλαβαίνουμε από αυτό ή θέλουμε να καταλάβουμε από αυτό ότι η επιτυχία της ταινίας αυτής, της Οδύσσιας, δείχνει και λίγο ότι ο ελληνικός πολιτισμός εξακολουθεί να ασκεί μια γοητεία, αν με τι άλλο, διεθνώς. Και έτσι λοιπόν πάμε με αυτό τον πρόλογο να καλωσορίσουμε μια γυναίκα που δεν κρύβει την αγάπη της για την Ελλάδα, μια συγγραφέα που πλέον φέρει και με υπερηφάνεια την ελληνική ηθαγένεια, τη Βικτόρια Χίσλοπ. Αφορμή για την σημερινή κουβέντα είναι όλα όσα σας προανέφερα με αφορμή την ταινία. Θα συζητήσουμε μαζί για το, για παράδειγμα, πώς αυτό το χολιγουντιανό υπερθέαμα μπορεί, έχει τη δυνατότητα να γίνει και το απόλυτο όχημα προβολής για τη χώρα μας, για την ιστορία, τη μυθολογία, για τον πολιτισμό, για όλα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Από την Κρήτη, είμαι στην Κρήτη.
0: Ναι, βρίσκεστε στην Κρήτη και πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας για άλλη μια φορά. Θα μου επιτρέψει να σου μιλάω στον ενικό, γιατί εδώ μιλάμε για μια σύνδεση στο πρόσωπό σας. Οπότε, αν μπορώ να μιλάμε στον ενικό...
1: Ναι, μπορείς.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, καλώς όρισες. Έτσι κι αλλιώς ζεις μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, εκεί κυρίως στην Κρήτη. Θέλω, αν μπορείς, να μας δώσεις, γιατί εμείς το διαβάζουμε, αλλά εσύ έχεις και μια εικόνα, καθώς τώρα ήρθες σε Ελλάδα, ήσουνα στην Βρετανία μέχρι τώρα. Όντως συμβαίνει, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στα βιβλιοπωλεία, στους δρόμους, στις δημόσιες συζητήσεις με αφορμή την Οδύσσια?
1: Ναι, όλοι, γιατί μόλις έχω φτάσει στην Κρήτη, ήμουν στο Λονδίνο πριν και όλοι μιλάνε για την ταινία, όλοι τρελαίνονται, εκτός λίγη κριτική, αλλά γενικά νομίζω είναι η πρώτη φορά που η μυθολογία της Ελλάδας είναι στην κουβέντα, κάθε μέρα, κάθε κουβέντα. Είναι κάτι τόσο θετικό και πρέπει να σου πω ότι είναι μόνο 6 μήνες από που διάβασα εγώ για την πρώτη φορά την Οδύσσια που είχε μεταφράσει από την Emily Wilson, που είναι μια φοβερή μετάφραση και ήθελα να είμαι λίγο έτοιμη για την ταινία. Την ταινία. Έχω διαβάσει στις ελληνικές εφημερίδες ότι όλοι θέλουν να μάθουν ελληνικά. Νομίζω αυτό είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είναι πολύ σωστά που οι πωλήσεις για βιβλία που έχει το ίδιο θέμα του Stephen Fry που έχει γράψει δικό του Odyssey.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και αυτό, δηλαδή είχε χτιστεί ένα υπέδαφος νωρίτερα.
1: Ναι, νωρίτερα. Ήταν όπως όλοι εμείς ετοιμάσαμε για την ταινία. Και επίσης σε όλη την ζωή μου δεν είχα δει βιβλία στο πρώτο ραφί στα παράθυρα σε ένα βιβλιοπωλείο που ήταν ο Odyssey του Margaret Atwood που είναι πάρα πολύ γνωστή συγγραφέας που έχει γράψει την δική σου του Πενελόπιαντ λένε.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή για να μπει εκεί σε αυτό το ράφι του βιβλιοπωλείου στο πρώτο στην Τζαμαρία απ' έξω σημαίνει ότι αν μη τι άλλο είναι ένα best seller αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, είναι best sellers ακριβώς, όλοι best sellers και αν είμαι ειλικρινή είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε βρει πολλοί άνθρωποι στην Αγγλία και νομίζω στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, δεν ξέρω, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουν καταλάβει οι άνθρωποι η ολόκληρη ιστορία του Όμηρο, γιατί από παιδικά χρόνια έχουμε σε κάτι διαφορετικά κομμάτια με το δουραίος ύπος για παράδειγμα για ο Κυκλόπς και η Κίρκη, αλλά τώρα θέλουμε να διαβάσουμε όπως ένα μυθιστόρημα.
0: Και αφού είδαν την ταινία προσπαθούν να βρουν κάτι πιο πρωτότυπο.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνουν οι Άγγλοι ότι δεν είναι μόνο μια μικρή ιστορία αλλά από ένα πολύ σημαντικό έργο με ιδέες και εικόνες που
0: και μηνύματα και συμβολισμούς.
1: Ναι, και μηνύματα. Φυσικά ο Νόλαν έχει προσθέτει λίγα θέματα.
0: Αλλά Hollywoodιανή παραγωγή είναι, εντάξει. Το περιμέναμε αυτό.
1: Ναι, και έχω μιλήσει με το καθηγητή ο Paul Cartledge που είναι γνωστός στην Ελλάδα σε πολλούς και μου είπε ότι περιμένει ότι πιο πολλοί νέοι θέλουν τώρα να σπουδάσουν τα αρχαία ελληνικά, τα κλασικά σπουδές και τα λοιπά. Και όλο αυτό είναι πολύ θετική για την Ελλάδα.
0: Πολύ θετικό γιατί και οι κλασικές σπουδές στη Βρετανία αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πρώτη γραμμή επιλογής ας πούμε για τους νέους.
1: Ναι. Αυτό είναι σωστό, σωστό. Και νομίζω αυτό με μια ταινία Θα αλλάξει.
0: Θα αλλάξει.
1: Και ναι, ναι, θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστήσω στο Christopher Nolan.
0: Εσύ πιστεύεις, Βικτόρια, ότι για παράδειγμα όλο αυτό που γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δείχνει και λίγο ότι ο ελληνικός πολιτισμός, αν με τι άλλο, εξακολουθεί να ασκεί μια γοητεία διεθνώς? Άλλο αν ξεχνιέται κάποιες φορές, αλλά επανέρχεται με αφορμή να μια πολύ μεγάλη ταινία αυτή τη φορά.
1: Ναι, νομίζω είναι πιο πολύ μεγάλο από αυτό. Θα τελικά είναι μια ταινία, γιατί εγώ το είδα την πρώτη μέρα που μπορούσα και οι εικόνες δεν φεύγουν για τώρα 2 εβδομάδες από το μυαλό μου. Είναι ακόμα μαζί μου. Και γενικά βλέπουμε ταινίες και μετά 1-2 μέρες είναι πίσω μας. Αλλά ναι, με την Οδυσσέα νομίζω θα μείνει στους μυαλούς. Κάτι φυσικά που θα γίνει δεν έχει καθόλου αμφιβολία, είναι ότι για το τουρισμό η Ελλάδα ίσως δεν θέλει πιο πολύ τουρισμό, αλλά θα γίνει. Νομίζω πιο πολλοί άνθρωποι θα πάνε στη Μεσόνη, όχι μόνο να δουν, αλλά να νιώθουν πώς ήταν στα κλασικά.
0: Τα βήματα. Το θετικό είναι ότι εδώ, αυτό τώρα σε ενημερώνω λίγο για κάτι, ήδη εδώ και στην Ιθάκη και στη Μεθόνη και σε διάφορα μέρη της Πελοπόννησου ετοιμάζουν εκεί οι τοπικοί άρχοντες, η τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα διαδρομές, ομηρικές διαδρομές, έτσι ώστε να μπορούν οι ξένοι από του χρόνου, οι τουρίστες που θα έρχονται και θέλουν να το ακολουθούν πιο οργανωμένα αυτό.
1: Ναι, ναι, ίσως είναι για ένα μικρή νησί όπως την Ιθάκη. Έχω πάει μερικές φορές. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει από την φυσική περιβάλλον και όλα αυτό. Αλλά είναι πολύ φυσική για τους ανθρώπους που έχουν δει μια ταινία τόσο δυνατή, με ιδέες και φιλοσοφία. Νομίζω θέλουν να είναι πιο κοντά από πού ήρθε αυτές τις ιδέες.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να στρέψουμε και τους επισκέπτες ή τους ενδυνάμει επισκέπτες, δηλαδή αυτούς που θέλουν κάποια στιγμή να έρθουν στη χώρα και στην πραγματική, δηλαδή τη σύγχρονη ιστορία μας και το τώρα?
1: Ναι, είναι για μένα, γιατί από μέχρι τώρα, σχεδόν μέχρι τώρα, εγώ με ενδιαφέρει πιο πολύ με την μοντέρνη ιστορία της Ελλάδας, γιατί αυτό δεν είναι τόσο γνωστή ανάμεσα τους αναγνωστές μου. Αλλά ναι, νομίζω όταν τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα δεν βλέπουν μόνο μία πλευρά, αν δεν έχει τα ματιά τους κλειστά. Ίσως θα έρθουν για τα αρχαία, για τα κλασικά και επίσης θα δεις το τοπίο, γιατί στην ταινία έχουν δει, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, φυσικά ήταν στην Σικελία και άλλα μέρη που έχουν κάνει γύρισμα, αλλά στο μυαλό τους είναι γενικά η Ελλάδα. Αυτό είναι, συνδέει την ιδέα της ταινίας με το άνθρωπο, με το Οδυσσέα. Λοιπόν, νομίζω είναι κάτι πολύ θετική και αν αρχίζουν να μάθουν αρχαία ελληνικά, πάρα πολύ καλά για όλους μας, γιατί είναι τόσο σημαντική γλώσσα. Ίσως εγώ θα αρχίσω.
0: Θα εμπνεύτηκες και εσύ, θα αρχίσεις και εσύ τα αρχαία ελληνικά.
1: Ναι, φυσικά. Και ίσως μία μέρα θα έχει υπέρτιτλους από την ταινία του Νόλαν στα αρχαία ελληνικά. Αυτό θα ήταν Φοβερό.
0: Θα ήταν ωραίο, ναι, πραγματικά. Τώρα εσύ, ως ένας άνθρωπος, μια συγγραφέας που και έχεις λατρέψει και ξαναδείξει την Ελλάδα μέσα από τα βιβλία σου, όταν βλέπεις έτσι αρκετούς, θα πω, δεν θέλω να είμαι υπερβολική, να υποκλίνονται σε αυτό, να ενδιαφέρονται γι' αυτό, για την ελληνική μυθολογία, νιώθεις και εσύ προσωπικά έτσι αυτή την περηφάνεια, έχεις και την ελληνική ηθαγένεια πια, μοιράζεις τη ζωή σου μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας, νιώθεις μέρος αυτού?
1: Να νιώθω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ακριβώς.
0: Λέω εσύ που έχεις φροντίσει μέχρι τώρα, έχεις αναδείξει, ναι, και εσύ μέσα από τα βιβλία σου, τις ιστορίες σου, την Ελλάδα, εκτός συνόρων, στον κόσμο. Νιώθεις έτσι τώρα λίγο πιο περήφανη ενδεχομένως από ποτέ που συμβαίνει αυτό με τη χώρα μας?
1: Ναι, πάντα. Όταν κάτι τόσο καλό γίνεται, είναι όπως είναι γενικά κάθε μέρα, όπως η Ελλάδα είναι δική μας χώρα. Δεν σκέφτομαι, η Ελλάδα εκεί, είναι η Ελλάδα εδώ. Στην καρδιά μου είμαι πιο πολύ κοντά στην Ελλάδα, στην ψυχή μου τώρα που είμαι στην Αγγλία. Αυτό είναι κάτι περίεργο να ακούσουν άνθρωποι, αλλά είναι η αλήθεια. Και όταν μιλάνε θετικά για την Ελλάδα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και όταν μιλάνε αρνητικά, είμαι πολύ θυμωμένη.
0: Θυμωμένη και
1: σαναμένη. Ναι, θέλω το όπλο μου. Αλλά ναι, είμαι πολύ περήφανη, γιατί ξέρω πόσο βοήθεια έδωσε η Ελλάδα στην ταινία, πόσο κοντά ήταν. Και αυτό που θέλω τώρα είναι να κάνει το άλλο epic του Ομηρό, το Ιλιάδ. Θα ήταν wow, αυτό, περιμένω αυτό τώρα. Είμαι υπομονετική.
0: Θέλω τώρα λίγο, αφού με την ευκαιρία που σε έχω εδώ μαζί μας στην εκπομπή, θέλω λίγο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να σταθούμε και λίγο στο νέο σου βιβλίο που περιμένουμε από το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, ναι, έχει μια σχέση με την Οδυσσέα, γιατί βασικά η ιστορία είναι για μερικά παιδιά που μετά το εμφύλιο ήταν μακριά από την Ελλάδα. Μερικοί στην Ουγγαρία και Αλβανία και τα λοιπά με το παιδομάζωμα, και λίγοι που ήταν στην Αμερική.
0: Άρα επιστρέφεις με μια ευαίσθητη σελίδα της πατρίδας μας, τον ελληνικό εμφύλιο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μακριά το ταξίδι τους να γυρίσουν, που είναι μια τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων όταν ξέρουν ότι δεν είναι στο σωστό μέρος. Και τα παιδιά που μεγαλώνουν στην ιστορία μου είναι φανταστικές χαρακτήρες. Δεν ήταν από αληθινή ζωή, αλλά έγινε τέτοιες κατάστασεις. Η ανάγκη των παιδιών και των γονιών που είναι στην Ελλάδα, στην ιστορία μου, να βρουν, να γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι, έχει πολύ κοντινή σχέση με τη
0: Ναι, γιατί
1: ναι.
0: Εδώ μιλάς για μια προσωπική Οδύσσεια.
1: Ο Οδυσσέας, το ταξίδι του δεν είναι ένα μοναδικό ταξίδι που γενικά δεν έχουν κάνει κανένας άλλος. Είναι πολλοί άνθρωποι είναι μακριά από το σωστό μέρος και θέλουν να γυρίσουν. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο ταξίδι. Και στα ελληνικά ο τίτλος θα είναι «Σκοτεινή θάλασσα», που είναι από την μετάφραση του epic του Ομερός και στα αγγλικά The Wine Dark Sea, που ήταν σε πολλές μεταφράσεις έτσι περιγράφει η μεταφράστρια. Γιατί η θάλασσα είναι τόσο βαθιά, τόσο δύσκολα με το δικό του δυσκολίες και πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, ναι, και με το δεν ήταν, είναι ένα χαρούμενο τέλος. Ο Οδυσσέας φτάνει στην Ισάκη. Έτσι κάνουν οι χαρακτήρες στο βιβλίο μου. Αλλά ναι, και στις σελίδες του καινούριου μυθιστορήματα μου είναι πολλές φορές όταν διαβάζει κάποιος από τον Οδυσσέα, από το βιβλίο, από το ποίημα. Και, ναι,
0: βλέπει σύνδεση, βλέπει τη σύνδεση που υπάρχει.
1: Ναι, έχει σύνδεση, γιατί όπως είπα πριν, ήμουν λίγο αργά, αλλά τελικά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το Όμηρο. Ήξερα, μου είπαν τα, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το Όμηρο. Ήξερα, μου είπαν τι, είναι πολύ σημαντικό Όμηρο στην Ελλάδα.

0: ένα από το κάκτος, νομίζω είναι το στην εκδότη στην Ελλάδα, που έχει, νομίζω είναι αρκετά καινούριο, Ομηρό Οδυσσέα, που έχω στο μπροστά μου.
1: Άρα,
0: τώρα.
1: Άρα Βικτόρια, το καινούργιο σου βιβλίο πότε το περιμένουμε, από τον Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο?
0: Στα αγγλικά το τέλος του Σεπτεμβρίου και στα ελληνικά το Νοέμβριο.
1: Ωραία.
0: Νομίζω είναι 7 Νοέμβριο.
1: Πολύ ωραία.
0: Σκοτεινή θάλασσα.
1: Σκοτεινή θάλασσα. Τότε κάπου εκεί θα τα ξαναπούμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση από καρδιάς που μας παραχώρησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα και άλλη μια φορά που συνομιλήσαμε ραδιοφωνικά εδώ στο Earth News Radio. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές διακοπές. Καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ. Και επίσης σε όλους που ακούν σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βικτόρια.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, ελπίζω και εσείς να απολαύσατε την συζήτηση, όπως και εγώ, από την Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στον ήχο μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετιβίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος, δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Το επόμενο ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο του νησιού και δεν απειλούνται οικισμοί. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασός και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδοστές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάει και στο σύνολό της συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στην περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στην χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία.

0: τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Τους 100 έδωσε ο αριθμός των νεκρών ανθρώπων κατά τη διάρκεια της μαζικής διέλευσης μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο διοικητής του Ισπανικού Θύλακα κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίας για το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικίδια ομιλία του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ιδρύος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδος στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Καταλάβατε λοιπόν γιατί τελείωσα χθες με τη Μαντόνα. Γιατί το νέο άλμπουμ της Μαντόνα επηρεάζεται από αυτήν την τραγουδίστρια και αυτό το τραγούδι που παίζαμε σε αυτή την εκπομπή, για φαντάσου, στις πρώτες εκπομπές μας το 75. Η Ντόνα Σάμερ, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της χορευτικής μουσικής. Η συνεργασία με τον Giorgio Moroder στη δεκαετία του 70 δεν έδωσε απλά επιτυχίες, άλλαξε την κατεύθυνση της pop, disco και αργότερα ηλεκτρονικής μουσικής. Donna Summer, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι του 2026.

τι είχαμε ακούσει στην εκπομπή όταν παίζαμε Bee Gees, Donna Summer ή Abba. Όμως θα θυμίσω την περίφημη φράση του Brian Eno που έβαλε στην άκρη όλους αυτούς που νόμιζαν ότι μια άλλη μουσική είναι καλύτερη από αυτήν. Ο Brian Eno, αφού άκουσε το τραγούδι που ακούτε κι εσείς τώρα, είπε στον David Bowie, άκουσα τον ήχο του μέλλοντος.

Η Donna Summer δεν ήταν απλά μια πετυχημένη τραγουδίστρια. Ήταν η φωνή που έδωσε στη χορευτική μουσική αισθησιασμό, θεατρικότητα, τεχνική αρτιότητα και pop απήχηση.

ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο αρχιτέκτονας του ηλεκτρονικού ήχου. Ήταν παραγωγός, συνθέτης και πρωτοπόρος στα synthesizers, εκεί που οι περισσότεροι έφτιαχναν δίσκο με πραγματικά τύμπανα, μπάσο, κιθάρες, έχορδα. Εκείνος άρχισε να χρησιμοποιεί Moog synthesizers, επαναλαμβάνομαι, ηλεκτρικά μοτίβα, μηχανικό απόλυτα σταθερό ρυθμό. Ήταν επαναστατικό για τη δεκαετία του 70, γι' αυτό είπε ο Ίνο εκείνες οι λέξεις.

Καλοκαίρι του 2026. Donna Summer. Κατάλληλη. Εκεί που είσαστε σε κάποια ακρογιαλιά και ακούτε τώρα ή οδηγείτε κάπου αλλού. Τα μηνύματά σας Earth News Radio στο Viber με επισημάνεις ερωτήσεις παρατηρήσεις. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Αν και θα ήθελα να ακούμε μόνο μουσική, θα σας δώσω μερικά στοιχεία. Πρώτα για τη Μαντόνα. Θεωρείται ίσως η σημαντικότερη κληρονόμος της Ντόνα Σάμερ. Συνεδίασε dance pop συνδυασμό με τρόπο που έχει ήδη καθιερώσει η Σάμερ. Πολλά από τα πρώτα dance hits της Μαντόνα οφείλουν πολλά στην δίσκο συνδική της δεκαετίας του 70 και της Ντόνα Σάμερ. Η ίδια έχει εκφράσει το θαυμασμό της για την Ντόνα Σάμερ. Kylie Minogue. Αυτή έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι η Ντόνα Σάμερ ήταν από τις μεγαλύτερες επιρροές της. Και τι πήρε από την Ντόνα Σάμερ? Disco pop ύφος, αέριες μελωδίες, dance παραγωγές, λαμπερή σκηνική παρουσία. Θα συνεχίσω μετά να σας πω για την Beyoncé και τη Lady Gaga.

για πάρα πολλές τραγουδίστριες. Και όχι μόνο τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Θυμηθείτε Communards και άλλα. Θα μπορούσα να μιλάω για την επιρροή που είχε η Donna Summer. Μερικές μόνο. Beyoncé έχει αναφερθεί στην Donna Summer σαν σημαντική επιρροή. Στοιχεία που υιοθέτησε η Beyoncé, δυναμικές ερμηνείες, disco grooves, φωνητική δύναμη και συνδυασμό pop, soul και dance. Το άλμπουμ Renaissance του 22 είναι γεμάτο αναφορές στην disco και την κληρονομιά της Summer. Lady Gaga. Η Gaga έχει περιστεί απόλυτα και έντονα από την Donna Summer. Τη θεατρικότητα, τη μόδα, τον ηλεκτρονικό ήχο, τον συνδυασμό pop και dance που είχε καθιερώσει η Donna Summer.

και σήμερα ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εδώ βλέπω τους πολλούς θαυμαστές της Donna Summer. Να πούμε για μερικές ακόμα από τις καινούριες. Lady Gaga. Η Gaga έχει επηρεαστεί έντονα, όπως είπαμε πριν. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί η Lady Gaga είναι πια σε μια εποχή πολύ μακριά από τη δεκαετία του 70. Η Janet Jackson, παρόλο που δεν φαίνεται, συνέχισε την σύνδεση R&B και dance που είχε ανοίξει Donna Summer. Πολλές παραγωγές έχουν εμφανίσει στις disco επιρροές της Donna Summer. Η Dua Lipa, που είναι από τις καινούργιες, εκπροσωπεί τη σύγχρονη αναβίωση της μουσικής disco. Το άλμπουμ αυτό, το Future Nostalgia, βασίζεται σε αυτόν τον ρυθμό. Και δεν είναι μόνο αυτές. Αυτός ο ήχος που καθιέρωσε η Donna Summer με τον Giorgio Moroder είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι ο ήχος που εξελίχθηκε σε διαφορετικά είδη που κυριάρχησαν στις επόμενες δεκαετίες, όταν πια ο κόσμος είχε αποδεχθεί η χορευτική μουσική. High energy, Italo disco, synth pop, house, techno, trance, euro dance. Και επίσης σας θυμίζω συγκροτήματα που επηρεάστηκαν από αυτούς. Προσέξτε, Daft Punk, Depeche Mode, Pet Shop Boys, New Order, Kraftwerk, μου το έγραψε και ένας, αλληλοεπηρεάζονται γιατί είναι στην ίδια εποχή. Madonna, την είπαμε αυτήν, η κυριότερη, David Guetta και άλλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου. Από αέρωση δράμου 4 αεροσκάφη. Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για διπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης ευλογίας των εργοπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Προφυλακίστηκε ο Αφγανός για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Δύο δηληστήρια πετρελαίου στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Telegram. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδρο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Δεν μπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε οι νεότεροι το τι γινόταν με τους δίσκους σε βινήλιο τότε, βέβαια, στη δεκαετία του 70 και του 80 της Donna Summer. Όλα αυτά τα τραγούδια ήταν νούμερο ένα, χρυσή δίσκη, γράμμη, όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να κερδίσει μια τραγουδίστρια. Ο Ιταλός παραγωγός της, ο Giorgio Moroder, είναι από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, θυμήθηκε ότι αυτός και ο συνεργάτης του, για το επόμενο το τραγούδι θα σας πω μερικά πράγματα που διάβασα σήμερα το πρωί, το ξέρα, αλλά θέλω να το πούμε για μία ακόμη φορά. Με τον Pete Bilotti, είναι αυτός συνέχεια έγραφε με τον Moroder. Ενδιαφερόταν τότε, είμαστε στο 1978, κάπου εκεί, είχε ξεκινήσει η καριέρα της Donna Summer. Ενδιαφερόταν για το remix ενός κομματιού και δεν είχε αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό, αν θα είναι καινούριο. Λέει λοιπόν ο Moroder ότι θυμάται ότι οδηγούσα στον αυτοκινητόδρομο του Hollywood και άκουσα την πρωτότυπη εκτέλεση ενός τραγουδιού στο ραδιόφωνο από τον ηθοποιό Richard Harris. Εντελώς αλλού το τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση. Σκέφτηκα αυτόν το σπουδαίο για τον Moroder, ότι αν ακούσετε, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτά με τον μεγάλο ηθοποιό. Αν ακούσετε την εκτέλεση την πρώτη και αυτήν, θα το καταλάβετε. Εκείνος λοιπόν είπε ότι αυτό είναι το τραγούδι που ψάχναμε σχεδόν ένα χρόνο.

Οι εκτελέσεις που έχω φέρει είναι οι σύντομες των δίσκων 45 στροφών. Ας πούμε αυτό, υπάρχει σε μία εκτέλεση 9 λεπτών περίπου. Κυκλοφορούσαν στην εκτέλεση του άλμπουμ, στην εκτέλεση του maxi single που χρησιμοποιούσαν οι DJs στις δισκοτέκ και στις εκτελέσεις που ακούγονταν στο ραδιόφωνο όπως κάνουμε εμείς σήμερα. Μερικές τραγουδίστρες ακόμα που όσο και αν δεν φαίνεται έχουν επηρεαστεί, το έχουν πει και οι ίδιες δηλαδή αυτό, από την Donna Summer σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, η Whitney Houston, η Mariah Carey κυρίως στις dance εκδόσεις των τραγουδιών της, η Britney Spears, η Roisin Murphy, η Jessie Ware, η Sophie Ellis Bextor, δηλαδή από τις καινούριες αυτές. Η Donna Summer έχει αφήσει μια απίθανη παρακαταθήκη και φαίνεται αυτό ότι έχουν εξαφανιστεί του κόσμου οι τραγουδίστριες από τη δεκαετία του 70, ενώ αυτή και ο ήχος της μαζί με του Moroder παραμένει και είναι ο πιο καυτός ήχος τα τελευταία χρόνια. Την ιδέα αυτή λοιπόν, ότι μια τραγουδίστρια μπορεί να είναι ταυτόχρονα εξαιρετική φωνητικά, καλά ακούτε τη φωνή που έχει, θεωρείται από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες όλων των εποχών. Κάποιοι την υποτίμησαν επειδή τραγουδούσε χορευτικά τραγούδια. Ακούτε το εύρος της φωνής σε τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε λίγο πριν. Και ήταν βέβαια στην χορευτική μουσική. Αυτή η χρήση της φωνής της σαν μέρος της συνολικής ηχητικής υφής και ήταν και σαν αφήγηση σε πάρα πολλά τραγούδια, έχει φανεί και αυτό. Επίσης ένας συνδυασμός αισθησιασμού, δυναμισμού και καλλιτεχνικής ποιότητας. Είναι η πρώτη των πρώτων. Heaven Knows, ένα επίσης από τα καλύτερα τραγούδια του 1978 για την Donna Summer.

Ήταν Αύγουστος του 1979. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο. Μπαίνουν στο στούντιο η Ντόνα και η Μπάρμπαρα. Και ανταγωνίζονται ποια έχει η καλύτερη φωνή.

Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που μοιράστηκα μαζί σας όλα αυτά τα τραγούδια για πρώτη φορά. Όσοι δεν ήταν τότε ακροατές ή γεννήθηκαν αργότερα, δεν γνωρίζουν ότι όλα αυτά ακούστηκαν πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή. Όλα αυτά. Ζήσαμε μαζί την δίσκο και το πανκ. Ήταν τα δύο μεγάλα κινήματα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Πολύ τυχεροί είμαστε που τα ακούσαμε τότε που έπρεπε να τα ακούσουμε. Η σύνθεση είναι του Βαγγέλη. Η στίχη του Τζον Άντερσον, του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Κουίνσι Τζόουνς είναι παραγωγός. Στα φωνητικά θα ακούσετε Λάιονελ Ρίτσι, Ντουάν Γουόρουικ, Μάικλ Τζάκσον, Μπρέντα Ράσελ, Κρίστοφερ Κρός, James Ingram, Kenny Loggins, Patty Austin, Michael McDonald και Stevie Wonder. Όλοι αυτοί κάνουν φωνητικά σε αυτό εδώ.

Ένας από τους Yes και ένας από τον Βόλο έγραψαν το τραγούδι αυτό που ακούμε. Με όλους αυτούς θα μπορούσα να παίξω και άλλα πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. 5 ώρες είναι το ensemble. Ας πούμε το Last Dance που κέρδισε και το βραβείο Όσκαρ στα τέλη της δεκαετίας του 70 ή ακόμα το περίφημο On The Radio. Όμως τελειώνω με μία από τις τελευταίες επιτυχίες της. Η Donna Summer έφυγε από το βραβείο Όσκαρ στα τέλη της δεκαετίας του 70 ή ακόμα το περίφημο On The Radio.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο του νησιού και δεν απειλούνται οικισμοί. Πυρκαγιά σε αγροδοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώς και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδοσωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάηκε στο σύνολό της η συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στη περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στη χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και των εξυγχρονισμών.

0: χρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογίας των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τρει στο δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, αύριο πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βόρειο-δυτική άνεμη έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.

0: σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έφτασε κιόλας η 6η του Αυγούστου.
1: Δεν είναι αλήθεια πως είδαμε τα αστέρια.
0: Και καθυστερήσαμε κιόλας για να παίξουμε αυτό το κομμάτι.
1: Να κρέμονται γλυκά.
0: Κάθε Αύγουστο παραδοσιακά το παίζουμε.

και 8. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Στο μένουμε εδώ, στο Air News Radio 105,8. Και επειδή είμαστε και λίγο ντούμπλεξ, έχουμε και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ μαζί μας, τη φωνή της Ελλάδας.

0: Στη θάλασσα, στη θάλασσα, μαζί και καθόλου χώρια. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ξέρετε, η επικαιρότητα ως συνήθως θα μας πάει στον ομό Ηλίας, στην Αγία Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για να μας δώσει το στίγμα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και λίγα λεπτά, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πριν από περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, καθώς η πυρκαγιά φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά. Η ύφεση είναι στην Βόρεια Ηλία, στο Δήμο Ανδραβίτας Κυλλίνης, στη θέση Αγία Μαρίνα, κοντά στην Βάρδα. Αλλά η εικόνα τώρα είναι καλύτερη, διότι επιχείρησαν 3 αεροσκάφη, απανωτές ενέργειες δρύψης και περίπου 15 πυροσβεστικά οχήματα μαζί με την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται και φαίνεται ότι κερδίζεται προς το παρόν για να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Έχει κάψει γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες και έχει φτάσει 10 με 15 μέτρα μακριά από τις δασικές εκτάσεις. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα ακουμπήσει δάσος και δεν θα έχουμε επέκταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνονται κυλιδώσεις, αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρός άνεμος και φοβούνται στην πυροσβεστική τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
0: Υπάρχει ισχυρός άνεμος, είπες, Παναγιώτη, ναι.
1: Ακριβώς, έπαινε ισχυρός άνεμος. Τώρα φαίνεται λίγο να υποχωρεί και η μάχη, τα πυροσβεστικά έχουν παραταχθεί σε ένα σημείο προκειμένου να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Είναι, έτσι όπως το βλέπω, 10, 15, 20 μέτρα ή παραπάνω η απόσταση από τις γεωργικές εκτάσεις από τις δασικές.
0: Τόσο
1: φαίνεται
0: κοντά.
1: Να το πετυχαίνουν προς
0: ναι,
1: το παρόν.
0: Ναι, γιατί φαίνεται, έτσι όπως καταλαβαίνω και εγώ, την έπιασαν από νωρίς που λέμε τη φωτιά.
1: Ακριβώς, την έχουν περιορίσει σε γεωργικές εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι εδώ βρίσκεται ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο Ηλίας για να ερευνήσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, διότι προσπαθούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο τέτοια ώρα, γύρω στις 3.30-4 φωτιά σε γεωργική έκταση.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλά τα λες.
1: Το θετικό είναι
0: οι περισσότεροι αγρότες βέβαια σέβονται πάρα πολύ και ακολουθούν τις οδηγίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θεώρησαν ότι πρέπει να κάψουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με αέρα και τόσο ξηρό κλίμα και τόση θερμοκρασία υψηλή, ότι πρέπει να ξεκινήσουν να κάψουν κάτι στα χωράφια τους.
1: Ακριβώς, και επειδή πρόκειται για γεωργική έκταση, είναι στον κάμπο της Ηλίας, τεράστιο κάμπο, έφορη έκταση. Αν μια φωτιά εδώ ξεφύγει, η οικονομική ζημιά στην πρωτογενή παραγωγή γενικότερα θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, έτσι είναι γι' αυτό το νομό ειδικά. Να ρωτήσω, επειδή το έχω λίγο απορία, επειδή υπάρχει και άλλη Αγία Μαρίνα, δεν είναι αυτή στα Δουνέικα που είναι προς τα κάτω?
1: Όχι, είναι στα Δουνέικα, ξέρει την παραλία.
0: Είναι στη, είναι στη Βόρεια Ηλία, είπες, δηλαδή.
1: Στην
0: κατάφυτη Δάφνη κοντά.
1: Μετά τη Βάρδα προς το Ψάρι, κοντά στα όρια του νομού.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά μας τα λες μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει εκεί και ακόμα καλύτερα θα ελεγχθεί η κατάσταση για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την φωτιά αυτή. Νωρίτερα και μία στη Σκύρο, η οποία επίσης ελέγχθηκε, και ακόμα νωρίτερα στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Έτσι, εκεί να παραμένουμε. Όπως είπαμε, έτσι και λίγο χαρακτηριστικά και χαριτολογώντας, γιατί η μέρα και ο μήνας και η ζέστη και οι συνθήκες οι γενικότερες, οι καιρικές και οι άλλες, το επιτρέπουν. Λέγαμε με τη Βούλα, λίγες να είναι και μικρές οι φωτίτσες, οι φωτιές, να είναι φωτίτσες. Και επειδή εμείς μας αρέσει πάρα πολύ να ευνηδιάζουμε και λίγο με το ελληνικό μας ρεπερτόριο, αγαπούμε πολύ, όπως έχετε καταλάβει, τις live, τις ζωντανές εκτελέσεις.

Επειδή έχουμε γίνει και ασανσεράτη, μη μου παρεξηγήσετε τον όρο, δηλαδή με πολύ μεγάλη μας χαρά, είδαμε και εμείς και διαπιστώσαμε ότι στα ασανσέρ του ραδιομεγάρου έχουν τοποθετήσει tablets και οθόνες, έτσι ώστε να ακούνε οι επιβάτες, αυτοί που πηγαίνουν έρχονται, είτε είναι επισκέπτες, είτε είναι οι υπάλληλοι εδώ, οι συνάδελφοι, να ακούνε ραδιόφωνο. Και μας αρέσει πολύ αυτό. Αν τώρα στους ανελκυστήρες υπάρχει το Air News Radio ζωντανό, σας χαιρετούμε και εσάς.

0: Μας αρέσουν που λέτε οι ζωντανές εκτελέσεις, γιατί σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποια πολύ ωραία ακροατήρια που υπάρχουν, που βρίσκονται και ακολουθούν τους αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές συναυλίες. Υποθέτω τώρα συναυλίες καλοκαιριού σαν αυτή εδώ.
1: Μου έχεις κάψει την καρδιά.
0: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Δώσαμε αρκετό χρώμα νομίζω, θαλασσινό, καλοκαιρινό, αυγουστιάτικο και πού είστε ακόμα, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή και μένουμε Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε συντροφιά, να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, να ενημερωνόμαστε και ταυτόχρονα να βάζουμε και πολλές νησίδες μουσικής, πολιτισμού και όλα τα ωραία πράγματα που μας πλαισιώνουν. Την ανθρώπινη δραστηριότητα με δύο λόγια. Που λέτε κυρίες και κύριοι, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και είχαμε μια απορία. Θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν το Ιράν και το Ομάν για διάδρομο για τα πλοία στα στενά του Ορμούζ? Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν συμφωνήσει να ανοιχτεί διάδρομος για να περνούν ελεύθερα τα πλοία στα στενά του Ορμούζ και γενικά υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας εννοείται ότι τάσσονται αρκετές χώρες που ενδιαφέρονται. Αλλά από την άλλη μεριά το ίδιο το Ιράν διαμηνύει και υποστηρίζει ότι όλη η τήρηση της συμφωνίας για το Ορμούζ που εγκρίθηκε με το Ομάν, επαναλαμβάνω, συμφωνία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά η είδηση στην ουσία, όσο και να μας αφορά αυτό, δηλαδή ο ελεύθερος διάπλους, οι τιμές της ενέργειας, τι γίνεται με την αυσιπλοεία κτλ. Η είδηση ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα από την πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου ο προοδευτικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, κρατήστε αυτό το όνομα γιατί μάλλον θα το συναντήσουμε μπροστά μας, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, 41 ετών μόλις και γιατρός, εξασφάλισε με οριακή διαφορά το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν για μία έδρα στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που πρόκειται να λάβουν χώρα. Και λέμε, τι είναι όλα αυτά, τι συμβαίνει στο Κόμμα των Δημοκρατικών, γιατί ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να χαρακτηρίζει έτσι με διάφορους χαρακτηρισμούς καθόλου κολακευτικούς τον καινούριο υποψήφιο, τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ. Και φυσικά, πού πήγε το μυαλό μας? Πήγε το μυαλό μας στον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή Πέτρο Βαμβακά, πολιτικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων από το Emmanuel College, τον ΗΠΑ, και τον έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Πώς είστε?
2: Καλησπέρα. Καλά, ωραία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες σας βρίσκουμε, Βοστόνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βοστόνη.
0: Πώς είναι ο καιρός?
2: Ωραίος είναι, έχουμε λίγο υγρασία που είναι το καλοκαίρι εδώ, είναι, έτσι έχει τη δεδομένη υγρασία του Βοστόνη ιδιαίτερα.
0: Mm-hmm. Την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει φτιαρίζατε χιόνι.
2: Έχουμε όλα τα καιρικά.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Σας συναντούμε σε διάφορες εποχές του χρόνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πώς να το πω τώρα, έχει αξία να εστιάζουμε σε μία εκλογή, σε μία επικράτηση όπως αυτή του Ελ Σαγέντ στην πολιτεία του Μίσιγκαν? Σημαίνει κάτι να πούμε ότι ο Ελ Σαγέντ είναι και αυτός δημοκρατικός, όπως δημοκρατική ήταν και η ανθυποψήφιά του, πώς να το πούμε, η αντίπαλή του υποψήφια, η Χέιλι Στίβενς?
2: Αλλά,
0: ναι, για πείτε μας εσείς λοιπόν, έχει σημασία? Κοίτα, αυτό σημαίνει κάτι?
2: Σημαίνει κάτι και σημαίνει κάτι το οποίο διαδραματίζεται εδώ και μια δεκαετία, θα έλεγα. Έχουμε μια μετατόπιση των πολιτικών κομμάτων στην Αμερική και η υποψηφιότητα του κυρίου Τραμπ το 2016, αλλά και η άνοδος του Bernie Sanders τότε υποδεικνύει μια πιο λαϊκή μορφή στα πολιτικά γίγνωση της Αμερικής. Οι δημοκρατικοί τα τελευταία 10 χρόνια τα είχαν καταφέρει να κρατήσουν αυτό το λαϊκό ή το λαϊκιστικό μάλλον φορέα μέσα στο κόμμα τους, και με την εκλογή που επέβαλαν της Χίλαρη Κλίντον το 2016, αλλά και με την επιλογή του Biden και την επιλογή του Kamala Harris. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, με την εκλογή του Μαμτάνη και μετέπειτα και στο Κολοράδο και σε άλλες πολιτείες, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτή η φωνή την οποία οι δημοκρατικοί είχαν κατευνάσει να βγαίνει στην επιφάνεια. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαιρεθεί στα δύο, αυτή που είναι πιο συντηρητική μέσα στο κόμμα και εκείνη που είναι πιο αριστερή πλευρά, θα έλεγα, του κόμματος.
0: Ναι.
2: Και το βλέπουμε, δηλαδή το έχουμε δει και οι Ρεπουμπλικανοί και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να το επωφεληθεί βάζοντας την ετικέτα του σοσιαλιστή ή βάζοντας την ετικέτα του κομμουνιστή, κάτι το οποίο έχει αντανακλαστικά σε αυτή την κοινωνία, η οποία έχει αντανακλαστικά τα οποία είναι αντανακλαστικά ενός αιώνα, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Έχουν δηλαδή συνιστώσεις και οι δημοκρατικοί, θα έλεγα, όπως μπορούμε να το πούμε και για δικά μας κόμματα. Ναι.
2: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που βλέπουμε στην Ευρώπη, με το αμερικάνικο, έτσι, με τον αμερικάνικο τρόπο. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι αριστερά του κέντρου δεν μπορεί να εκφράσει ένα λόγο ο οποίος να μπορέσει να επικρατήσει το ευρύτερο κέντρο. Και εκεί γίνεται η μεγάλη διαμάχη. Το ίδιο γίνεται και στους Ρεπουμπλικανούς. Το γεγονός είναι ότι στους Ρεπουμπλικανούς έχει επικρατήσει ο Τραμπ και έχει κατευνάσει αυτές τις φωνές. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διαίρεση υπάρχει και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς. Απλώς θα το δούμε όταν ο κύριος Τραμπ θα φύγει από το προσκήνιο πολύ πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Άρα έχει μέλλον η ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, η αντιπαράθεση, οι οσμώσεις που μπορεί να γίνονται και στους κόλπους του κόμματος των Δημοκρατικών, αλλά και ο αντίκτυπος στους Ρεπουμπλικανούς. Και τελικά δεν είναι τόσο μακρύς ο δρόμος προς τον Νοέμβριο. Φτάνουμε σιγά σιγά. Φαντάζομαι ότι θα κορυφωθεί.
2: Λιγότερο από 100 μέρες, θα έλεγα.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Από 100 μέρες. Και αν κοιτάξετε και το σλόγγαν του El Said, λεφτά εκτός πολιτικής, λεφτά στις τσέπες του λαού, μια τέλος στους πολέμους διαρκείας, απλά συνθήματα τα οποία έχουν απήχηση όχι μόνο εδώ στο αμερικάνικο κοινό, νομίζω σε ένα ευρύτερο κοινό αυτή τη στιγμή. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η καταγωγή του, είναι Αιγύπτιος η καταγωγή, Αμερικανός υπήκος βέβαια, η γυναίκα του Ινδύ. Το είπε και αυτός στο λόγο που έβγαλε προχθές το βράδυ, ότι αυτός ο Αιγύπτιος, η γυναίκα του Ινδύ, τα παιδιά τους Αμερικανοί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτυπάει και τους δημοκρατικούς σε αυτά τα κινήματα της ταυτότητας και κατά πόσο αυτά έχουν απήχηση ακόμα σε ένα κοινό το οποίο ο κύριος Τραμπ τα έχει κατευνάσει, θα έλεγα, τον τελευταίο χρόνο με την άνοδο του στην Προεδρία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που κάποιος θα το κατέγραφε ως ελάττωμα, δηλαδή το να είναι από άλλη χώρα, από άλλο θρήσκευμα και η γυναίκα του το ίδιο, αυτός το προέβαλε ως κάτι που σημαίνει μια συμπερίληψη, να το πούμε έτσι, που λέμε και την φράση και είναι πολύ της μόδας. Δηλαδή ότι δεν παίζουν ρόλο αυτά, ότι τα έχει ξεπεράσει μπροστά στην αποτελεσματικότητα και την πολιτική, ας πούμε, οξύτητα που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο σαν το δικό του ή κάποιο άλλο που μπορεί να αναδεικνύεται από καιρού εις καιρών.
2: Είναι ο φιλελεύθερος λόγος, ότι δεν, η ταυτότητά μου, ποιος είμαι, τι χρώμα είμαι, ποια είναι η σεξουαλικότητά μου, η θρησκεία μου, δεν παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτός ο φιλελεύθερος λόγος ο οποίος διακυβεύεται παντού σήμερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Ας κοιτάξουμε και το μεταναστευτικό, δηλαδή πάνω σε αυτό είναι και το μεταναστευτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε 6,5 εκατομμύρια Ουκρανούς, το οποίο δεν γίνεται και τόσο μεγάλο θέμα, αλλά με τους Τούρκους, τους Μαροκινούς, τους Αλγερίους, είναι τεράστιο το θέμα και στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Άρα έρχεται ο κύριος Αμπντούλα Σαΐντ να πει ότι εγώ είμαι σε αυτό το ιδεολογικό στρατόπεδο και νομίζω και εκεί θα υπάρχει ένας διάλογος μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε και τους Ρεπουμπλικανούς να αντιδρούν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι αρχίζουν όλη τη συζήτηση και λένε ο μουσουλμάνος νίκησε, που πήρε το χρήσμα ή ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και αυτά είναι μέσα στο διάλογο στον οποίο γίνεται στην κοινωνία, θα έλεγα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Από αυτά δύσκολα θα ξεφύγουμε. Υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν ετικέτες.
2: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Πάμε τώρα, κύριε Βαμβαγά, κύριε καθηγητά, στο άλλο θέμα που φαντάζομαι απασχολεί και την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης και ακούγεται το τελευταίο διάστημα για τις ποσότητες πυρομαχικών που διαθέτουν πλέον οι ΗΠΑ για τα αποθέματά τους. Ναι. Ο Τραμπ είπε ότι διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες και όποιος διαδίδει το αντίθετο θα τον κυνηγήσουμε. Πώς το βλέπουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ένα από τα πολύ παράξενα ή περίεργα ή αξιοσημείωτα είναι αυτό που βλέπουμε στις αγορές αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις αγορές στην Αμερική, οι οποίες να πηγαίνουν προς τα πάνω και να μην καθόλου να κάπτονται από το τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Άρα νομίζω σε ένα σημείο έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε σε πολέμους διαρκείας, με αναλαμπές, με συνθήκες, με διάφορες τροποποιήσεις, αλλά θα είναι ένας πόλεμος διαρκείας. Τώρα κατά πόσο αυτός ο πόλεμος διαρκείας οφείλεται στην έλλειψη πυρομαχικών καυσίμων ή άλλων υλών, γίνεται μια σπέκουλα, θα έλεγα, σε απλά ελληνικά, ναι, όσον αφορά και πού βρίσκεσαι, ποιο στρατόπεδο βρίσκεσαι. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικανοί, αν ακούσουμε τα μέσα ενημέρωση των Ρεπουμπλικανών, όπως το Fox, θα λέγει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αποδέχονται την αφήγηση του κυρίου Τραμπ. Αν κοιτάξουμε τη μεριά των Δημοκρατικών, η αφήγηση είναι διαφορετική. Η Αμερική έχει φτάσει στα όρια τη, δεν μπορεί να τα απεξέλθει, γι' αυτό και γίνεται και η μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και την έλλειψη πυρομαχικών. Η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση, ναι, αλλά έχουμε ένα πόλεμο και ένα μέτωπο το οποίο περιγράφει ο George Orwell στο 1984, ένα πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία.
0: Το αγαπημένο μου βιβλίο τώρα αναφέρατε. Πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία, όντως. Με ολέθρια, με οδυνηρά αποτελέσματα πάντως. Να κάνω και λίγο spoiler, ακριβώς, που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο.
2: Για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι στο μέτωπο, για εμάς που δεν είμαστε στο μέτωπο, εγώ που βρίσκομαι στην Βοστόνη αυτή τη στιγμή, εσείς που είσαστε στην Αθήνα, υπάρχει μια καθημερινότητα, δεν το βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Οπότε το μέτωπο είναι κάπου μακριά από εμάς. Και είναι κάτι το οποίο είχε πει και ο George Bush το 2003, όταν έκανε την επίθεση στο Ιράκ. Είναι καλύτερα να τους πολεμάμε εκεί παρά να τους πολεμήσουμε εδώ. Mm. Άρα μεταφέρουμε το μέτωπο εκτός της καθημερινότητάς μας και κάνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι. Όπως γίνεται και με το μέτωπο των πυρκαγιών εδώ πέρα, όπως έχετε παρακολουθήσει, δυστυχώς, κύριε Βαμβακά, άλλο είναι να τα λέμε εμείς από την ασφάλεια του σπιτιού μας ή ακόμα και του εκφωνητηρίου εδώ του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, και άλλο να ενεργείς στο πεδίο. Σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Πολλούς χαιρετισμούς.
2: Να είστε καλά,
0: γεια επίσης σας, σας,
2: στους ακροατήρες σας. Γεια σας.
0: Είχαμε πάει λοιπόν μια μικρή βόλτα στην αγαπημένη μας Βοστόνη, που έχει, λέει, και λίγο υγρασία αυτό τον καιρό. Συναντήσαμε τον κύριο Πέτρο Βαμβακά και συζητήσαμε τα αμερικανικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος θέματα. Και τώρα θα πάμε στο και μισή τίτλοι ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο, να έχουμε μια συνοπτική ενημέρωση και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρο, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλικιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.

από τους μαγικούς μετανάστες και αυτό το τραγούδι εδώ στην ξένη χώρα. Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και Λάκης Χαλκιάς.

Ανεξίτηλο το αποτύπωμα λοιπόν του Λάκη Χαλκιά στο ελληνικό τραγούδι. Το σπουδαίο ερμηνευτή αποχαιρέτησαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πλήθος κόσμου, και η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην πολύχρονη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό εν γέννη. Ο Λάκης Χαλκιάς, που νομίζω ότι... Δεν το νομίζω καθόλου, είμαι σίγουρη ότι το μέταλλο της φωνής του, ο τρόπος ερμηνείας, η δωρική παρουσία και η όλη παρουσία του γενικά στη δημόσια και καλλιτεχνική ζωή της χώρας θα μείνουν αξεπέραστα. Ήταν αυτό που λέμε sui generis, ο Λάκης Χαλκιάς, τελεία και παύλα. Εδώ είμαστε πάντα στο «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής. Όπως έλεγα νωρίτερα ότι δεν κατάλαβα για πότε φτάσαμε στις 6 Αυγούστου, και χρόνια πολλά κιόλας σήμερα, γιατί έχουμε σωτήριδες και σωτηρίες, ου, πολλούς με το ωραίο αυτό όνομα. 6 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρος, μια μεγάλη γιορτή που τι ωραία που εξακολουθεί να γιορτάζεται εκκλησιαστικά και πανηγυρικά. Σε πολλές κομοπόλεις, πόλεις και χωριά, σε όλη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική, είναι μια εμβληματική μέρα, τέλος πάντων, μια σπουδαία μέρα, και ο Εσπερινός χθες και σήμερα και απόψε ακόμα. Και προχωράμε γιατί ο Αύγουστος έχει τη δική του, πώς να το πω, μορφή. Έχει μια ατμόσφαιρα δική του, και με τις πανηγύρις και με τις πανσελίνους, και με τα περίεργά του και τις φωτιές, και με τα δύσκολα γεγονότα και τις απώλειες, μα πάνω απ' όλα με τα φεγγάρια του. Έβλεπα ότι στις 12 Αυγούστου πρόκειται να γίνει ένα τριπλό αστρονομικό γεγονός, και ευθυγράμμιση πλανητών και ολική έκλειψη ηλίου, και το φαινόμενο των Περσίδων. Κουνάει το κεφάλι της, το έχεις παρατηρήσει, το έχεις διαβάσει και εσύ, Βίβιαν. Η Βίβιαν Νικολοπούλου, που επέστρεψε από άλλα προγράμματα και έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη. Δύο κορίτσια υπέροχα στον ήχο, Μαρίλια Γεροντίδη νωρίτερα και Βίβιαν Νικολοπούλου τώρα. Έχουμε κανονίσει εμείς συζήτηση και από όλα στις για τις 12 Αυγούστου, καλά να είμαστε και τότε. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και θέλω να πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί για παράδειγμα ο Πέτρος λέει: «Μεγάλωσα με πολύ πολύ αγάπη, λαχτάρα, επιθυμίες και όνειρα για το καλοκαίρι που θα μας πάρει από το μίζερο χειμώνα από το χέρι». Έτσι είναι όπως το λες, Πέτρο, αλλά μετά λέει: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα αντιστραφεί και τα καλοκαίρια μας θα γίνονται εφιάλτες, και μάλιστα τραγικοί εφιάλτες. Ποιος το περίμενε? Έλαντε». Και αυτό πραγματικά έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα, και δεν νομίζω ότι μόνο η νοσταλγία, οι μνήμες και οι αναπολύσεις μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό που ζούμε τώρα, αυτό το σοκ και δέος. Έχεις απόλυτο δίκιο, ευθυγραμμίζομαι. Ο Σπύρος, καλησπέρα, λέει: «Τα έβαλε πάλι με το βαθύ κράτος, το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό, δηλαδή με τον εαυτό του και το κόμμα του. Τι να πει κανείς, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους». Αναφέρεσαι βέβαια στις ρίσεις του, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης μας στέλνει την ευχή για καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, Earth News Radio παντού, λέει, γιατί ο ίδιος είναι στη Λέρο, το μαρτυρό. Ο Angel: «Ευτυχώς αυτά τα τραγούδια είχαν περηφάνεια και δυναμισμό», λέει, όπως αυτό το «Εδώ στην ξένη χώρα» που ακούσαμε, και μάλιστα αναφέρεται σε όλα τα λεγόμενά μας εδώ, ότι το θέμα της Ηλίας δεν είναι με τους 64 της Ηλίας και τους 100 στο μάτι κλπ. Και εγώ αυτό σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια, Angel, αλλά δεν θέλησα να το αναφέρω. Επίσης κάτι πολύ καλό, πολύ καλό: «Όχι ταμπλέτες στα σανσέρ», λέει, «γιατί μπορεί κάποιος να πατάει stop για να μας ακούσει».

άλλο πολύ ωραίο μήνυμα, Βασίλη. Τώρα ξέρω εγώ να το διαβάσω όλο. Α, θα το πω γύρω-γύρω. Ότι σου αρέσει, ας πούμε, και το περιτύλιγμα και το περιεχόμενο. Και αυτό το περί κρυμμένης αξιοπρέπειας το κρατώ. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λες να είναι κρυμμένη, να την κρατώ κρυμμένη. Κακός. Πρέπει να την βγάλω στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ που το παρατηρείς και το διατυπώνεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, φυσικά και εκεί, συνέχεια, αδιάλειπτα και ασταμάτητα.

Πάντως, αν και αυτό τώρα δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους ακροατές και να ανοίγω, να φτιάχνω ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό το ξύλινο πράγμα. Συνέντευξη, τραγούδι, χαιρετισμός, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να το κάνω έτσι το ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Μου αρέσει πάρα πολύ μερικά πράγματα που διαπιστώνετε και μόνοι σας και λέτε. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα, πώς να το λέω, εσκεμμένο. Δεν γίνεται τίποτα τεχνιέντος. Ό,τι ακούτε, ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό και είναι.

0: μέχρι η Βούλα να μας κάνει τη σύνδεση με το επόμενο θέμα μας. Πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ σοβαρό. Ήθελα και εγώ να σχολιάσω με τη σειρά μου, όχι τόσο τη συνάδελφο ρεπόρτερ που γελούσε νευρικά ή όχι την ώρα του ρεπορτάζ μπροστά από τα καμένα, τις καμένες εκτάσεις στο τηλεοπτικό κανάλι που εργάζεται, αλλά περισσότερο με την έκταση που πήρε το θέμα και τόση ανάγκη για σχολιασμό ή υπεράσπιση της συναδέλφου. Την οποία δεν γνωρίζω βέβαια, δεν γνωρίζω προσωπικά. Να πούμε τη μαύρη αλήθεια, όπως και να το δούμε βρε παιδιά, ήταν λάθος, ήταν αστοχία. Και δεν νομίζω ότι ήταν νευρικό το γέλιο, και εγώ το ονόμασα νευρικό. Δεν ήταν νευρικό, ήταν λάθος. Δεν χρειάζεται να πέφτουν όλοι πάνω για να κάνουν τους politically correct και να την υπερασπίζονται και όλες οι ενώσεις και ακόμα και οι πυροσβέστες. Εγώ δεν το κατάλαβα. Μπράβο όμως, αφού κατάφερε να κερδίσει τόση πολύ συμπάθεια για κάτι που η ίδια έπρεπε να αποφύγει ή να ζητήσει συγγνώμη. Τι να πω, μάλλον έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ τα πράγματα και τα social media και δεν ξέρω τι άλλο, το έχουν γυρίσει το πράγμα τελείως διαφορετικά από αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική και ο επαγγελματισμός. Αχ, James Blunt, σε κατακρεούργησα για στο τραγούδι, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε τώρα, να μάθουμε τώρα, γιατί η έλλειψη αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σαμποτάρει την ίδια την πράσινη ενέργεια, αν το λέω σωστά. Θα σας πω γιατί. Γιατί σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις λεγόμενες ΑΠΕ, όμως δεν έχουμε το αποτέλεσμα, το ισοδύναμο αποτέλεσμα που θα περίμενε κανείς. Και ο κύριος Σταύρος Παπαθανασίου, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, θα μας το εξηγήσει. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο οποίος έχετε και πρωτοστατήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια να τοποθετηθούν, να τοποθετούνται ΑΠΕ, θα μας το πείτε πολύ καλύτερα βέβαια εσείς, και να εξοικονομείτε πράσινη και φτηνή ενέργεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι από χρόνια τώρα υποστηρίζουμε την ελληνική πολιτεία με όλους τους τρόπους και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και σταδιακά στην ανάπτυξη της αποθήκευσης, την ενσωμάτωση όλων αυτών των νέων πόρων στα δίκτυά μας και στις αγορές και παράγονται αποτελέσματα. Πάντοτε υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να γίνει. Αλλά είναι γεγονός ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα σε σχέση με το που βρισκόταν 5 ή 10 χρόνια πριν δεν έχει καμία σχέση. Έχει πάρα πολλά βήματα. Ο βαθμός αξιοποίησης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών είναι πολλαπλάσιος. Έχουμε μια διήθυνση που ξεπερνάει το 50%, μιλώντας μόνο για την αιωλική και την ηλιακή.
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά γιατί θέλουμε να σας ακούμε καθαρά. Έχω την εντύπωση ότι αν είστε σε ανοιχτή ακρόαση και καλώς κάνετε αν οδηγείτε, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, χάνουμε λέξεις. Αν μπορείτε να.
1: Το μόνο που μπορώ να κάνω κύριε Καραγιάννη είναι στο επόμενο πάρκινγκ,
0: ναι,
1: να σταματήσω λέγοντας στο κινητόδρομο και δεν έχω.
0: Καλά κάνετε. Βεβαίως πολύ σωστά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί παρόλα αυτά έχετε ανταποκριθεί. Το είχατε αναφέρει στην συνάδελφο ότι θα έχουμε πρόβλημα, ναι, ίσως με την. Αν μπορέσετε να σταματήσετε να σας ακούσουμε καλύτερα. Είπατε λοιπόν στο τέλος ότι το ιστορικό αυτό ρεκόρ, δηλαδή τον. Πώς μας το είπατε, πρέπει να το επαναλάβετε, παρακαλώ.
1: Σε ετήσια βάση.
0: Ναι.
1: Στο ηλεκτρικό μας σύστημα καλύπτουμε περισσότερη από τη μισή ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές, από αιωλική και ηλιακή ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το ποσοστό φτάνει περίπου το 60% αν συμπεριλάβουμε και τη υδροηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ μεγάλο σταθμό
0: στις
1: καταλεγόμαστε στις πρώτες χώρες παγκοσμίως, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι το δικό μας ενεργειακό σύστημα και ηλεκτρικό σύστημα είναι ένα σύστημα που παραδοσιακά βασιζόταν στα ορυκτά καύσιμα, στους λιγνίτες και συνέχεια στο φυσικό αέριο.
0: Έχουμε ξεπεράσει αυτή την παραγωγή από τα ορυκτά, έτσι.
1: Βεβαίως, κατά πολύ. Κατά πολύ και λένε αυξανόμενη η διείσδυση στον ΑΠΕ. Ωστόσο είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως με την ακραία αύξηση της διείσδυσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τις ώρες που έχουμε μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ να μην έχουμε αρκετή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Με αποτέλεσμα το πιόνασμα αυτό της παραγωγής, το οποίο δεν μπορεί να αποθηκευτεί γιατί δεν έχουν και αρκετή αποθήκευση, να περικόπτεται, να μην αξιοποιείται δηλαδή, ενώ θα μπορούσε, αν είχαν αποθήκευση, να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ώρες κατανάλωσης που δεν έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, δηλαδή πρακτικά τα βράδια.
0: Να ρωτήσω, επέτρεπε... συγχωρέστε μου την έλλειψη γνώσης, άλλωστε γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας. Όταν λέτε αποθήκευση, δηλαδή πού και πώς αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ?
1: Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι, δύο τεχνολογίες όπως λέμε. Ένας είναι παραδοσιακός και λέγεται αντλησιοταμίευση, που σημαίνει τι, ότι όταν έχω πλεόνασμα παραγωγής, βάζω σε λειτουργία αντλίες, ανεβάζω νερό σε υψόμετρο και αποθηκεύω την ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή δυναμικής ενέργειας, μηχανικής ενέργειας. Και όταν έχω έλλειμμα παραγωγής, επιτρέπω σε αυτό το νερό να πέσει και να κινήσει ένα συνηθισμένο υδροελεκτρικό σταθμό να το αποστέψουμε και να παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η τεχνολογία παραγωγής υπάρχει περισσότερο από έναν αιώνα τώρα, και στο ηλεκτρικό μας σύστημα έχουμε δύο τέτοιους μεγάλους σταθμούς, το Θησαυρό και στη Σφικιά, στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίοι αφρίζουν μια σημαντική ισχύ, 700 περίπου μεγαβάτ, θα ανήκουν στην ΤΕΗ, λειτουργούν για 25-30 χρόνια τώρα και βοηθούν το ενεργειακό μας σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δεύτερος και πιο καινούργιος τρόπος, αυτός που αναπτύσσεται και ταχύτερα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και αλλού, είναι οι μπαταρίες. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες μπαταριών. Η κυρίαρχη σήμερα και σχεδόν αποκλειστική είναι οι μπαταρίες τεχνολογίας ιόντων λιθίου.
0: Ναι.
1: Αυτές έχουν γνωρίσει απίστευτη ορίμανση τεχνολογική τα τελευταία 10-15 χρόνια και φοβερή μείωση του κόστους. Περισσότερο από 10 φορές έχει μειωθεί το κόστος σήμερα σε σχέση με πριν 10-15 χρόνια. Αυτό καθιστά τις επενδύσεις σε μπαταρίες βιώσιμες ή πολύ περισσότερο βιώσιμες σε σχέση με το παρελθόν. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάγκη για αποθήκευση των συστημάτων, αυτό δημιουργεί ένα πεδίο επενδυτικών ευκαιριών και γι' αυτό βλέπουμε διεθνώς μια μεγάλη ανάπτυξη της αποθήκευσης σε μπαταρίες, οι οποίες επίσης έχουν και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα μεγέθη, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα, και αυτό τις καθιστά κατάλληλες για ανάπτυξη σε διάφορα μεγέθη μέσα στο δίκτυο, αλλά και για συνδυασμό με εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εμείς ποιον από τους δύο τρόπους χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση της ενέργειας?
1: Εμείς έχουμε, όπως είπα, δύο μεγάλους σταθμούς σε λειτουργία της ΔΕΗ, αντλησιοταμιευτικούς.
0: Α, έχουμε και τους δύο τρόπους.
1: Βεβαίως. Έναν τρίτον που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, ο σταθμός της αμφιλοχίας της Τέρνα Ενεργειακής, και ταυτόχρονα εισέρχονται σε λειτουργία μεγάλη σταθμή μπαταριών, αποθήκευση με τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου. Ήδη μέσα στο 2026 έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη περισσότερο από 600 ΜΒ, δηλαδή όση ισχύ αντλησιοταμίευσης έχουμε σε λειτουργία, άλλη τόση έχουμε αποκτήσει μέσα στους τελευταίους περίπου 6 με 8 μήνες. Και οι ισχύες αυτές συνεχώς αυξάνονται. Περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς να έχει διπλασιαστεί και το 2027 και 2028 να ξαναδιπλασιαστεί.
0: Πού είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, πού είναι τελικά το πρόβλημα? Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγκαλείται με αλφαγιώτα το Υπουργείο Ενέργειας. Είχε γίνει και σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή στον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, ότι έχει καθυστερήσει το αρμόδιο Υπουργείο την αποθήκευση και άρα δεν αντλεί τα ωφέλη από την παραγόμενη ενέργεια. Εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή ενώ μπορούμε να το έχουμε, δεν το έχουμε πάλι.
1: Θα σας πω, η αποθήκευση είναι μια πολύ καινούργια τεχνολογία, η οποία με την οφή των μπαταριών εισέρχεται στα ηλεκτρικά συστήματα τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και παγκοσμίως, και είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και ιδιαιτερότητες σε όρους οικονομικούς ως επενδύσεις, σε όρους βιωσιμότητας εννοώ, αλλά και δυσκολίες στην πρόσβαση στα δίκτυα. Η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εγκαταστάθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φωτοβολταϊκών κυρίως σε πολύ σύντομο χρόνο, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό μας σύστημα και η αποθήκευση να μην έχει προλάβει να κρατήσει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα. Η ευκαιρία μεταφοράς φθηνής ενέργειας από το μεσημέρι στη βραδινή κατανάλωση δεν αξιοποιείται επαρκώς. Mm. Τώρα αναπτύσσεται σιγά σιγά η αποθήκευση να το επιτρέψει. Τα προηγούμενα 1 έως 2 χρόνια ήταν χρόνια όπου μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κυρίως περικόπτονταν, δηλαδή δεν αξιοποιούνταν. Και αυτό ήταν και μια χαμένη ευκαιρία σε όρους φθηνής ενέργειας και καθαρής για το σύστημά μας, αλλά ήταν και μια μεγάλη απειλή και παραμένει για τις επενδύσεις της ΑΠΕ. Mm-hmm. Η καθυστέρηση λοιπόν στην ανάπτυξη της αποθήκευσης είναι υπαρκτή, αλλά είναι και ερμηνεύσιμη από το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο νέες τεχνολογίες να αναπτυχθούν μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια στο βαθμό που απαιτείται για να παρακολουθήσουν την εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως επενδύσεις σύνθετες και μεγάλες έχουν και έναν αρκετά δύσκολο και σύνθετο αδειοδοτικό δρόμο. Χρειάζονται σχήματα στήριξης της βιωσιμότητας από την πολιτεία και αυτά δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Και κυρίως πρέπει για να αποδώσουν ωφέλη και να λειτουργήσουν, πρέπει να βρουν πρόσβαση στο δίκτυο, να μπορέσουν να συνδεθούν στο δίκτυο. Τα δίκτυα μας αναπτύσσονται όπως τα δίκτυα σε όλες τις χώρες με αργούς ρυθμούς. Είναι η φύση των δικτύων, των υποδομών αυτών και έχουν υποδεχθεί τεράστιες πρόσθετες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών σε πολύ λίγα χρόνια, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα επίπεδο πορεσμού, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο δικτύου, αλλά και σε όρους δυνατοτήτων των διαχειριστών δικτύων να παρακολουθήσουν και να εξυπηρετήσουν την τόσο μεγάλη ζήτηση mm-hmm. νέων πόρων για πρόσβαση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί είναι λόγοι που εξηγούν την καθυστέρηση. Mm-hmm. Δεν τη δικαιολογούν προφανώς απόλυτα. Θα ήταν πολύ καλύτερα να είχαμε την αποθήκευση που έχουμε σήμερα 2 χρόνια νωρίτερα, αναμφίβολα, ή 1 χρόνο νωρίτερα. Θα έλεγα ότι η καθυστέρησή μας τοποθετείται περίπου στον έναν χρόνο. Αλλά θα πρέπει να δούμε την καθυστέρηση αυτή στο κόντεξ της εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης των αναγκών για αποθήκευση εξαιτίας της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών.
0: Και ρωτάνε οι ακροατές μας, κύριε καθηγητά, είναι πάνω από 3 που ρωτούν το ίδιο πράγμα και οφείλω να το μεταφέρω, και γιατί δεν έχουμε φτηνό ρεύμα.
1: Σωστά. Δεν έχουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα, όχι εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης των ΑΠΕ, αλλά παρά την ενεργειακή μετάβαση. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή οι πόροι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα στο ελληνικό σύστημα είναι κατά βάση 2. Είναι το φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο και παραδοσιακό καύσιμο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, και είναι και ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές, ηλιακή και αιωλική ενέργεια, είναι οι φθηνοί πόροι. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Με κόστος παραγωγής στο 1 τρίτο τάξη μεγέθους του κόστου παραγωγής από αέριο. Παρόλα αυτά, ως ανανεώσιμοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι πάντοτε. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν στο μέσο της ημέρας. Χρειάζονται ποσότητες αποθήκευσης μεγάλες για να μεταφερθεί αυτή η ενέργεια και να υποκαταστήσει ακριβότερη παραγωγή αερίου σε βραδινές ώρες. Αυτό το πράγμα σταδιακά γίνεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Με αποτέλεσμα, αν παρακολουθήσει κανείς τις τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δει ότι το μεσημέρι που έχουμε πλεόνασμα ΑΠΕ, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς είναι εξαιρετικά χαμηλό. Έως και μηδενικό, έως και αρνητικό. Αρνητικές τιμές σημαίνει τι? Ότι ο καταναλωτής πληρώνεται για να καταναλώσει, να το πω απλά. Ενώ τα βράδια που δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές, έχουμε το σύνηθες κόστος των μονάδων φυσικού αερίου ή των εισαγωγών, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλότερο. Η αποθήκευση, μη φανταζόμαστε ότι είναι η πανάκια που θα εκμηδενήσει το κόστος σε όλη την ημέρα, και αυτές είναι επενδύσεις και χρειάζονται μια διαφορά κόστους μεσημεριού βραδιού για να είναι βιώσιμες. Θα παραμείνει δηλαδή αυτό το διαφορικό, αλλά θα παραμείνει σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το πράγμα είναι μια μετάβαση σε όρους αγοράς, μετάβαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής με άλλα χαρακτηριστικά κόστους, η οποία δεν γίνεται γρήγορα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό σύστημα γενικότερα είναι ένας δεινόσαυρος. Χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα, 1,5 αιώνα για να αναπτυχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αντικατοπτρίζει τις συνήθειες μας, τις οικονομικές μας, την οικονομική μας ζωή, την κοινωνική μας ζωή, πράγματα που αλλάζουν με πολύ αργούς ρυθμούς, προσαρμόζονται πάρα πολύ αργά, Και έχουμε μπροστά μας έναν οργανισμό που αλλάζει με φοβερά αργούς ρυθμούς, στον οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ένα επίπεδο προσαρμοστικότητας στις πολύ γρήγορες αλλαγές που φέρνει η είσοδος των φωτοβολταϊκών, ας πούμε, και της ανανεώσιμης παραγωγής,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν είναι εφικτός. Αυτό το πράγμα, το ότι το ενεργειακό σύστημα αργεί περισσότερο από την επιθυμία μας, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος, είναι και ένα διεθνές χαρακτηριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεν δυσάρεστο, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το αποδεχτούμε, όχι να επαναπαυθούμε, αλλά να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα και να βρούμε τρόπους που θα το μετασχηματίσουν αποδοτικά μεν και γρήγορα, αλλά με σεβασμό στην εφικτότητα του εγχειρήματος.
0: Κύριε καθηγητά, πραγματικά δεν περίμενα για ένα αντικείμενο που είναι αρκετά δύσκολο αν δεν είσαι γνώστης, ότι θα έχουμε τόσο ωραία συζήτηση. Ήσασταν πάρα πολύ μεταδοτικός και οι ακροατές μας αυτό, να ξέρετε, το επικροτούν. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας και καλό υπόλοιπο δρόμο. Να σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ, κυρία Καριγιάννη, και εγώ.
0: Γεια σας, γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
1: Καλό απόγευμα και καλές διακοπές σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο καθηγητής του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, κ. Σταύρος Παπαθανασίου, για την έλλειψη αποθήκευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ, που παράγεται όμως πάρα πολύ, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, και για το πώς αυτό, όπως ακριβώς μας τα εξήγησε, δεν χρειάζεται να ανακεφαλαιώσω και να πέσω και έξω κιόλας, πώς αυτό μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει. Αλλά τώρα ακόμα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει λίγο να περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις διαθαλάσσης. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώς και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό, κυρία Κυριάκος Μητσοτάκης, να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποζημίωση συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης ευλογίας των εγωπροβάτων, της Πανόλης, των μικρών μυρικαστικών και του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Η ενίσχυση αφορά την απώλεια εισοδήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τόσο για παραγωγούς, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε υποχρεωτικά, όσο και για όσους δεν μπόρεσαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους λόγω των περιοριστικών μέτρων. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Η Ουγγαρία έσβησε τον διακοσμητικό φωτισμό στο κοινοβούλιο, στο κάστρο της Βούδας και στη γέφυρα των αλυσίδων στο πλαίσιο των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που επέβαλε ο παρατεταμένος καύσωνας και η ιστορικά χαμηλή στάση.

0: Βάθμι του Δούναβη. Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζει και η Ρουμανία, όπου μειώθηκε ο φωτισμός στους δρόμους και έσβησαν τα φώτα σε μνημεία και μουσεία, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για να διατηρήσουν σε λειτουργία το μοναδικό ενεργό πυρηνικό αντιδραστήρα της χώρας, καθώς η ξηρασία έχει περιορίσει δραματικά τη ροή του Δούναβη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδο στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε. Η σημερινή μέρα είναι μια βαριά ημερομηνία. Ήταν το μακρινό, εσείς θα μου πείτε, 1945, όταν το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ινόλα Γκέι έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Ινόλα Γκέι, η μαύρη χαρούμενη Αλεπού. Ινόλα στη γλώσσα των Ναβάχο είναι η μαύρη Αλεπού. Γκέι ο χαροπός, ο πρόσχαρος, πριν συνδεθεί με την επιλογή σεξουαλικού προσανατολισμού.

μαύρη χαρούμενη Αλεπού. Λοιπόν, είχε στην κοιλιά της το τερατώδες όπλο που κατασκεύασε, που είχε κατασκευάσει το πιο τερατώδες μέχρι τότε ο άνθρωπος, και το έριξε στη Χειροσίμα, μετά το έριξε στο Ναγκασάκι, κυρίως για να δώσει ένα μήνυμα, γιατί δεν ήταν στρατιωτική στόχη, δεν έπληταν την Ιαπωνική πολεμική μηχανή, αλλά ήταν ένα μήνυμα, αντί να στείλουν, δεν είχε SMS τότε, και αντί να στείλουν ένα SMS είπαν, κοιτάξτε, μπορούμε να αφανίσουμε το παν. Σήμερα τιμήθηκε στη Χειροσίμα η 81η επέτειος από την ατομική βόμβα και στην ειρηνευτική του διακήρυξη στην τελετή στο πάρκο Μνήμης και Ειρήνης της Χειροσίμα. Ο δήμαρχος της πόλης, ο Καζούμι Ματσούι, επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για τη διεξαγωγή πολέμων και τις προέτρεψε να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, η Χιμπακούσα, πέρασαν όλη αυτή τη διαδρομή των χρόνων κουβαλώντας επάνω όχι μόνο τον τρόμο αλλά και τις πληγές από την συγκεκριμένη έκρηξη, και αυτή της Χειροσίμα και αυτή του Ναγκασάκη, από τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας. Η Χιμπακούσα είναι οι άνθρωποι που έχουν υποστεί έκρηξη. Χι είναι το υφίσταμε στα ιαπωνικά. Μπακού είναι η έκρηξη, η βόμβα, και σα ο άνθρωπος. Χι μπακούσα. Αυτός ο όρος νομοθετήθηκε. Δηλαδή τα θύματα αυτών των δύο επιθέσεων και μετά θύματα πυρηνικών ατυχημάτων και τα λοιπά έχουν μια ειδική αντιμετώπιση από το Ιαπωνικό κράτος, έχουν δωρεάν εξετάσεις. Θα μου πεις, έχουν, ζουν ακόμη γύρω στις 90.000 άνθρωποι, που είναι πάνω από τα 85, 84, 85 που επιβίωσαν από τις εκρήξεις τότε. Ναι, ζουν ακόμη πολλοί, και πολλές από αυτούς ήταν στην σημερινή τελετή. Αυτό διάλεξαν το όνομα του αεροσκάφους, διάλεξαν οι Orchestral Maneuvres in the Dark για να κάνουν τραγούδι. Για να μπούμε όμως σιγά σιγά στα δικά μας, μετά από πολύ καιρό, χρόνια, ζαμάνια, δεν είμαι σίγουρος ποια είναι ακριβώς η χρονική έκταση, αλλά η Βίβια Νικολοπούλου χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο παρακαλώ, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και ό,τι συναφές, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο όμως Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο 5η-6η Αυγούστου του 2026, 8.30, βλέπετε το ήλιο σιγά σιγά την κοπανάει όλο και πιο νωρίς. Αυτό ο Αύγουστος μπορεί να είναι ο αυτοκράτορας των θερινών μηνών, αν και ο Σεπτέμβρης πια έχει γίνει ο τελευταίος θερινός μήνας, και μην γίνει και Οκτώβριο σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ο μήνας που το φως λιγοστεύει. Τέλος πάντων, λοιπόν, 8.30 πάνω κάτω θα πάει για ύπνο. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι, τη Σωτηρία, την Ευμορφία και τη Μορφούλα. Χρόνια καλά, και το καλό των ετών να δημιουργήσει έτσι και το σχετικό πλήθος. Αν δεν κάνω λάθος, αν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα του 1992, τη θυμόσαστε αυτή την κούρσα που τρέχει και λέμε, όπο, εντάξει, θα πάρει το αργυρό έτσι όπως πάει, αλλά η προπορευόμενη δεν άντεξε την πίεση και η Βούλα Πατουλίδου πήρε το χρυσό και είπε την περίφημη εκείνη έκφραση για την Ελλάδα, βρε μπιπ. Μου βάλε μπιπ η Βίβια. Να σε να το πω, βρε Βίβια. Κάτσε να το πω. Μπιπ, έλα ρε. Δεν πειράζει. Για την Ελλάδα να είναι, και όπως και αν συνοδεύεται, καλό είναι. Σαν σήμερα όμως επίσης. Εκείνο
εκείνο το πραγματικά μακρινό 1826, ο μεγάλος αθυρόστομος στρατηγός, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, νίκησε τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.

Λοιπόν, και κάτι που όχι με έχει ανησυχήσει, με έχει θορυβήσει. Έχω μια υποψία ότι μπορεί να μας ακούει περισσότερος κόσμος, παιδιά, από ό,τι νομίζουμε. Αν θυμάστε, νομίζω αρχή εβδομάδας, μέσα σε διάφορα κρύα αστιάκια που λέω συνήθως στην αρχή, για να δροσίσει το περιβάλλον χωρίς κλιματισμό κτλ. Είναι μια κοινωνική προσφορά. Σας έλεγα γιατί, σας αποκάλυψα γιατί έχουμε καύσονες. Και σας έλεγα ότι μπαίνεις σε ένα αθλητικό site, μπαίνεις σε ένα ενημερωτικό, μπαίνεις σε ένα επιστημονικό και ξαφνικά σου πετάγεται μια είδηση: η τάδε πήγε με μπικίνι στην τάδε παραλία και ανέβηκε η θερμοκρασία. Πας παρακάτω, εσύ δεν έχεις μπει να δεις τέτοια, ξεπηδάνε ανάμεσα στις αθλητικές, στις πολιτικές ειδήσεις. Η Δίνα έβγαλε το πάνω του μπικίνι και κορυφώθηκε η θερμοκρασία. Και βλέπει συνέχεια τέτοια. Και έλεγα, γι' αυτό και εγώ είμαστε όλη την ώρα. Ανεβάζει μια θερμοκρασία. Η άλλη σπάει το θερμόμετρο. Η άλλη. Έλεος λέω ρε παιδιά, στο τέλος θα καούμε από αυτό. Αρχές εβδομάδας. Εντάξει, είπα εγώ την εξυπνάδα μου. Κάποιοι ακροατές, κάποιες ακροάτριες διασκέδασαν. Πέρασε μια μέρα, δύο. Χθες. Προχθές μπαίνω να δω αυτά που κοιτάω συνήθως, πρώτα απ' όλα την επικαιρότητα, μετά τα αθλητικά, και βλέπω η τάδε έβαλε το μπικίνι, πήγε εκεί και την κοιτάμε άναυδη. Λέω, απ' αυτή ωραία, δεν την ανέβασε θερμοκρασία. Πάω στο παρακάτω, η τάδε τόπλες και μας ξετρέλανε. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά με η θερμοκρασία? Ειλικρινά σας το λέω, θα μου πεις τώρα μπορεί να είναι στο μυαλό σου, εδώ και τρεις μέρες ψάχνω αυτού του τύπου για να δω αυτήν, ξέρετε, που ανεβάζει, που ούτε ένα, ούτε ένα δεν έχει άνοδο θερμοκρασίας. Λένε άλλα καταπληκτικά, λένε ας πούμε μας τρελαίνει, μας σοκάρει, μας αφήνει με το στόμα, αλλά το ανεβάζει τη θερμοκρασία το κόψανε. Τώρα θα μου πει σύμπτωση, δεν ξέρω. Μάλλον σύμπτωση είναι, γιατί δεν μπορεί τώρα να πάγω μια ξυπνάδα. Εντάξει, μας ακούει ο κόσμος, δεν λέω, και το κόψαν όλοι κατευθείαν, αλλά είναι καταπληκτικό. Δηλαδή ψάξτε, αν βρείτε τέτοια, και δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ, θα δείτε στο ένα, στα στενά του Ορμούζ αυτά, και από κάτω η τάδε τέτοιο, η Ραταϊκόφσκι, πώς τη λένε, πήγε σε εκείνο το νησί, που δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί πρέπει να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο. Και όλη την ώρα να βγάζουν φωτογραφίες, θα καούν στο τέλος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά ούτε ένα ανεβάζει τη θερμοκρασία, ούτε ένα ανεβάζει το θερμόμετρο, γιατί ήταν η στάνταρ έκφραση. Κάτι έχει γίνει τώρα. Ή τ' άκουσε ένας και έπεσε γραμμή και είπε: παιδιά, θα κάνουμε άλλο τρίκ για να δείχνουμε αυτά που δείχνουμε. Εκτός αν μας ακούει πολλοί κόσμος. Με φοβίζει αυτό το ενδεχόμενο. Και μια σοβαρή συμβουλή, επειδή έγινε όλη αυτή η ιστορία με το τμήμα επιγόντων περιστατικών της Κορίνθου, το είχε προσφάτως εγκαινιάσει ο Υπουργός Υγείας και χθες είδαμε φωτογραφίες στο τμήμα εκεί, το ωραίο, το καινούριο, το εγκαινιαστέν, είχε πέσει η ψευδοροφή, είχε γίνει της κακομοίρας. Βγήκε ο Υπουργός και είπε: ναι, αυτό δεν έγινε όμως ότι έπεσε έτσι. Είχε σκαλώσει μια κουρτίνα, ξέρετε, αυτές οι κουρτίνες διαχωρισμού, για να μην επικοινωνεί μια κλίνη με την άλλη. Πήγε, λέει, μια νοσοκόμα τι ήταν, την τράβηξε με πολύ δύναμη, ξύλωσε αυτό, έπεσε και η ψευδοροφή. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά επειδή εκεί είναι τμήμα επιγόντων περιστατικών, μπορεί να παραπατήσει ένας άνθρωπος και να τραβήξει μια κουρτίνα. Άμα κάθε φορά που τραβάς την κουρτίνα πέφτει το ταβάνι, κάτι δεν έχουμε κάνει.

Καλά, Υπουργέ. Γιατί τα στηρίγματα αυτών των κουρτινών διαχωρισμού τα περνάμε μέσα από την ψευδοροφή και τα αγκιστρώνουμε πάνω στο ταβάνι. Δεν τα βάζουμε. Έχουμε και καλά εδώ η δική μας συνάση. Είναι διαστημική, είναι άλλο επίπεδο γιατί είναι στούντιο. Αλλά άμα στηρίξει κάτι, δεν θα το στηρίξει την ψευδοροφή, θα το στηρίξει από πάνω. Άμα τραβάς την κουρτίνα και πέφτει το ταβάνι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν λέω εγώ ότι δεν κάνανε εκεί. Άρα να το δούμε και λίγο με τον εργολάβο. Α, και να μην ξεχάσω, να και έχετε δίκιο. Ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε, γιατί με πιάνει και ένας ίστρος να σας χαλαρώσω λιγάκι. Γιατί οδηγείτε, έχει ζέστη αυτά. Να λέμε και κάτι πιο ελαφρύ. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αποχαιρετήσαμε σήμερα το σπουδαίο αυτό μουσικό και τραγουδιστή. Δηλαδή στο Θεσσαλικό κύκλο που έχει τραγουδήσει, νομίζω στη Θητεία, έχει παίξει και μπουζούκια ο Χαλκιάς. Δεν ήταν κάποιος που αντέτρα. Έπαιζε και έπαιζε μπόλικα έγχορδα. Τον αποχαιρετήσαμε. Σήμερα ήταν το ίστατο χαίρε. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, έτυχε σήμερα που ήταν η κηδεία του Λάκη Χαλκιά να είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή 6 Αυγούστου του 2015 στο Παλαιό Φάλιρο ο Κώστας Βίρβος, αυτός ο σπουδαίος λαϊκός στιχουργός που λόγω της ποιότητας των στίχων του πολλοί τον είχαν αποκαλέσει λαϊκό ποιητή. Θα τους συναντήσουμε και τους δύο μαζί υπό τις μουσικές του Μαρκόπουλου.

0: δάσκαλο αυτόν.
1: Επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας, στην κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Ο Κώστας Βύρβος, όταν τέλειωσε το γυμνάσιο και κατέβηκε στην Αθήνα, φοιτούσε στο Πάντιο, οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Το 44 συνελήφθη να γράφει συνθήματα στους στίχους, πήγε στην ειδική ασφάλεια, βασανίστηκε και μετά από 3 μήνες που αποφυλακίστηκε, ο Κώστας Βύρβος ανέβηκε στο βουνό.

της Χαλκιάς που τραγούδησε Κώστα Βίρβο, μεταξύ άλλων φυσικά, σήμερα ήταν το Ίστατο Χέρε. Ας πάμε τώρα σε ένα θέμα που καμιά φορά, πολλές φορές όταν μοιράζεται ένα πρόβλημα, όταν γίνεται δημόσια υπόθεση, μπορεί να έχει και αίσιο τέλος. Ξέρουμε όλη τη δύναμη της εικόνας, υπάρχει αυτή η περίφημη έκφραση, μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, καμιά φορά μπορεί να είναι και περισσότερες, και ζούμε και σε μια εποχή της εικόνας έτσι κι αλλιώς. Αλλά η εικόνα που έχει λόγο και παρουσιάζεται μπορεί να φέρει αποτελέσματα, και προκειμένου νομίζω στα καλά στοιχεία είναι ότι αυτές οι φωτογραφίες του Γιώργου Κονταρίνη, ο οποίος είναι επαγγελματίας φωτογράφος, είναι φωτορεπόρτερ, άρα είναι και δημοσιογράφος, έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής και ενδιαφέροντος, γιατί θα μπορούσε, ξέρετε, να περάσει τι ήταν, τώρα θα σας την περιγράψω, δεν περιγράφω τις φωτογραφίες, σε μια υπέροχη παραλία στην Βόρεια Κέρκυρα. Ο Γιώργος Κονταρίνης φωτογράφησε το κάτω από την επιφάνεια, η παραλία εκεί βέβαια είναι υπέροχη, η παραλία η Μερολιά, αλλά κάτω από την επιφάνεια ήταν τα κρυμμένα, τα

0: δικά μας, πεταμένα καθίσματα, βάσεις από ομπρέλες, κάτι ξαπλώστρες, κάτι αυτά, και υπήρξε ενδιαφέρον, αυτό είναι σημαντικό. Να ρωτήσουμε όμως καλύτερα τον ίδιο, να μην σας περιγράφω εγώ τώρα τη δουλειά άλλων συναδέλφων. Κύριε Κονταρίνη, καλώς ήρθατε, γεια σας.
1: Γιώργος, καλησπέρα Αντρέα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Εννοείται ή εννοείς να μιλάμε στον ενικό από
1: την κατάλαβα. Στον ενικό, ναι.
0: Εντάξει, όπως θέλεις εσύ.
1: Η παραλία αυτή για μένα έχει παρελθόν. Είναι πανέμορφη, είναι δίπλα στο πιο ακριβό σημείο της Κέρκυρας Κασιόπη. Και πέρυσι πάλι που είχα πάει για μπάνιο, είχα φωτογραφίσει στο βυθό της βάσεις από ομπρέλες.
0: Μα και εσείς φωτορεπόρτερ δεν ησυχάζετε μια στιγμή. Για μπάνιο πήγες, αλλά το δαιμόνιο εκεί του δημοσιογράφου δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Αυτή είναι ελεύθερη παραλία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ελεύθερη, ναι, έχει και τις απλώσεις νοικιαζόμενες. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Με πέτρες, μου αρέσουν παραλίες με πέτρες.
0: Mm-hmm.
1: Σαν Σφελινάμο, είναι υπέροχη. Και αυτό που θέλω να πω για πέρυσι είναι, πάλι είχε γίνει, είχαν κάνει εικόνες στο γύρο της Ελλάδος, είχα πει στην ΕΡΤ πάλι, γιατί ήταν γεμάτος ο βυθός από βάσεις από τους απλώστες. Φέτος πήγα πάλι για μπάνιο και ήθελα να δω το αποτέλεσμα του φωτορεπορτάζ.
0: Τη βελτίωση, ναι.
1: Αν έχει γίνει θετικό. Και όπως κολυμπάω, πέφτω πάνω στη ξαπλώστρα, εκεί έπαθα πλάκα.
0: Ξαπλώστρα, δηλαδή, εντωμεταξύ, επειδή είναι ελεύθερη παραλία. Ποιος άνθρωπος πάει σε αυτή την ομορφιά που μας περιγράφεις και πετάει μετά την ξαπλώστρα μέσα? Δηλαδή αυτό είναι και θέμα, ξέρεις, δημόσιας ψυχικής υγείας, πέρα από το τι κάνουν και οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση. Και έτσι τράβηξε φωτογραφίες και είχε μπόλικο πράγμα, είχε υλικό για...
1: Γύρω στις 10 ξαπλώστες και μισό σπασμένο από ποδήλατο και κάτι βάζεις από ομπρέλες, κάτι ένα πανί από ομπρέλα και διάφορα άλλα σκουπίδια τα οποία... Μπορεί να έχει φέρει ο καιρό. Για τι απλώστρες, υπολογίζω ή πιστεύω ότι κάποιο τι νοικιάζει εκεί πέρα, τι πήρε ο αέρα, τι έριξε μέσα, τι παράτησε, αυτό δεν ενδιαφέρθηκε. Και
0: είναι
1: ενδιαφέρθηκε.
0: Πολύ βαθιά ή με ένα μακροβουτάκι το έβγαζε αν ήθελε?
1: 4-5 μέτρα.
0: Είναι, θέλει μια προσπάθεια, ας πούμε.
1: Εντάξει, θέλει κάποιο που να είναι λίγο έμπρος η κολύμβηση και είναι αρκετές, δεν είναι μία-δύο. Δηλαδή θέλει και υποστήριξη, θέλει πάρκα, να
0: μια μασκούλα, ναι, θέλει λίγο δουλειά.
1: Θέλει 2-3 άτομα, αλλά.
0: Όχι, το καλό είναι πάντως ότι έχει διαδοθεί παντού, έτσι, δηλαδή σε πολλά ενημερωτικά sites έχουν γίνει αναφορές, εμείς θέλαμε να μας μιλήσεις. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον δεν έχουμε ζωοποιηθεί ενώ ως κοινωνία, ξέρεις.
1: Όχι, όχι, και εγώ το είδα και στα social και σε δημοσιογραφικά site.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που με διακοπές παρακολούθησα το θέμα, έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλό να μην είχε γίνει αυτό το θέμα.
0: Ναι, το καλό είναι να βγάζεις μόνο πολύ ωραία ψαράκια και βοτσαλάκια. Εμείς θα πάμε στο δεύτερο ημερό της εκπομπής, θα πεταχτούμε μέχρι τη Βόρεια Κέρκυρα. Μην μείνει η δουλειά σου αναξιοποιητή. Να μιλήσουμε εκεί με τους τοπικούς άρχοντες. Μήπως την επόμενη φορά που πας είναι ο ωραιότερος βυθός που έχει συναντήσει ποτέ. Σε ευχαριστώ.
1: Το εύχομαι.
0: Ναι.
1: Ο βυθός είναι πολύ ωραίος και έχει φυσική ζωή. Δηλαδή έχει αρκετά ψάρια, έχει αστερίες. Έχει ζωή ο βυθός και είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η ρομιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Μήπως χάρη σε σένα τα πράγματα
1: μακάρι
0: βελτιωθούν ιδιαίτερα.
1: Μακάρι, το εύχομαι.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κονταρίνη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Στη Νέα Υόρκη, στο Sea Stadium, πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλία Festival for Peace 1970. Είναι όμως 6 Αυγούστου και συμπίπτει γιατί ήταν μια σειρά τέτοιων συναυλιών, αλλά η συγκεκριμένη έπεφτε μαζί με την 25η τότε επέτειο από την πρώτη χρήση πυρηνικής βόμβας στην Χιροσίμα. Και στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν σε εκείνη την συναυλία ήταν βέβαια Τζάνις Τζόπλιν, Πολ Σάιμον, Στέπεν Γουλφ, The James Gang, Miles Davis, Johnny Winter, Herbie Hancock και η αγαπημένη μου Creedence Clearwater Revival. Εσείς, εγώ, ο Γιώργος Τσούκαλος, όλα εδώ τα παιδιά, πάμε σε τίτλους και η Suzy Q, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Από αέρωση δράμουν 3 αεροσκάφη. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν από αέρωση 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24 ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Εβραίου επίκου για τη δολοφονία πέρσι Παλαιστίνιου ακτιβιστή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το πρώτο τέτοιο κατηγορητήριο εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια εν μέσω αύξησης της επικιστικής βίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Γιώργος από την Ξάνθη θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λάκη Χαλκιά. Ο Γιάννης από την Κρήτη: σήμερα γιορτάζω εύμορφος. Εγώ που είμαι κούκλος, πότε γιορτάζω? Την παραμονή, εσύ Γιάννη. Για να πάμε στα Facebook. Ο Κωνσταντίνος: η Wikipedia διαφωνεί ως προς την ετυμολογική προέλευση του Ινόλα Γκέι, κύριε Παπασταματίου. Όχι, δεν διαφωνεί ως προς την ετυμολογική προέλευση. Λέει η Wikipedia, όπως σωστά έχεις γράψει, ότι η Ινόλα Γκέι Τίμπετς ήταν το όνομα της μητέρας του πιλότου, που γι' αυτό ονόμασε έτσι αυτό το αεροσκάφος. Αλλά το όνομα Ινόλα έχει καταγωγή από τη γλώσσα των Ναβάχο και σημαίνει αυτό. Και επειδή το γκέι σημαίνει αυτό, το χαροπός, χαρούμενος και τέτοια, γι' αυτό θα το δεις και σε πολλά, ότι η μαύρη χαρούμενη Αλεπού έσπηρε τον τρόμο και το θάνατο. Πολύ σωστά ήταν αυτά που έγραψες. Ώρα καλή, Ανδρέα. Ο Κώστας: μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα το 15 έφυγε ο Κώστας Βίρβος. Δεν το ξέχασα, Κώστα μου, και σε ευχαριστώ πολύ. Η Πέπη: οι άνθρωποι είναι εντελώς ανόητοι. Πέρασαν τόσα χρόνια από τη Χειροσίμα και σε 60 χώρες συνεχίζονται οι πόλεμοι. Να πω ότι δεν έχεις δίκιο, Πέπη μου. Έχεις δυστυχώς. Μακάρι να έκανες λάθος. Ο Γιάννης που έστειλε πρώτος το μήνυμα και ενημερώνει για του μουσικού ημερολογίου διάφορα ενδιαφέροντα σημερινά, όπως ότι οι Guns N' Roses το 88 σκαρφάλωσαν μετά από πολλές εβδομάδες στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 επιτυχίες, με το Appetite for Destruction, σωστό. Για ποιον έχεις εδώ? Για το Rick James που βρέθηκε νεκρός τέτοια μέρα το 2004, σωστό. Μήπως έχω ξεχάσει? Όχι, εντάξει. Αυτά είναι από τις επιλογές που δεν πρόλαβα, γιατί έχει άλλα που μου αρέσουν πολύ και ήθελα να τα μοιραστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άβα μου, σε ευχαριστώ. Ο Σπύρος: και σήμερα οι Ιάπωνες είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των μαζικών δολοφόνων που έστειλαν στην κόλαση χιλιάδες προγόνους τους. Τι ντροπή. Ο Angel: και αυτό τη λέει σχεδόν πάντοτε να βγάζουν τα πάνω, αλλά πάντοτε πλάτη. Α, για τις φωτογραφίες που έλεγα που η μια ανεβάζει θερμοκρασία. Όχι, πια ανέβαζε τη θερμοκρασία. Τώρα συγκλονίζει, μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Νομίζω η Τζένι έχει στείλει ένα πολύ ωραίο. Η Τάδε έβαλε, έβγαλε τον μπικίνι και σκόρπισε εγκεφαλικά. Το χειρότερο όλων, λέει. Ναι, και αυτό πολύ διαδεδομένο. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω αν τα βλέπει αυτά ο κύριος Γεωργιάδης, όταν έχει τέτοια ανάρτηση να τους φωνάζει και να τους λέει κομμένα αυτά, παιδιά. Λέει, έχεις δίκιο, είναι σμήρασε, ναι, εγκεφαλικά, μας άφησε τέτοιο. Μας άφησε νεούς. Αυτό δεν το έχω δει, ρε παιδί μου, να το δω μια φορά. Έτσι. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ο Αλέξανδρος: α, δεν έχω κάνει γυψοσανιδάς, έχω παρακολουθήσει όμως πολλές κατασκευές και σε σπίτι και αλλού και έχω δει πώς γίνεται, αγαπητέ Αλέξανδρε. Αν είναι δυνατόν δηλαδή στην γυψοσανίδα να στηρίξει κάτι που έχει βάρος ή που μπορεί να πάρει βάρος. Δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος τεχνίτης για να καταλάβεις ότι δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Κώστας: ο Βίρβος έχει γράψει το πιο ωραίο ανόρισμα. Α, το τραγουδούσα στο γιο μου όταν ήταν μικρός και δάκρυζα. Το κοιμήσω αγγελούδι μου, η Μάρθα. Ας ελπίσουμε πως το παράδειγμα της Χειροσίμα θα λειτουργεί αποτρεπτικά και διδακτικά για την ανθρωπότητα. Με την ελπίδα θα μείνουμε, Μάρθα, για κάθε σκέψη, για πυρηνικά παιχνίδια στα χέρια των ισχυρών. Έχουνε. Πέτρο, το διάβασα όλο το μήνυμα, όχι στον αέρα όπως μου είπες. Εμείς έχουμε και άλλους τρόπους μέτρησης. Εγώ, παρότι έχει πολλή κίνηση με επικοινωνία, εκπομπή και αυτά, ποτέ δεν ποντάρω σε αυτό για να αντιληφθώ αν έχει ακροαματικότητα και τέτοια. Μπορεί να σε ξεγελάσει αυτό πάρα πολύ εύκολα. Ενώ ο Δημήτρης Καϊμάς δεν μπορεί να σε ξεγελάσει ποτέ. Είναι στην ώρα του και περιμένει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουν τα γκολ, αλλά μετά μην καθόμαστε 8 τώρα κουραστήκαμε και μας βάζουν και αντίπαλοι γκολ, και άντε να τρέχουμε τώρα εκεί πέρα στη Βουλγαρία να κερδίσουμε, γιατί αλλιώς αποκλειστήκαμε. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Τι έπαθω Παναθηναϊκός ρε εσύ Δημήτρη? Δηλαδή εκεί που λέω εντάξει είναι μια κλάση πάνω τώρα από αυτή την ομάδα.
2: Μα είναι, δεν είναι αυτή. Είναι,
0: ναι, αλλά
2: πρέπει να παίζεις όμως, όχι.
0: Αλλά πρέπει να παίζεις σύμφωνα με αυτό που είσαι.
2: 100 λεπτά πρέπει να παίζεις.
0: Ναι. Κάτι

0: Μάλιστα.
1: Όπως και να έχει, όμως δεν είναι δικαιολογία.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι δικαιολογία και νέα αγωνιστικές να είχαν. Έπρεπε ο Παναθηναϊκός να το καθαρίσει νωρίς.
0: Ναι, έστω 40. Κράτα αυτό το 1-0, αλλά πιο με επιθετική άμυνα. Όχι τώρα προηγούμε, κάτσε να πάρω ανάσες, γιατί πήραν οι άλλοι.
1: Αν καθίσουμε να βρούμε δικαιολογίες, θα υπάρχουν πολλές, ναι. αλλά αν αποκλειστεί καμία δικαιολογία.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να πάει κι αλλού. Αυτό είναι η ιστορία.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Ναι,
0: γιατί
1: είναι...
0: άκουσα κάτι δηλώσεις του Λιβάη Γκαρσία που έλεγε αυτό να κάνουμε ένα. Άμα. Γιατί μπορεί να τον βάλει όμως το επόμενο παιχνίδι, έτσι δεν είναι. Γιατί τούληψε. Η παρουσία του Τετέι μπροστά, πρέπει να σου πω. Καλός είναι αυτός ο σεντερφόρ που έχει, δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Ακού τι γίνεται. Όταν ο συγκεκριμένος σεντερφόρ που είναι καλός είναι αυτόν που λέμε ποδοσφαιρικά παστελώνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά αν δεν μπαίνει όπως πρέπει την μπάλα, δεν είναι από τους επιθετικούς που θα κάνουν παιχνίδι. Ναι. Λέω, πέρα την μπάλα, να την
0: στυλ Τετέι, στυλ Γκαρσία, πέρασα και κάνα δυο με σώμα και ταχύτητα.
1: Είναι αυτό που λέμε του κουτιού.
0: Καλά,
1: είναι
0: ακόμη όμως ο Παναθηναϊκός δεν έχει μονταριστεί, είναι πολύ καινούριος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ λέω δικαιολογίες μπορεί να βρούμε δεκάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά αν αποκλειστεί από αυτήν την ομάδα
0: θα
1: δεν κλαίμε.
0: Μετά θα κλαίμε. Και άμα είναι αυτή έτσι, εγώ φοβάμαι πως είναι η Λεύσκη που μπορεί να παίξει ΑΕΚ. Θα είναι καλύτερη. Αλλά ελπίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο συγκροτημένη. Σήμερα όμως είναι η μέρα ΠΑΟΚ. Θα έχει και το Γιαννούλη στην εξέδρα το νέο του απόκτημα.
1: Λογικά, ναι. Έτσι,
0: στην εξέδρα όμως.
1: 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ. Λογικά, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, πούμε καλύτερα. Είναι από τους τρεις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων η δυσκολότερη ομάδα.
0: Ναι,
1: η Άντερλεχτ.
0: Ναι, είναι βέβαια.
1: Από νέο, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όμως ως τώρα δείχνει ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: είτε με Κωνσταντέλια.
0: Πιο έτοιμος έχει δείξει ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: πάντως από τους άλλους.
1: Να ομολογώ, δεν το περίμενα. Για ποιο λόγο? Λόγω νέου προπονητή.
0: Νέος προπονητής, αλλαγές τέτοια, ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ δείχνει σουλουπωμένος και παίζει με τρόπο που εκμεταλλεύεται τα πολύ καλά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων παικτών.
1: Ναι, είναι λόγω Κωνσταντέλια, που και αυτό όμως είναι πρωτεύουσα.
0: Αλλά άμα τον πάρει καμιά Ντόρτμουντ, θα τρέχει μετά, γιατί νομίζω έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Πάντως και ο Γιαννούλης καλή μεταγραφή, νομίζω.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Εντάξει, έκανε την καριέρα του σπουδαία στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε στον αγαπημένο του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
1: Να συνεχίσει την εξίσου καλή.
0: Τι ώρα είπες ότι είναι το παιχνίδι, γιατί
1: 9
0: ξεχνάω.
1: 9
0: παρατέταρτο. Δεν το ξέρω εγώ, γι' αυτό ρωτάω εσένα. Εγώ θα φύγω γρήγορα μετά την εκπομπή να είμαι.
1: Για να δεις το ματάκι. Το
0: ναι,
1: πολύ
0: θα
1: πολύ,
0: το δω.
1: Να έχεις παραπάνω χρόνο για να πεις ρε καημά. Ναι, αλλά καλύτερα περιμένεις παρά να χάσεις.
0: Έτσι, μπράβο. Ξέρω, εσύ φροντίζεις πριν από εμάς για εμάς, Δημήτρη. Οπότε αύριο θα σχολιάσουμε και αυτό το παιχνίδι. Εντάξει,
1: ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε. Χαιρετώ, πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Έλεγα για αυτή τη φιλανθρωπική συναυλία το 70 τέτοια μέρα στη Νέα Υόρκη και ήρθε ένα μήνυμα, λέει εντάξει σου αρέσουν οι Creedence, αλλά ήταν και η Τζόπλιν εκείνη τη μέρα, δεν θα βάλεις Τζόπλιν? Και λέω και εγώ δεν θα βάλω Τζόπλιν.

Έχεις δίκιο, Σπύρο. Το τραγούδι 6 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από τρύπες μας ενημερώνει ο Σπύρος ότι έχουν γράψει τραγούδι για αυτή τη μαύρη επέτειο. Και μάλιστα νομίζω και το σαν βίντεο κλιπ και τα λοιπά είναι με απογύρισμα της ΕΡΤ. Πρέπει να έχει και το λογότυπο στην οθόνη.

μιλούσαμε νωρίς στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον φωτορεπόρτερ Γιώργο Κονταρίνη, με, όχι μόνο με αφορμή αλλά και με αιτία αυτές

0: στις φωτογραφίες του από μια πολύ όμορφη παραλία της ούτως ή άλλως πολύ όμορφης Κέρκυρας. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν εστιάσεις σε ένα συγκεκριμένο, μπορεί να αδικήσεις χωρίς να το θέλεις τη γενική εικόνα. Η ομορφιά της Κέρκυρας δεν είναι κάτι που χρειάζεται να την υποστηρίξουμε. Είναι δεδομένη, είναι αυτό που λέμε αυτονόητο. Η συγκεκριμένη παραλία είναι πολύ όμορφη. Ο Γιώργος Κονταρίνης όμως έβγαλε κάποιες φωτογραφίες από το βυθό αυτής της όμορφης παραλίας, που είχε πρόβλημα και πέρυσι από ό,τι μας είπε, οι οποίες έκαναν το γύρο και του διαδικτύου και ενημερωτικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων. Και θέλαμε να δούμε αν αυτό... Βέβαια, οι φωτογραφίες είναι πραγματικές, είναι φωτορεπόρτερ. Δεν πήγα εγώ και έκανα με την AI ένα κόλπο για να σαμποτάρω, ξέρω εγώ, την παραλία κτλ. Αυτή λοιπόν δεν είναι μια οργανωμένη παραλία, που εκεί ίσως θα ήταν και πιο δύσκολο ο καθένας ή η καθεμία να πετάξει ό,τι ήρθε στη θάλασσα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, μα καλά, τι άνθρωποι είμαστε? Πας και λερώνεις την ομορφιά, δηλαδή εμείς πάσχουμε. Το δεύτερο ερώτημα όμως είναι, οι άνθρωποι εκεί που διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις δεν θα έπρεπε να έχουν κάποια αντίδραση? Ζητήσαμε λοιπόν, και την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε, από την κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη, που είναι η αντιδήμαρχος κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, να μας πει αν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη, αν έχουν πάρθει κάποιες πρωτοβουλίες, για να μην τα αφήνουμε τα θέματα μόνο στην κακή εντύπωση και να μένουν μισά. Κυρία Κόκαλη, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και όσο και αν ίσως ακουστεί παράξενο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που αναδεικνύετε το συγκεκριμένο θέμα, ακόμα και αν είναι αρνητικό για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κονταρίνη, ο οποίος μπήκε στον κόπο να καταζηθεί προφανώς και να φωτογραφίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το γνωρίζαμε σαν δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που ενημερωθήκαμε, να σας πω ότι έχει συμβεί από το τελευταίο 24ωρο. Mm-hmm. Καταρχάς να ενημερώσουμε όσους μας ακούν και εσάς προσωπικά ότι η συγκεκριμένη παραλία ουσιαστικά είναι το λιμάνι της ημερολιάς. Είναι μια υπέροχη τοποθεσία στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι ένα αριστούργημα της φύσης, θα τολμούσα να πω. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτές οι εικόνες, και το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τα συγκεκριμένα αντικείμενα από το βυθό,
0: ναι,
1: θα πρέπει να συνεργαστούμε με τρεις φορείς.
0: Για πείτε μας, ναι.
1: Λοιπόν, όπως σας το λέω, είναι κωμικοτραγικό, γιατί ουσιαστικά ο Δήμος, στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη, ναι, περιοχή, δεν μπορεί εκ του νόμου να αγγίξει το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν εμείς, ναι, θα πρέπει, και έχουμε ήδη ξεκινήσει την επικοινωνία και την αλληλογραφία και με τον ΟΛΚΕ, τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, και την κτηματική και το λιμεναρχείο. Και ΟΛΚΕ μας ζήτησε, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάτι, ναι, το οποίο θα γίνει και τις επόμενες μέρες, ναι, να προβούν στο σημείο, έτσι ώστε να δώσουμε τις ακριβείς συντεταγμένες και να αποφασίσει ΟΛΚΕ αν το συγκεκριμένο σημείο ανήκει στην αρμοδιότητα του ΟΛΚΕ ή στην αρμοδιότητα της κτηματικής, οπότε αντίστοιχα να παρέμβει ο αρμόδιος φορέας.
0: Όχι, Παναγία μου, που θα λέγαμε και με αιώνια προφορά. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν?
1: Σπυρίδωνα που λέμε στην Κέρκυρα.
0: Εσείς, ναι, εμείς λέμε τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι.
0: Μάλλον και οι δύο Άγιοι πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας. Δηλαδή, μου λέτε εσείς, και ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη, ότι ως δημοτική αρχή ευχαριστούμε το φωτορεπόρτερ. Ευχαριστούμε εσάς που το βγάζετε, αντί να πείτε «Α, και τώρα μας αμαυρώνετε». Και θέλετε να κάνετε τη δουλειά και πρέπει να τρέχετε από εδώ και από εκεί και να δίνετε ακριβές... Να έρθουν δύο δίτες και δύο εθελοντές. Δηλαδή, και εγώ αν ήμουν εκεί, δεν είμαι δίτης, αλλά εκεί 4-5 μέτρα... Να τα βγάλουν αυτά τα πράγματα, να τελειώνει. Δηλαδή, πόσο μήπως χρειάζεται και να απευθυνθείτε και στον Υπουργό για μια επιπλέον άδεια?
1: Πολύ πιθανόν, ο οποίος είναι και Κερκυραίος, έτσι. Κύριε Παπασταματίου, είστε πολύ ρομαντικός.
0: Ναι, είμαι.
1: Χαίρομαι
0: το,
1: ιδιαίτερα
0: το,
1: γι' αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό πραγματικά, γιατί δυστυχώς και εγώ μετά από 7 χρόνια εμπλοκής μου στην αυτοδιοίκηση παραμένω ρομαντική και ο κόσμος δυστυχώς δεν είναι έτσι πλασμένος, ειδικά ο κόσμος της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Όπως και να έχει, πριν φτάσουμε στο σημείο να παρεύουμε εμείς ως Δήμος, γιατί τελικά αυτό θα γίνει όπως θα καταλήξουμε, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε όλους τους φορείς να...
0: Τώρα μεταξύ μας, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν μας ακούει, ναι, κανείς. Αν πάτε τώρα εσείς με τρεις ανθρώπους και βουτήξουν και τα βγάλουν αυτά και τα πετάξουν μετά όπου πρέπει, mm, όχι όπου να είναι, πού να ψάξει, να... εδώ δεν ξέρανε τι γίνεται. Να είναι καλά ο συνάδελφος, ο φωτορεπόρτερ. Δηλαδή, μήπως καμιά φορά.
1: Κύριε Παπασταματίου, αρκεί για να πάω, ναι, προσωπικά ως αρμόδια αντιδήμαρχος αυτόφορο.
0: Να έρθει ο Παπασταματίου, που είναι και αντιπολιτευόμενος και του έχετε φάει τη θέση, και να πει: ναι, ναι, ναι, οι κόκαλοι και κάτι δίτες εκεί, ακριβώς, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Μην σας πω ότι θα, ναι, κατασχεθεί και το σκάφος, έτσι. Όπως και να έχει, εμείς θα στείλουμε την αλληλογραφία άμεσα, αύριο το πρωί ειδικά. Θα ενημερώσουμε και το λιμεναρχείο και θα προτείνουμε στο λιμεναρχείο, μάλιστα, γρήγορα, με διαδικασίες fast track, να μας δώσει την άδεια εμείς οι ίδιοι να παρεύουμε.
0: Δεν έχει εκεί σκάφος κοντά και μια σχολή καταδυτική?
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνω λάθος?
1: Υπάρχει σχολή καταδυτική. Μπράβο. Υπάρχουν δύο σχολές καταδυτικές.
0: Γιατί το ψάξα και εγώ, να σας πω την αλήθεια.
1: Μπράβο, έχω... σας συγχαρητήρια.
0: Ναι. Πείτε εκεί στο λιμεναρχείο να δώσει μια άδεια να πάνε οι άνθρωποι, αν και νομίζω και το λιμεναρχείο δεν μπορεί να μην έχει τώρα, αλλά έχουν άλλες δουλειές τώρα και τον τουρισμό, έχουν τρεχάματα.
1: Ακριβώς. Εμείς προτιθέμεθα να το κάνουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς η προστασία της θαλάσσιας ζωής είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Έχουμε φτιάξει δικό μας πρόγραμμα, κύριε Παπασταματίου, με το όνομα ΖΟΗ, περιβαλλοντικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικό, το οποίο μάλιστα το παρουσιάσαμε πρόσφατα και στο Πανεπιστήμιο της Νιρεμβέργης, το FAU.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, γι' αυτό κιόλας ξεκίνησα τη συνέντευξη ευχαριστώντας εσάς και τον κύριο Κονταρίνη, διότι πραγματικά όχι μονάχα η Κερκυρά, όλη η Μεσόγειος είναι ένας παράδεισος και στη Ξηρά και στη θάλασσα και οφείλουμε να τον διατηρήσουμε και να τον προστατεύσουμε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Σύντομα, εμείς ήδη από αύριο, όπως σας είπα, θα ξεκινήσουμε την αλληλογραφία, αλλά δεν θα περιμένουμε φυσικά να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, γιατί μπορεί να πάρει και εβδομάδες. Οπότε θα ζητήσουμε και άμεσα και από το λιμεναρχείο να μας δώσει την άδεια, έτσι ώστε με το δικό μας σκάφος της πολιτικής προστασίας που έχει το όνομα Έκτρας Γιαλοψός Ήμια 1996,
0: μάλιστα,
1: να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο και με την καταδυτική σχολή, όπως αναφέρατε πριν, αλλά και εγώ η ίδια που κάνω εραστευτική κατάδυση.
0: Δεν το συζητάμε τότε. Όταν με το καλό το κάνετε, αν, ναι, μπορείτε, δώστε μας μια ανταπόκριση, δηλαδή ενημερώστε μας και εμάς. Μήπως έρθει ο κύριος Κονταρίνης και βγάλει και καμιά ωραία φωτογραφία που θα είναι για κάρτ ποστάλ, δεν θα είναι τέτοια.
1: Έτσι,
0: να έχουμε και την καλή εξέλιξη.
1: Πολύ ωραία ιδέα αυτή και φυσικά και θα το κάνουμε. Το θέμα είναι φυσικά να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα συμβάντα, δηλαδή από εκεί και πέρα να είμαστε όλοι μας πολύ προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιχειρηματίες που επιχειρούν στις παραλίες.
0: Και που ζουν από αυτό εκεί πέρα. Δηλαδή φρόντισε τώρα, άνθρωπε, σε ταΐζει, δεν είναι... Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το συμβάν έγινε επίτηδες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα πολύ.
0: Ο αέρας, τα καιρικά φαινόμενα, εντάξει, ας μην είμαστε, ναι, δεν θέλω και εγώ να τραβήξουμε μόνο κοντιλιά, αλλά να έχουμε η ημερολιά να λάμψει όπως της αξίζει και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Να, κυρία Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο Βίρβος, που έχει γράψει πολύ σημαντικά ποίηματα και αυτά, του άρεσε και ο παιχνιδιάρικος στίχος και μάλιστα ακούστε από εκείνη τη δουλειά, Σιδηρόπουλος Λάκης Χαλκιάς, ένα χαριτωμένο τραγούδι πριν τελειώσουμε.

0: Οπότε, Κωνσταντίνε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι οπαδός μιας συγκεκριμένης παράταξης, δεν θέλεις και αυτά. Τα σημαντικά και ωφέλιμα που αφορούν στην αναβάθμιση των παροχών υγείας τα έχουμε πει και στα δελτία και αυτά. Το συγκεκριμένο όμως, και δεν υπήρχε ειρωνικό σχόλιο προς τον Υπουργό. Εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό φοβάσαι μη σου πουν για τον Υπουργό σου.
1: Έχω μια σαραβέλα στο μανίκι, τρεις φαντάρ νύχτα μέρα, τους προετοιμάζω για την νίκη.
2: Παιδί μου, λεβέντη, παλιά.

Λοιπόν, και ο Γιώργος, υποψιάζομαι ότι αυτές οι ειδήσεις των μπικίνι που ξεπετάγονται ξαφνικά και χωρίς να τις αναζητήσει κανείς είναι πληρωμένες από τις ίδιες. Όχι, πολλές από αυτές δεν είναι καθόλου πληρωμένες. Αλλά σου λέει το site, θα δείξω και λίγο κάτι το ωραίο, να τραβήξω μερικά κλικ παραπάνω και τα σχετικά.

Εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας διαδρομή. Σε λίγο ο Θάνος Χιαφάκας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όλη η επικαιρότητα θα απλωθεί μπροστά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος, πας να με σαμποτάρεις, να με τρολάρεις, όχι με την καλή έννοια ο Κωνσταντίνος. Κάθε μέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία στην απογευματινή εκπομπή, απολύτως σχετικό με τον Αντρέα Παπασταματίου. Πού να βάλω και τον μπικίνι που βάζουν και στα τέτοια εκεί, να δεις τι έχει να γίνει. Θα με πάρουν με τις πέτρες προς το παρόν, με παίρνουν με το καλό, γιατί ολοκληρώθηκε η διαδρομή. Ο Θάνος Χιαφάκας είναι πανέτοιμος, έχει όλες τις ειδήσεις μαζί του. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1983. Φεύγει μόλις στα 39 του από το AIDS, δυστυχώς, ο περίφημος Γερμανός μουσικός και τραγουδιστής της avant-garde, ο Klaus Nomi. Μια σπάνια φωνή σε έκταση, σε ηχόχρωμα, σε με Total Eclipse ολοκληρώνουμε τη σημερινή διαδρομή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 6 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η επόμενη ημέρα της καταστροφής. Καμένα σπίτια και αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio. Έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα έως και 150 τετραγωνικών μέτρων ή αποζημιώσεις για τις καμένες κατοικίες. Τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους? Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, αναφέρει ο Σταύρος Παπασταύρου. Αναθεωρείται και το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική. Για νέο δόγμα στην πολιτική προστασία μιλά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια? Το αίτημα του Κυριάκου Πιερακάκη ξεκλειδώνει επενδύσεις ενός δις. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών? Σήμερα το βράδυ αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφήν. Παθολογικά αίτια δείχνει η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά. Στον ανακριτή την Παρασκευή ο γιος του. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για την δολοφονία της Βρετανίδας. Επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Πρώτη είδηση σε αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα. Και τέλος, ποιες είναι οι μαύρες χείρες της Ρωσίας και πώς κατάφερναν με μακάβριο τρόπο να κερδίζουν ακόμα και 60.000 δολάρια. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις αποκαρδιωτικές εικόνες λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό οι πυρόπληκτοι επιστρέφουν και αντικρίζουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πυρκαγιά στις περιουσίες τους.
5: Είχαμε έρθει τις πρώτες μέρες, μήπως βρίσκαμε κάτι, το οτιδήποτε. Ένα αναμνηστικό να μείνει ότι υπήρχε σπίτι εδώ και δεν έχει μείνει κανένα σημάδι ότι εδώ κατοικούσαμε.
6: Τα θρυνήσαμε, εντάξει, και όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Αλλά πιστέψτε με το που το αντικρίσαμε εδώ πέρα, το πώς είναι όντως το σπίτι από κοντά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο όντως να μπορέσει να σε προετοιμάσει ψυχολογικά.
7: Το μόνο που έχουν μείνει είναι λιωμένα μέταλλα και τα πλακάκια από τα οποία κρατήσαμε κιόλας ελάχιστα.

0: στα... σαν ενθύμιο από το σπίτι. Να έχουμε κι εμείς κάτι για να θυμόμαστε ότι κάποτε είχαμε εδώ πέρα ένα σπίτι.
1: Έκλαψα, έπεσα εδώ στο κάγκελο. Στο κάγκελο και έκλαψα ενθυμούμενος τον πατέρα μου το συγχωρεμένο. Αναμνήσεις, παιδικές εμπειρίες. Είχα σκοπό, και είναι τραγική ηρωνία αυτό, να έρθω και σε λίγες μέρες για παραθερισμό, μιας και το καθάρισα τον Ιούνιο και τώρα δεν έχω σπίτι να έρθω να μείνω.
2: Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον πόνο και την θλίψη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκληρώνουν την διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και της αυτοψίας, με δεκάδες σπίτια να κρίνονται μη κατοικήσιμα. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε όσα μεταδίδει λίγες ημέρες μετά το πέρασμα της καταστροφής.
3: Το Πόρτο Γερμενό εξακολουθάν μετρά τις πληγές του που αποκαλύπτονται συνεχώς καθώς καθαλαγιάζουν οι στάχτες. Τώρα σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες. Πληροφορούμαστε για 192 αυτοψίες. Πέρασαν πόρτα-πόρτα τα κλιμάκια, χαρακτηρίζοντας τα κτίρια ως ασφαλή ή ως κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα, ή και ως κόκκινο. Σχηματίζονται το κόκκινο τριγωνάκι που σημαίνει επικίνδυνα και άρα προς κατεδάφιση που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κράτος. Τώρα, χθες είχαμε 82 αυτοψίες. 38 εξ αυτών κρίθηκαν κόκκινα, 32 κίτρινα. Σήμερα πληροφορούμαστε για 192, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, 84 κόκκινα και 65 κίτρινα. Τώρα το βλέμμα είναι στραμμένο προς την επόμενη μέρα, όπου ο Δήμος οφείλει να καλέσει όλους τους πληγέντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εμείς ακολουθήσαμε τα κλιμάκια του Δήμου και είδαμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα η δικασία. Δηλαδή, μετά τις αυτοψίες πήγανε στο Δημαρχείο, μετέβησαν στο Δημαρχείο Βιλίων οι πληγέντες και υπέβαλαν το Ε9 τους, το δελτίο αυτοψίας αλλά και τα έγγραφα ιδιοκτησίας. Θα σχηματιστεί φάκελος στους πολίτες και θα αποσταλεί στο Υπουργείο. Και αμέσως μετά θα γίνει η καταβολή. Τι προβλέπετε? Έως 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για την κατάσταση ή επισκευή οικοσκευών για πρώτη κατοικία, ενώ για δεύτερη έως 3.000 ευρώ αναλόγως στην αξία της οικοσυσκευής, και 300 έως 500 ευρώ για το επίδομα προσωρινής στέγασης.
2: Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό.
4: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους. Και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1.000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
5: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα,
4: τα ποσά? Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
5: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα?
4: Αυτό έχει να κάνει, κυρία Γεωργίου, με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επικορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
2: Στη συνέχεια ο κύριος Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν χωρίς εργασία.
4: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του έλμφια για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
5: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
4: αυτοί
5: μέχρι να ξαναγίνουν.
4: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
2: Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα έργα προστασίας για τη Δυτική Αττική, ενώ 25 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν θα μας δώσει το χρονοδιάγραμμα των έργων. Μαρίνα, καλησπέρα. Αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί.
6: Ουσιαστικά κάποιες πρώτες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, Θάνο, και από μέλη θρασικών συνεταιρισμών και από τον ελληνικό στρατό, απομάκρυνσης δηλαδή των καμένων κορμών. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, θα έχει γίνει η αποδοχή της αίτησης του αναδόχου που θα χρηματοδοτήσει και τη μελέτη για τα καμένα, μελέτη κυρίως για τα αντιδιαβρωτικά έργα. Αυτά είναι σε πρώτη προτεραιότητα, καθώς πρέπει να προστατευτούν οι περιοχές αυτές από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει αυτά τα αντιδιαβρωτικά έργα, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί κιόλα στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή να προλάβουν τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Μας έγινε μια μεγάλη παρουσίαση. Θα ακολουθήσουν και τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών. Έγινε μια παραδοχή ότι τα τελευταία 20 χρόνια αυτές οι υπηρεσίες είχαν ουσιαστικά αποδυναμηθεί πάρα πολύ. Γίνανε κάποιες προσλήψεις το 2022, ωστόσο κρίνεται πως πρέπει να ενισχυθούν, καθώς έχει χαθεί μια ολόκληρη γενιά από νέους δασολόγους. Και επίσης μέσα στις επόμενες 30 ημέρες θα χαρακτηριστούν οι δασικές περιοχές που κάηκαν ως υποχρεωτικά αναδασωτές. Αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνει παντού τεχνητή αναδάσωση. Ξέρουμε πως αυτό θα γίνει κατόπιν μελέτη σε περιοχές που μπορεί να γίνει φυσική αναγέννηση, αυτή προτιμάται. Και μάλιστα επειδή λόγω του χαρακτήρα των ανέμων που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, έχουμε πολλές νησίδες άκαυτες σε καμένες περιοχές. Αυτές βοηθάνε την αναδάσωση, γιατί είναι, τα δέντρα που έχουν μείνει είναι φυσικής πορής. Έγινε μια μεγάλη υπεράσπιση του προγράμματος Αντινέρο με επιχειρήματα και παρουσιάσεις. Να θυμίσουμε πως είχαν διατεθεί 20 εκατομμύρια για έργα πρόληψης στις συγκεκριμένες περιοχές που κάηκαν. Σύμφωνα και με όσα είπε και ο Γενικός Γραμματέας Δασών, αν δεν είχαν γίνει αυτά τα έργα, ενδεχομένως θα ήμασταν μπροστά σε πολύ μεγαλύτερες καταστροφές. Ενδεχομένως να είχε φτάσει και στον οικισμό του Αλεποχωρίου η φωτιά. Και τέλος κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ερωτήθηκε.
2: Για την είδηση, γιατί σε άκουσα για το μεσημέρι να το λες, και είναι όντως πραγματικά μια σημαντική είδηση, αναθεωρείται το πλαίσιο, έτσι, για τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.
6: Ναι, γιατί να θυμίσουμε πως έχουμε τουλάχιστον δύο πυρκαγιές, και του Ρεθύμνου και της Βιωτίας, που έχουν να κάνουν με ηλεκτρικά καλώδια. Είχαμε και μια παραλίγο πυρκαγιά στην Άρτα που δυστυχώς σβήστηκε πολύ γρήγορα από υποσταθμό ηλεκτρικό. Αυτό που είπε ο Υπουργός είναι ότι το πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα έχει κάποια κενά. Αυτά τα κενά πρέπει να τα δούμε και θα ξεκινήσουν εργασίες για την αναθεώρησή του και την αυστηροποίηση ουσιαστικά των κανόνων.
2: Νομίζω ότι και οι ιδιοκτήτες στη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα ενέργειας δεν είχαν και συνάφεια με τα ζητήματα αυτά, έτσι.
6: Έχει υποθεί αυτό. Γενικά υπάρχει ένα θέμα και με τις προδιαγραφές. Έχουν θέσει περιβαντολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Εδώ πρέπει να πούμε και ένα θέμα και όχι μόνο για τα ιδιωτικά δίκτυα. Έχει τεθεί ένα θέμα προδιαγραφών γενικά για τα δίκτυα και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε δασικές περιοχές.
2: Από ό,τι φαίνεται αυτό
6: είναι
2: αλλάζει.
6: Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Είναι περιοχές που δεν μπορεί να αποφευθεί το να υπάρχει δίκτυο, καθώς υπάρχουν ορεινά χωριά. Ωστόσο, ενδεχομένως κάπου να πρέπει να υπογειοποιηθούν αυτά τα δίκτυα ή όσον αφορά τις παραγωγικές μονάδες, να υπάρχουν αυστηρότερες, πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές.
2: Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι στις 27 Ιουνίου είχε το συγκεκριμένο σημείο είχε ξαναπάρει φωτιά, έτσι.
6: Ναι, και μάλιστα τότε είχε ειδοποιηθεί, σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει, η εταιρεία για να κάνει κάποιες επιδιορθώσεις, ωστόσο φαίνεται πως δεν έγιναν όλα όσα όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να καούν τεράστιες εκτάσεις και να χαθούν και ανθρώπινες ζωές.
2: Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου για τα έργα προστασίας που ξεκινούν στην Δυτική Αττική.
7: Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Ενεργοποιούμε χρηματοδότηση 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής θηρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική.
2: Στις συλλήψεις από την καταστροφική πυρκαγιά στη Ιδιωτία να περάσουμε, σε απολογία κλήθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης αιωλικού πάρκου για την πυρκαγιά που φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων. Παράλληλα έγιναν 7 συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους και εμείς να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βαλέρια Δολαψάκη.
8: Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι εξελίξεις στις έρευνες δεν άργησαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων υπέρ του, ο Δήμαρχος Στυλίδας πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της Θήβας. Συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογή και των δύο ενώπιων της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωραία. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλείται να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή Μαυροσπιθάρη περνάει ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
2: Εν τω μεταξύ, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβέρνησης αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα, Ευγενία. Αντιπαράθεση σε μαύρο φόντο πάνω στα καμένα.
9: Ακριβώς.
2: Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
9: Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση πάνω στα αποκαίδια, όπως είπες και εσύ, εστιάζοντας κυρίως θάνω στις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επισημένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, αναφορικά με την πολιτική προστασία, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
2: Μάλιστα, μιας και είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, προτείνω να μείνει στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού του Earth News Radio, να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο, και να συνεχίσουμε.
9: Βεβαίως.
10: Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
2: Λοιπόν, Ευγενία.
9: Ναι, τώρα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφικής, δηλαδή, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα.
2: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Σοφιανό.
11: Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
2: Και να πάμε ευγενία και στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του Θάνο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν από την Κουμουνδούρου στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, τις ημέρες της καταστροφικής πυρκαγιάς, παρέμειναν ακινητοποιημένα. Ζητούν δε άμεσα την χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών.
2: Να ακούσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά.
12: Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
2: Ευγενία, συνεχίζουμε και με τα άλλα κόμματα.
9: Συνεχίζουμε με τα άλλα κόμματα της Ελλάσσονς Αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Λύσης, Θάνο, σχολιάζοντας τη δηλώση του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από τις πληγήσεις περιοχές που επισκέφθηκε το πρωί, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρέσει ούτε η κοινωνία ούτε η ιστορία.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στο δελτίο μας και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
13: Με πόνο ψυχής ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων εδώ στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, που για πολλωστή φορά έπιασε φωτιά. Και φαίνεται ότι αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Τα σπίτια δεν είναι ότι γίνονται, όπως νομίζει ο κ. Μητσοτάκης, με λεφτά. Τα σπίτια γίνονται με κόπο, γίνονται με συνέστημα, γίνονται με υδρότα, γίνονται με εμπειρίες.
2: Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στον σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική αλλά και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.
14: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν. Και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεση της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
2: Τώρα, τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
15: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας, με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας, έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
2: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα εποχή και επίσημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλησπέρα, Άγη.
16: Καλησπέρα για μένα. Είναι αυστηρά εκεί η πλατφόρμα λοιπόν MyAgro, που είναι μια εφαρμογή μέσα τη οποία θα υποβάλλεται ενιαία αίτηση ενίσχυση με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και όχι μόνο, αλλά και τη μεγαλύτερη διαφάνεια πλέον, που θα ζητούμε ούτως ή άλλως και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Η απόφασή μας να υπαχθεί στον ΟΠΕΚΙΠΕ, ο ΟΠΕΚΙΠΕ δικαιώθηκε λίγο μετά, είπε ο Πρωθυπουργό, τονίζοντα πω χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων, καταβλήθηκαν αποζημιώσει την ώρα του και με μεγαλύτερη διαφάνεια και παρουσιάζεται και σήμερα ουσιαστικά η νέα κρατική πλατφόρμα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, πως έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και τόνισε βέβαια πως όλες τις κατευθύνσεις, πως η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτος των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωθυπουργού του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει ουσιαστικά και την κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο λαός στις εκλογές του 27, κατέληξε ο πρωθυπουργός.
2: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση, επιβεβλημένη όμως για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και κυκλωμάτων.
15: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
2: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία μίλησε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλίας.
17: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
2: Τώρα, κριτική είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που καταλογίζουν στην κυβέρνηση καθυστερήσεις, αναπλητικότητα και αδικαιολόγητες φιέστες. Σύνδεση ξανά με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Ευγενία.
18: Ναι, Θάνο μου, κριτική και σκληρή από την αντιπολίτευση για την καθυστερημένη, όπως τονίζουν, εφαρμογή της νέας πλατφόρμας για τους παραγωγούς. Το ΠΑΣΟ κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα και καταγγέλει ολιγορία που πληρώνουν οι ετούντες του πρωτογενούς τομέα. Αναφέρει συγκεκριμένα το ΠΑΣΟ Καεθάνο πως η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί από την άνοιξη. Κατόπιν είχαμε διαβεβαιώσεις για αρχές Ιουνίου και τελικά φτάσαμε αρχές Αυγούστου και εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες καλούνται μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες να συμπληρώσουν αιτήσεις. Εν κατακλείδη αναφέρουν από τη Χαρίλαο Τρικού Πιθάνο ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων. Τώρα, σκληρή κριτική άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σχολιάζουν πως είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο σκάνδαλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, από την ελληνική λύση Θάνο σχολιάζουν για την ενίσχυση που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκη, για την επίσκεψη, συγγνώμη, του κυρίου Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, ότι ο Πρωθυπουργός των Φόρων και της φορομπηχτικής πολιτικής, διότι είναι ανίκανος να παράγει πλούτο αυτός και η κυβέρνησή του, σαφέστατα βρέθηκε στο οικείο χώρο του, δηλαδή στο χώρο της εφορίας. Ο ελληνικός λαός λιδωρεί που καταδυναστεύει και με κυβερνητική εντολή τους πολίτες.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, καθώς η Ελλάδα μέσω του Κυριάκου Πιερακάκη υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το τι σημαίνει αυτή η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στο κομμάτι της ενέργειας, θα μας τα πει με αναλυτικό τρόπο και με το ρεπορτάζ που έχει στη διάθεσή του ο Θάνος Τσίρος.
19: Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρώς, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, για χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε, θα εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Και να περάσουμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην κοινοπραξία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Η συμμετοχή του κορυφαίου γαλλικού επενδυτικού ομίλου φιλοδοξεί να δώσει νέα όθηση σε ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
20: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiam και την συμφωνία με την Εξάντς, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
2: Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
0: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες, μάλλον, επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου, που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα. Η γεωπολιτική διάσταση λοιπόν είναι δυτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αθνομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
2: Να περάσουμε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε θετική εξέλιξη αναφέρεται το ΠΑΣΟ, καλώντας όμως την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
21: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως. Mm-hmm. Εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
5: Μάλιστα.
21: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μαριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
5: Προχωρήστε, ναι, ναι, ναι.
21: Προχωρήστε.
2: Πειρά εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η πολλωστή φορά που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια συμφωνία με ενεργειακούς ομίλους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ενεργειακή ασφάλεια του λαού, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Πειρά και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται από προπαγανδιστικές θριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Κριτική και από την Ελληνική Λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει: όταν η κυβέρνηση περάσει από τη θεωρία στην πραγματική πράξη και μπορεί να επιβάλλει δια της παρουσίας πολεμικών σκαφών χωρίς το φόβο των Τούρκων την σύνδεση, τότε μπορεί να θριαμβολογεί. Τώρα καλό είναι να σιωπά. Αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα, κάνει σε δελτίο τύπου της η Νίκη, τονίζοντας πως καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική και αν είναι, δεν πρόκειται να την αναχαιτήσει.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, δυστοκία καταγράφεται στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να πετύχει τους στόχους της απέναντι στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
23: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά δύσκολοι άνθρωποι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάνς, ερωτηθείς για τα εμπόδια στις συνομιλίες, αποδίδοντας τις δυσκολίες τόσο στη στάση της Ιρανικής ηγεσίας, όσο και στην πολυπλοκότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως είπε, στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας και αντικρουόμενες επιδιώξεις, γεγονός που καθιστά κάθε διαπραγμάτευση ιδιαίτερως περίπλοκη. Επιπροσθέτως, προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες θα είναι ακατάστατες και θα απαιτήσουν χρόνο, αφήνοντας να να εννοηθεί ότι δεν αναμένει μια γρήγορη ή εύκολη διπλωματική λύση. Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός του Ιρανικού καθεστώτος υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την αποκλιμάκωση, αλλά και πιο σκλήρο πυρηνικά στοιχεία που επιθυμούν τη συνέχιση της έντασης. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε ακόμη ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει, διπλωματικά, οικονομικά και εφόσον απαιτηθεί στρατιωτικά, προκειμένου να οδηγήσουν την κρίση σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και θα αποτρέπει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Τώρα, Θάνο, η Τεχεράν από την πλευρά της δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του Πορθμού, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters μια ανώτερη ιρανική πηγή και δύο αξιωματούχοι. Αυτή, Θάνο, θα μπορούσε να είναι μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις προς το Ιράν μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ με τον ιρανικό έλεγχο της πρόσβασης στην πιο σημαντική ενεργειακή οδό στον κόσμο. Διόδια λοιπόν για τη διέλευση δεν έχουν συμφωνηθεί, όμως 8 από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές ενώσεις του κόσμου ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή τελών. Τέλος, να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο τα πυρομαχικά των ΗΠΑ και ειδικότερα οι πύραυλοι ATCAMS και THAAD έχουν σχεδόν εξαντληθεί, και υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πολύ μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών και φυσικά και πυράβλων.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στο δελτίο. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ο Γιώργος Κοβός θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Κλιμάκιο λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρισμό του Μαρτίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα κατά τις 10:15 το βράδυ, ώρα κατά την οποία φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος σε επιβατική πτήση από Heathrow, στην οποία βρίσκεται μέσα η 46χρονη. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι αύριο Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που έχει εκδοθεί για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραβρεθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια στην Τράπεζα Μαρφίν βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου αντίστοιχα.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό. Και εμείς να μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του ηλικιωμένου, η σωρός του οποίου βρέθηκε στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Η Μαρία Τομαρά έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, υπάρχει ένα ζήτημα για το εάν η αποτρόπαια πράξη οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους του 55χρονου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι τα πρώτα στοιχεία που η πρώτη εκτίμηση μάλλον που έκανε ο ιατροδικαστής είναι ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από παθολογικά αίτια. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να υπάρξει λεπτομερέστερη ιατροδικαστική εξέταση θα πρέπει να επιτευχθεί η πλήρης απόψυξη της σωρού. Από εκεί και μετά, ο άνδρας, ο 55χρονος, δικάζεται αύριο το πρωί από το μόνο μελές πλημελιωδικείο δικείο της Σπάρτης, όπου αναμένεται να αλλάξει την υπερασπιστική του γραμμή, γιατί στην αρχή είπε πως έκανε αυτή την πράξη, κράτησε τον πατέρα του δηλαδή άταφο προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη.
2: Για οικονομικούς λόγους, ναι.
3: Ναι, αλλά αναμένεται η μεταστροφή, λέγοντας πως ήταν η ψυχολογία του τέτοια που δεν του επέτρεπε να προχωρήσει την ταφή, γιατί είχε συγκλονιστεί από το θάνατο του πατέρα του. Δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί, γι' αυτό προτίμησε να τον κρατήσει.
2: Είναι μια
3: κοντά
2: νέα υπερασπιστική γραμμή αυτή που περιγράφεις. Όμως τη σύνταξη την έλαμβανε παράλληλα.
4: Αυτό θα υποστηρίξει, άλλωστε είπαμε και ο δικηγόρος του, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυσπραγή στον ίδιο. Ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Σκοτσέζας, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και η απολογία του ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο-Παναγιώτη.
6: Μόλις 5 λεπτά έμεινε μέσα στο γραφείο της ανακρίτριας. Ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, χωρίς να θέλει να δώσει επί της ουσίας εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Βεβαίως, μετά την διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και βλέπουμε μία αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά, μετά την σύλληψή του δηλαδή, στην αστυνομία, ο 26χρονος φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι είχε βρει νεκρή την άτυχη Βρετανίδα στο μπάνιο, στο διαμέρισμα των εξαρχείων, και ότι φοβήθηκε μήπως μπλέξει και αποφάσισε να βάλει τη σωρό της στην βαλίτσα και να την αφήσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μία αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τα στοιχεία της δικογραφίας χαρακτηρίζονται ως ελλειπή. Επομένως, θα περιμένουν να εμπλωτιστεί η δικογραφία με νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την αστυνομική έρευνα και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να θελήσει να δώσει συμπληρωματική απολογία ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος Αφγανός. Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, κυρίως του ξένου τύπου, για την υπόθεση αυτή. Είδαμε πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα κορυφαία βρετανικά μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, το Sky News, το Reuters και το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο εδρεύει στην Σκωτία, και το Εδιμβούργο, γενέτειρα της άτυχης Λίζα Ρος, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ από εχθές προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά και να καλύψουν δημοσιογραφικά την διαδικασία απολογίας του 26χρονου Αφγανού για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 7 προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας έθεσε η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών η ενίσχυση των υποδομών της παραγωγικότητας και η στήριξη επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποκτά η βιομηχανία με την κυβέρνηση να σχεδιάζει δέσμη παρεμβάσεων για την ενίσχυση του κλάδου. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, προγραμμίζοντας λοιπόν πως η χώρα μπορεί να επιτύχει ακόμα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους σημερινούς όσον αφορά τη βιομηχανία αλλά και τη μεταποίηση, τίθεται ως στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική ανθεκτική ελληνική οικονομία τα ζητήματα των επενδύσεων, κυρίως με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως θα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και του κυβερνητικού προγράμματος, σημείωσε πως θα αναπτύξουμε και θα με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27 την ενίσχυση των επενδύσεων, προτίθεται σε μεταποίηση και βιομηχανία που θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως τα νέα ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους περίπου 450 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα, καλώντας ουσιαστικά κυβέρνηση και επιχειρήσεις να διεκδικήσουμε, όπως είπε, το δυνατόν με περισσότερους πόρους, μάλιστα να σας ξεχνούμε, λέγοντας πως αν φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά, θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
2: Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό σε αυτό το σημείο και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
8: Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλυτικά ο Υπουργός. Έχουν ήδη αρχίσει και φέρνονται περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της κυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω
9: κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μεσοόρου. Μπορούμε καλύτερα όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, αφού μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε. Ακόμα πιο γρήγορη σύγκριση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση, τονίζω, στην περιφερειακή ανάπτυξη.
10: Όλοι γνωρίζετε ότι υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.
2: Εμφανή είναι τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, έναν σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα έχει μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία και ο Τίμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Τίμο. Έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας, έτσι?
11: Ακριβώς έτσι, Θάνο. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι εικόνες αποκαρδιωτικές αυτές που συναντήσαμε σήμερα στην λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάει και το χειμώνα, είχαμε παρουσιάσει τότε στην ΕΡΤ το ξεχειμώνισμα των Φλαμίγκο. Υπήρχε νερό, υπήρχε υδροβιότοπος. Σήμερα αυτό που συναντήσαμε ήταν ένα στεγνό πράγμα, δεν υπήρχε σταγόνα νερού, και ο λόγος έχει να κάνει με την παρεταμένη ανομβρία το τελευταίο διάστημα. Μόλις 2 φορές έχει βρέξει στην περιοχή αφενός. Αφετέρου έχουμε συνεχείς απαντλήσεις υδάτων από την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να στεγνώσει. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι καλύτερη διαχείριση του υδάτου.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την περιοχή αυτός ο υδροβιότοπος. Η διαχείριση των υδάτων, ποιος την έχει, δηλαδή, και πώς έχει εξελιχθεί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Φταίει μόνο η ξηρασία?
11: Όχι, δεν φταίει μόνο η ξηρασία, φταίει και η διαχείριση του νερού. Εκεί η περιοχή στο Καλοχώρι υπάρχουν φόβοι κατά διαστήματα για πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και αυτός ο φόβος. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνει και απάντηση υδάτων. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι απάντηση υδάτων, με αποτέλεσμα να ξεραίνεται εκεί ο υδροβιότοπος. Είναι μια περιοχή, είναι η πύλη εισόδου ουσιαστικά στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού. Εκεί ο υδροβιότοπος της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο όλο το χρόνο, κυρίως από bird watchers, δηλαδή από ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο για να παρατηρήσουν πουλιά, και κυρίως φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική για να ξεχειμωνιάσουν στην δυτική άκρη της Θεσσαλονίκης.
2: Υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποια μέρημνα γι' αυτό, κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει?
11: Μέχρι στιγμής αυτό που μας έχουν πει είναι ότι πάλι το Σεπτέμβριο θα ξαναγεμίσει η λεκάνη εκεί στην περιοχή από νερό λόγω των βροχοπτώσεων, αλλά το πώς θα παραμείνει το νερό και το καλοκαίρι, αυτό ακόμη δεν έχει απαντηθεί.
2: Τίμο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και ξανά στο μεγάλο κάδρο να δούμε τώρα δύο ακόμα ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Την 81η επέτειο από την ρήψη της ατομικής βόμβας που έριξε αμερικανικό βομβαρδιστικό στη Χειροσίμα, την πρώτη της ιστορίας που χρησιμοποιήθηκε σε καιρό πολέμου, μνημόνευσε σήμερα η Ιαπωνία. Δημήτρη, καλησπέρα. Το Enola Gay επίκαιρο όσο ποτέ.
23: Ναι, επίκαιρο όσο ποτέ, και η Little Boy, η βόμβα η ατομική την οποία έριψε. Τώρα, στην ειρηνευτική του διακήρυξη, στην τελετή στο Πάρκο Μνήμης και Ειρήνης της Χειροσίμα, ο δήμαρχος της πόλης επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για την διεξαγωγή πολέμων και τις προέτρεψε να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Ο βομβαρδισμός στη Χειροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945 κατέστρεψε την πόλη, σκότωσε 140.000 ανθρώπους. Μια δεύτερη βόμβα έπεσε 3 24 αργότερα στο Ναγκασάκι με 74.000 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στα χρόνια που ακολούθησαν από τη λευκαιμία που προκάλεσε η έκθεσή του στη ραδιενέργεια. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Θάνο, είμαι σίγουρος ότι το έχεις διαβάσει, της Εντίτα Μόρις, «Τα λουλούδια της Χειροσύμα», όπου περιγράφει ακριβώς την οδύσσια, το Γολγοθά που έζησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας, όπου είχαν καταδικαστεί ουσιαστικά να πεθάνουν από την λευκαιμία που προκάλεσαν η τεράστια έκθεσή τους στην ραδιενέργεια. Να πούμε ότι από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του 45 αυτές οι δύο πυρηνικές βόμβες ήταν και οι μοναδικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε καιρό πολέμου. Το πρώτο πράγμα που πολλοί κάτοικοι της Χειροσύμα είδαν εκείνο το δραματικό πρωί της 6 Αυγούστου του 1945 ήταν μια έντονη πύρινη σφαίρα, σύμφωνα με τους όρους της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Πρόκειται για τη βόμβα Α, με την ονομασία, όπως είπαμε, Little Boy, η οποία εξεράγησε ύψος περίπου 600 μέτρων από την πόλη και είχε ισχύ σχεδόν 150.000 τόνους TNT, της τρινιτροτολουόλης της γνωστής.
2: Πάντως, Δημήτρη, επέτειος επίκαιρη όσο ποτέ, αφού οι συζητήσεις για τα πυρηνικά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναφέρονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όπως και η πόλεμη είναι σε εξέλιξη, και το της με την Ουκρανία και με το Ιράν. Επίσης, όπως και η πολεμική οικονομία, και αυτό είναι ένα επίκαιρο θέμα στο οποίο σιγά σιγά εντάσσεται και η οικονομία της Ευρώπης, όπως και οι κίνδυνοι από την Ρωσία, διότι πάρα πολλοί αναλυτές είναι εκείνοι που εκτιμούν έναν πόλεμο Ρωσίας-Ευρώπης ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον. Δεν ξέρω αν θα γίνει χρήση πυρηνικών.
23: Έχουν πάντως
2: αλλά
23: και
2: οι υβριδικές απειλές είναι εδώ και στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου είναι και η Γερμανία, το είδαμε χθες με την Λειψία.
23: Βέβαια, και επίσης να πούμε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία έχουν αποχωρήσει από την συνθήκη για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Ήταν η Start 1, η Start 2, είχαμε πάει πολύ καλά, αλλά δυστυχώς πλέον φαίνεται ότι τα πυρηνικά επανέρχονται, εν πάση περιπτώσει, στην φαρέτρα των οπλοστασίων των μεγάλων δυνάμεων. Είναι πολλές πυρηνικές δυνάμεις, είναι και η Γαλλία, είναι και η Βρετανία, είναι πολλές οι χώρες που έχουν πυρηνικά, και γι' αυτό η Κίνα, πολύ σωστά, μου διέφυγε, είναι πάρα πολλές και πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν και επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί μετά θα έχει μολυνθεί όλη η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, όπου θα αν πέσει κάποια ατομική βόμβα.
2: Δεν θα πρέπει ούτε καν να το φανταζόμαστε αυτό το σενάριο. Τώρα, Δημήτρη, δημοσίευμα του CNN φέρνει στο φως μια σειρά υποθέσεων στη Ρωσία, στις οποίες γυναίκες φέρονται να παντρεύτηκαν νεοσύλλεκτους στρατιώτες λίγο πριν εκείνοι σταλούν στο μέτωπο, με στόχο να διεκδικήσουν τις κρατικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου τους. Μάλιστα, γίνεται λόγος για τις μαύρες χείρες.
23: Ναι,
2: είναι μια μακάβρια διαδικασία. Έχει ακουστεί, για παράδειγμα, ότι μια νοσοκόμα παντρεύτηκε αρκετές φορές ανθρώπους που είχαν χτυπηθεί στον πόλεμο. Πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί.
23: Στο νεκροκρέβατο. Ακόμα και στο νεκροκρέβατο.
2: Και έλαβε υπέρογγες αποζημιώσεις.
23: Ακριβώς. Μην συγχαίρουμε πάντως, οι μαύρες χείρες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις τσετσένες, οι οποίες φορούσαν μαύρα και ανατείναζαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν δηλαδή βομβιστές αυτοκτονίας. Αυτές είναι άλλες μαύρες χείρες, και σύμφωνα με το Αμερικανικό δίκτυο, όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνει στη μάχη, οι πλησιέστεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ ποσά από το κράτος, που ξεκινούν από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή 64.000 δολάρια. Η αποζημίωση αυτή αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους νεοσύλλεκτους ότι αν συμβεί το μοιραίο, οι αγαπημένοι τους θα λάβουν ενίσχυση και φροντίδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού δικτύου, στη Ρωσία αυξάνονται διαρκώς οι ανησυχίες ότι το επίδομα αυτό εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερες επιτίδιες γυναίκες, τις οποίες οι ρωσικές αρχές τις αποκαλούν μαύρες χείρες, και σύμφωνα πάντα με το Αμερικανικό δίκτυο, οι γυναίκες αυτές παραπλανούν κυρίως ευάλωτους άνδρες, ώστε να συνάψουν γάμο πριν σταλούν στον πόλεμο, και στη συνέχεια διεκδικούν την αποζημίωση σε περίπτωση που οι νέοι σύζυγοι τους σκοτωθούν παρακάμπτοντας τους υπόλοιπους συγγενείς, Θάνο. Είναι μια μακάβρια υπόθεση στην κυριολεξία.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
2: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται απόψε έτσι η τριάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Βελγική Άντερλεχτ σε 45 λεπτά από τώρα στην κατάμεστη Τούμπα. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να πάει στο Βέλγιο με ψηλά το ηθικό και να διεκδικήσει και την πρόκληση στην επόμενη φάση. Ο Παναϊκός εχθές ήταν μέτριος, αρκετά μέτριος θα το έλεγα. Κακός, έτσι, να είμαστε και αληθινοί απέναντι
2: στο. Το θέμα είναι αν αυτή η παρουσία δίνει ελπίδες για την συνέχεια, έτσι.
12: Κοίταξε, λόγω της δυναμικότητας του Παναθηναϊκού, μάλλον της διαφοράς δυναμικότητας που έχει με την ΤΣΕΚΑ, θεωρώ ότι θα προκριθεί. Αλλά θα εδρώσει πολύ. Βέβαια, όταν σε αυτή τη φάση, ενώ Ιούνιος, Ιούλιος, αρχές Αυγούστου, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Και η διαφορά ποια είναι, ότι οι Βούλγαροι έχουν ήδη 3 παιχνίδια παραπάνω, ναι. 4 από τον Παναθηναϊκό, λόγω πρωταθλήματος. Οπότε υπάρχει μια ανετοιμότητα, αλλά από την άλλη αυτό δεν είναι δικαιολογία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και είναι υποχρεωμένος.
2: Μάλιστα.
12: Με όλα κεφαλαία να προκριθεί.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
22: Ο καιρός.
2: Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έχουν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ το απόγευμα στο Ιόνιο.

0: στιγμή νότιο-νότιο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συντάξη Ευαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα είμαστε μαζί με την έκτακτη επικαιρότητα μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η αμέση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο νησί σπέβδουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα από την Κύμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ατύχημα, αλλά έγκλημα, διαρκές και συνεχιζόμενο, ανέφερε σε ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές στη Βιωτή αλλά και στη Δυτική Αττική. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπάλληπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Το βράδυ αναμένεται να φτάσει αεροπορικός στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Η ίδια θα κρατηθεί απόψε στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας ψήφισε σήμερα κρίνοντας τον γιατρό Άντωνη Φάουστη ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, καθώς ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών για τις μολυσματικές ασθένειες αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Η Επιτροπή της Γερουσίας

0: δήλωσε ότι ο γιατρός Αντώνη Φάουτσι, ο οποίος είχε οργανώσει την αντίδραση, απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, είναι ένοχος για παρεμπόδιση των αρμοδιοτήτων διεξαγωγής έρευνας του Κογκρέσου. Με σύσταση των δικηγόρων του, ο Φάουτσι επικαλεί το συνεχώς την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος για να σιωπήσει απέναντι στις πιεστικές ερωτήσεις των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών. Επίδεση των ανταρτών Χούθη με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 38 οι νεκροί.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενα δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θάνος Σιαφάκα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Η Δυτική Αττική μετρά τις πληγές της, ψάχνει ανάμεσα σε παραμορφωμένες συσκευές, σε σπασμένα κεραμίδια, σε ανύπαρκτες στέγες, να βρει κάτι που να παραπέμπει, να θυμίζει κάπως αυτό που υπήρχε πριν, πριν από την καταστροφή, πριν από την μεγάλη πυρκαγιά. Οι εικόνες είναι πολλές και για το πριν και το μετά. Και αλήθεια, με τι κουράγιο να αντικρίσει κανείς το μετά. Ακούσαμε και στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο νωρίτερα, τον κόσμο ο οποίος ψάχνει κάτι έτσι για να θυμάται αυτό το σπίτι. Από την πλευρά του ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης, σήμερα το πρωί μίλησε στο Ethnews Radio και την συνάδελφο την Μαρία Γεωργίου και είπε ότι η αποζημίωση θα φτάσει έως και τα 1000 ευρώ το τετραγωνικό και έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα για τις καμένες κατοικίες. Δηλαδή ο πύχης μπαίνει κάπου εκεί στις 150.000 ευρώ. Το θέμα είναι πόσοι είναι αυτοί που θα πάρουν αυτά τα χρήματα και βέβαια κρίσιμο μέγεθος είναι ο χρόνος. Και αν βεβαίως επαρκούν αυτά τα χρήματα, οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά θα έχουμε σε λίγο ειδικούς για να μας πούν το πώς και το γιατί. Η πολιτεία λοιπόν υπόσχεται fast track διαδικασίες, μακάρι να το δούμε στην πράξη. Μέτρα ανακοίνωσε ο κύριος Κατσαφάδος και για τις επιχειρήσεις, τον εξοπλισμό τους, αλλά και για τους εργαζόμενους, τον εργαζόμενο κόσμο ο οποίος θα μείνει χωρίς εργασία μέχρι να ξαναλειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Μέτρα ανακοίνωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος για τα δάση, αναδασώσεις, αντιπλημμυρικά έργα, αντιδιαβρωτικά έργα από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη. Έβαλε το χρονοδιάγραμμα ο κύριος Παπασταύρου, γιατί τότε θα έχουμε και τις δυνατές βροχές, τις βροχοπτώσεις. Το λέγαμε και χθες πάντως ότι αν ζούμε πράγματι στον καιρό της φωτιάς που ζούμε, το πρόβλημα είναι εδώ και το ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν θα ξαναέχουμε μια δυνατή φωτιά. Και εδώ το κομμάτι της πρόληψης είναι βασικό. Και αν όντως έχουμε τα μέσα, έχουμε τους ανθρώπους, αυτό μας λένε όλοι οι ειδικοί, μπορούμε να κάνουμε βήματα και στο κομμάτι της πρόληψης και άλλα βήματα. Και όλα αυτά σε μια δύσκολη τοπογραφία. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι μια απέραντη πεδιάδα. Είναι βουνά, είναι δάση, είναι κοιλάδες, είναι φαράγγια. Και είναι και μια σύνθετη τοπογραφία η οποία διανθίζεται παντού με σπίτια. Πάντως, έτσι σε πιο πολιτικό επίπεδο και παρά την κριτική της αντιπολίτευσης, την πρωτοβουλία μέχρι στιγμής των κινήσεων την έχει πάλι η κυβέρνηση και αυτό είναι ένα ζήτημα για τη φωνή, για το λόγο, για τη δράση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το άλλο σημαντικό θέμα σήμερα είναι το αίτημα του Κυριάκου Πιερακάκη για επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στην ενέργεια. Δηλαδή όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες αλλά και για τις ενεργειακές δαπάνες. Με απλές λέξεις, δαπάνες που δεν θα επηρεάζουν τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς στόχους και δεν θα επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών. Ξεκλειδώνουν από ό,τι φαίνεται πολλά χρήματα, αυτό αναφέρουν οι ειδικοί, έρχονται επενδύσεις και μακάρι αυτό να φανεί και στην καθημερινότητα του πολίτη με φθηνότερη ενέργεια για την οικία, για την επιχείρησή του, καθώς και να φανεί και με άλλες παροχές. Τώρα, να πούμε, το λέγαμε και με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο μαγκαζίνο, η Ιαπωνία αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, όχι μόνο η Ιαπωνία, τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα. Επέτειος, όπως λέγαμε και πριν, επίκαιρη όσο ποτέ, αφού οι συζητήσεις για τα πυρηνικά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, όπως και η πόλεμη που είναι σε εξέλιξη, όπως και η πολεμική οικονομία στην οποία ξαναμπαίνει σιγά σιγά η Ευρώπη, όπως και ο κίνδυνος, η κίνδυνη για την Ρωσία. Αρκετοί αναλυτές βλέπουν όχι πολύ μακριά από τώρα έναν πόλεμο με την Ρωσία. Οι υβριδικές απειλές είναι εδώ, στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου μπαίνει και η Γερμανία, είδαμε χθες τα γεγονότα με τα ντρόουν στη Λειψία.
Το ποτέ ξανά είναι εδώ, αναμφίβολα είναι εδώ, το θέμα είναι αν είμαστε πια σε θέση να το ακούσουμε, αν θέλουμε να το ακούσουμε ή ξεχάσει.

0: Λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio 105,8. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαθάκας. Και λέγαμε νωρίτερα για αυτά τα 1000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είπε εδώ στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος για κτίσματα έως και 150 τετραγωνικών μέτρων. Είπαμε νωρίτερα ότι δεν είμαστε ειδικοί, αλλά θα καλέσουμε κάποιον ειδικό να μας πει αν αυτό το ποσό επαρκεί ή τι μπορεί, εν πάση περιπτώσει, ένας πολίτης να φτιάξει με αυτά τα χρήματα. Είναι κοντά μας ο κ. Δημήτρης Καψιμάλης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, αναφορικά με τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων για την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε Καψιμάλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, 1000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως 1000 ευρώ, για να είμαστε ειλικρινείς, και έως για κτίσματα έως 150 τετραγωνικών μέτρων. Γνωρίζετε από κατασκευές, μπορεί κάποιος, τι μπορεί να φτιάξει, να χτίσει με αυτά τα χρήματα?
1: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, πρέπει να ενημερωθούν και οι ακροατές σας. Τα ακίνητα στην πλειοψηφία τους που κάηκαν είναι αποτέλεσμα της άναρχης δόμησης για απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας που το κράτος από το 1950 μέχρι πριν από 3 χρόνια δεν είχε πολιτική για παραθεριστική κατοικία. Και η πιο απλή πολιτική ήταν να επεκτείνει όλους τους οικισμούς χωροταξικά και να έχει ο κόσμος εντός σχεδίου πόλεως ένα μικρό οικόπεδο να χτίσει μια παραθεριστική κατοικία.
0: Γι' αυτό βλέπουμε και διάσπαρτα σπίτια σε κοιλάδες, σε δάση, σε φαράγγια.
1: Ακριβώς. Έτσι. Τα σπίτια αυτά που κάηκαν στην πλειοψηφία τους ήταν σπίτια χτισμένα με κόπο και πολλές στερήσεις, τις περισσότερες φορές από τους ιδίους τους ιδιοκτήτες, και θα είδατε κι εσείς ότι αποτελούνται από πρόχειρες σιδεροκατασκευές ή από λιθοδομές που μπορεί να ήταν πάλι από πρόχειρα υλικά.
0: Το λέτε σιλίδιν αυτό, χρόνια, γιατί είδαμε και κάποια σπίτια τα οποία προσπαθούμε να τα φανταστούμε πώς ήταν στο παρελθόν και μάλλον μοιάζουν για καλές κατοικίες.
1: Τα σπίτια που είναι χτισμένα με άδεια οικοδομής και έχουν φέρει τον οργανισμό δεν θα πάθουν τίποτα ακόμα και σε μια φωτιά. Λέει θα πάθουν μικρή ζημιά. Mm-hmm. Τώρα, εδώ και 3 χρόνια γίνεται μια διαδικασία στη χώρα να ενημερωθούν και οι πολίτες με επεκτάσεις στα γενικά πολεοδομικά σχέδια, δηλαδή που αφορά και τις μικρές κοινότητες κλπ. Ούτως ώστε να αποκτήσει ο Έλληνας μέσα σε μια κοινότητα ένα μικρό ακίνητο και να έχει ένα παραθεριστικό ακίνητο μέσα στην κοινωνία και όχι απομονωμένος κρυφά μέσα στα βουνά και στα δάση με όλες αυτές τις επισφάλειες, αφού η κλιματική αλλαγή θα μας φέρει και άλλες φωτιές. Ναι. Τώρα στον αφορά την αποζημίωση.
0: Πάμε στην αποζημίωση και στο ερώτημα για τα 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
1: Εγώ πιστεύω προσωπικά, ναι, ότι εάν το κράτος πει ότι και οι άδειες που θα πρέπει να υποβληθούν στις πολεοδομίες είναι δωρεάν από το κράτος και τα 1000 ευρώ είναι ικανά να μας κάνουν να ξαναφτιάξουμε ένα σύγχρονο μικρό σπίτι ως 150 μέτρα που αναφέρατε.
0: Εντάξει, τα 150 μέτρα δεν το λες και μικρό. Δεν το λες και μικρό το σπίτι, αν είναι 150 μέτρα.
1: Λέω
0: δεν το
1: έως έχουν όλοι. 150. Ναι. Έως 150.
0: Ναι.
1: Να καλύψουμε όλους τους ιδιοκτήτες.
0: Μιλάτε, κύριε Καψιμάλη,
1: για 150.
0: Okay. Μιλάτε για σπίτι κανονικό ή για προκάτ?
1: Ακούστε, έχουμε δύο επιλογές. Να κάνουμε ένα σπίτι προκάτ ή να κάνουμε ένα σπίτι χωρίς φέρον τον οργανισμό, αλλά με σύγχρονα υλικά, που δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα και θεωρηθεί διαφήμιση στους προμηθευτές,
0: ναι,
1: με σύγχρονα υλικά που μπορούν όμως τα 1000 ευρώ να μας καλύψουν τις ανάγκες ανέγερσης μέχρι ένα πολύ σοβαρό σημείο, χωρίς ακρότητες πολυτέλειας και όλα τα άλλα τα οποία βλέπουμε σήμερα στα σύγχρονα κτίρια, μια κουζίνα δηλαδή να κοστίζει 15.000 ευρώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι μια πολύ καλή αντικατάσταση και με μικρές δαπάνες ακόμα εξιδίων να έχουμε ένα σύγχρονο σπίτι που δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα όχι μόνο από φωτιά αλλά και από σεισμό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Άρα αυτό το ποσό λέτε επαρκεί. Βέβαια εδώ μιλάμε για το ταβάνι, έτσι, αυτά τα 1000 ευρώ έως 150 τετραγωνικά μέτρα κτίσματα. Είναι το, η κορυφή, είναι το ταβάνι μας.
1: Εγώ προκαλώ την πολιτεία να μην σταθεί σε ψηλά γράμματα,
0: ναι,
1: αλλά αυτό το σπίτι που έχει καεί με γρήγορες διαδικασίες να χρηματοδοτηθεί με 1000 ευρώ. Και αυτό θα είναι δίκαιο και για τον πολίτη, διότι αυτά τα σπίτια δεν ανήκουν, να ξέρετε, σε πλούσιες ελληνικές οικογένειες. Ανήκουν σε μερόμακα διάρκειες, οι οποίοι δουλεύανε πολλά χρόνια και είτε τα κληρονόμησαν οι επόμενες γενιές. Τέλος πάντων, έχουν κατασκευαστεί, όπως είπα, με πολύ κόπο. Εγώ, μάλιστα, μέσα από όλη αυτή τη συμφορά,
0: ναι,
1: κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
0: Ναι.
1: Και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μία προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
0: Είναι πραγματικά μια σημαντική πρόταση. Λέτε εσείς ως καψιμάλης 2 άδειες οικοδομών δωρεάν.
1: Ναι.
0: Να το πούμε όμως για να ακουστεί ξανά, κύριε Καψιμάλη, να το πω για να ακουστεί ξανά. Και η πρότασή σας είναι ως πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, οι συνάδελφοί σας που έχουν αντίστοιχο έργο να δώσουν την δυνατότητα, να παραχωρήσουν την δυνατότητα στους
1: πυρόπληκτους πολίτες να χρηματοδοτήσουν. Που μπορούμε να βγάλουμε εμείς με τα γραφεία μας, με τους μηχανικούς μας, τους αρχιτέκτονες και ό,τι άλλο χρειαστεί.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό, πέρα από την πρόταση που ακούγεται από το ραδιόφωνο του Ed News Radio, θα υπάρξει και συνέχεια. Φαντάζομαι ότι θα το συζητήσετε με τον κλάδο σας, με τους ανθρώπους που έρχεστε σε καθημερινή επαφή, προκειμένου να τους πείσετε για να το κάνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, να τους πείσουμε, αλλά τους προκαλούμε όμως.
0: Mm-hmm.
1: Τους προκαλούμε.
0: Πόσο κοστίζει μια άδεια, πόσο κοστίζει μια άδεια, μπορείτε να μας το πείτε?
1: Ανάλογα. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να βγάλουμε τον υπολογισμό μιας άδειας. Αλλά μπορούσε το κράτος να πει ότι βγάζω μια τυποποιημένη οικοδομική άδεια μέχρι 100-150 μέτρα ανάλογα, με γρήγορες διαδικασίες μπορεί να το βγάλει, και να πει δεν θέλω για αυτή την άδεια τίποτα.
0: Ναι.
1: Την εγγράφω στο πρωτόκολλο της οικίας δημόσιας αρχής και ισχύει. Μπορείς, κύριε, να φτιάξεις αυτό το σπίτι.
0: Mm-hmm. Μπορεί, μπορεί να το κάνει και ο Δήμος, έτσι.
1: Δεν πρόκειται να φτιαχτούν τα 100 σπίτια αν εμπλακούν αυτοί οι ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δεν έχουν και, να το πω έτσι, ειδικές γνώσεις, ή αρχίσουν να απευθύνονται σε μηχανικούς για να βγάλουν τις άδειες και το ένα και το άλλο και αφήστε.
0: Ναι, αυτό
1: στα γρανάζια δηλαδή τη διαδικασία.
0: Έχει έτσι μια γραφειοκρατία αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
1: Και ξέρετε και κάτι, δεν άκουσα αυτές τις μέρες τη συμφορά και αυτή τη καταστροφή, επειδή είμαι γνώστης από οικογένειες κατοίκους Βιλίων, οι δημοτικοί σύμβουλοι των Δήμων που είχαν το πρόβλημα και οι δημοτικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι δηλαδή, αυτές τις μέρες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους. Αυτό πρέπει να το πει κάποτε κάποιος και να μην το αφήνουμε στην άκρη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή που μας περιγράφετε, κύριε Καψιμάλη. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και για την πρότασή σας αυτή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που και μου δώσατε να κάνω αυτή την πρόταση.
0: Και να ευχηθούμε να ευδοκιμήσει, έτσι, να λάβει σάρκα και οστά αυτή η πρόταση.
1: Εγώ θα στείλω εγγράφος και στο Δήμαρχο Μάνδρας, παραδείγματος χάρη, που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη σε χιλιάδες στρέμματα ζημιά.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε έτσι τη δυνατότητα μιας καλής επικοινωνίας με τον Δήμαρχο. Πολλές φορές βγήκε αυτές τις μέρες και στο δικό μας ραδιόφωνο εδώ στο Earth News. Να ευχαριστήσω θερμά τον Δημήτρη Καψιμάλη, είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, ο οποίος έκανε αυτή την πρόταση μέσω της εκπομπής και του Earth News Radio να δοθούν δωρεάν οι άδειες οικοδομών στους πυρόπληκτες από τον κλάδο, από τους συναδέλφους του κυρίου Καψιμάλη. Θα δούμε αν αυτή η πρόταση θα εισακουστεί. Ο ίδιος πάντως προσφέρεται ούτως ή άλλως με, αν θέλετε, με άξονα τον Δήμο να προσφέρει δωρεάν δύο άδειες οικοδομών, τις οποίες θα διαχειριστεί η τοπική αυτοδιοίκηση και κάποια τοπική αρχή της περιοχής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεση διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 6 περιφερειακές ενότητες, ακατάλληλα 118 κτίρια. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ατύχημα, αλλά έγκλημα διαρκές και συνεχιζόμενο, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην Κολυμπάδα Σκύρου, ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οριοθετήθηκε στην Κρίνη Φαρσάλων. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε. Απόψε αναμένεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμβρυσμό της Μαρφίν το 2010. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις που κατηγορούνται για σωρία κλοπών μετασχηματιστών από αντιλιοστάσια της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Πυροβόλησαν κατά αστυνομικών. Τουλάχιστον 38 νεκροί στην Ιεμένη από επίθεση των Χούθη με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κυβερνητικές δυνάμεις. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις θετικές από φίλους και φίλες που κάνουν ακρόαση τούτη την ώρα σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε από την εκπομπή μας και το Earth News Radio 105,8 ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Δίνει ο ίδιος, όπως είπε, δύο άδειες οικοδομών, τις χρηματοδοτεί ο ίδιος για να τις διαχειριστεί κάποιος δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, και καλεί όλο τον κλάδο να χρηματοδοτήσουν τις άδειες για τα σπίτια όλων των πυρόπληκτων. Μιλάμε περίπου, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε ο κύριος Καψιμάλης, περίπου για 100 σπίτια. Μια σημαντική πρόταση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ακούστηκε από το ραδιόφωνο μας για πρώτη φορά και ελπίζουμε και ευχόμαστε να ευδοκιμήσει στο σύνολό της αυτή η πρόταση. Τώρα θα πάμε στον κύριο Αθανάσιο Νένε, καθηγητή ατμοσφαιρικών διεργασιών στην Πολυτεχνική Σχολή, στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης. Κύριε Νένε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι αλήθεια τα δικά σας συμπεράσματα με την εμπειρία που έχετε σε σχέση με την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής? Αν καταλαβαίνω καλά, η πολιτεία κινείται σε δύο επίπεδα, στο ζήτημα της αποκατάστασης της περιουσίας των πολιτών που χάθηκε, αλλά και στο ζήτημα της αποκατάστασης και προστασίας του δάσους με την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, με την δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων και πολλά άλλα. Θα μπορούσαν όλα αυτά να προσφέρουν μια κάποια κανονικότητα και πότε για τους κατοίκους που χτυπήθηκαν, που επλήγησαν?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι μέτρα που οπωσδήποτε πρέπει να παρθούν για να πάμε προς την κανονικότητα, όπως είπατε. Τώρα, πότε θα αποκατασταθεί αυτή έχει να κάνει και με την ζημιά που έχει υποστεί ο καθένας μας και προφανώς και με την ταχύτητα όπου όλα αυτά τα έργα και τα μέτρα θα πραγματοποιηθούν. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, διότι για παράδειγμα αν καεί ένα μέρος του δάσους, τότε υπάρχουν κίνδυνοι για πλημμύρες, οπότε είναι ζήτημα μηνών να ληφθούν αυτά τα μέτρα και να τεθούν και να πραγματοποιηθούν, να αλλοποιηθούν. Για την αποκατάσταση των οικιών, προφανώς όσο πιο γρήγορα γίνεται, τόσο πιο γρήγορα μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει την αποκατάσταση και να επαναφέρει το σπίτι που έχασε και να μπορεί να ζήσει με κάποια κανονικότητα.
0: Θέλω τα συμπεράσματά σας. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα για την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Ήταν πράγματι μια δύσκολη συνθήκη και για τον κόσμο και για τους ανθρώπους που πάλευαν να τυθασεύσουν αυτή την φωτιά, αυτή την πυρκαγιά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν θα μπορούσαν οι αρχές να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο από αυτό που έγινε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάθε περίπτωση, κάθε πυρκαγιά έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και ο καθένας, η κάθε αρχή μαθαίνει από αυτά τα λάθη και από τα παθήματα. Το πρόβλημα είναι ότι παγκοσμίως συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα με όλο αυξανόμενη συχνότητα και ένταση, οπότε αυτά τα μαθήματα όλα τα κράτη δυστυχώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Στην προκείμενη περίπτωση θα μπορούσε ίσως, και αυτό όμως είναι ένα σκληρό μέτρο, το έχουν προτείνει και άλλοι συνάδελφοι, σε εποχές όπου έχουμε πολύ ψηλό άνεμο, επειδή αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε μάλλον από κάποια σπινθήρα, από ό,τι θυμάμαι,
0: σωστά.
1: Θα μπορούσε να έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε εκείνη την περιοχή για όποια περίοδο υπάρχουν ψηλοί άνεμοι.
0: Εντάξει, είναι ένα πολύ σκληρό μέτρο. Δεν μπορεί να αφήσεις ένα κομμάτι της κοινωνίας, χωριά, πόλης. Εντάξει, και δεν είναι τόσο για γέλια αυτά, είναι πολύ σημαντικά.
1: Όχι, καθόλου. Έτσι. Οπότε, πέρα από αυτό το μέτρο, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει κάτι άλλο. Πέρα από τα άλλα μέτρα που συνήθως λαμβάνουν υπόψη όλοι, που προτείνουν για πολλά χρόνια, που πρέπει να λάβει υπόψη και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο καθένας μας, ώστε να μειώσει το ρίσκο και το κίνδυνο.
0: Ναι. Είναι σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης, από ό,τι καταλαβαίνω, και σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο ατομικής ευθύνης, έτσι,
1: αν ακριβώς,
0: και πολλές φορές
1: ακριβώς
0: αυτό έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Εδώ μιλάμε πάντως για ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι ότι συνέβη μία φορά, δεν είναι ότι το είχαμε σήμερα και δεν θα το έχουμε αύριο. Πιθανότατα να το έχουμε και αύριο και προφανώς θα έχουμε φωτιές. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι ζημίες που θα προκαλέσουν αυτές οι φωτιές. Αν μας ξανασυμβεί μια μεγάλη φωτιά, μια μεγάλη πυρκαγιά, διαρωτάται κανείς τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί προκειμένου να μην έχουμε αυτή τη μεγάλη, την τεράστια καταστροφή.
1: Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας είναι ουσιαστικά να προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο, διότι θα γίνει. Έτσι, η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα, αυτό το λένε όλοι οι επιστήμονες και είμαι σε αυτό το χώρο, οπότε ξέρουμε για δεκαετίες τώρα ότι η μέρη σαν τη Μεσόγειο και ειδικά η χώρα μας. Όσο περνά τα χρόνια θα υπάρχει περίοδοι της ανομβρίας, μετά πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις, όλα αυτά συνδυαστικά αυξάνουν τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Mm-hmm. Μεταξύ, επειδή θα αυξάνεται και οι άνεμοι, συνάμα, όταν θα υπάρχουν οι μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιά, θα αυξηθούν και οι μέρες όπου θα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος και έντονη πυρκαγιά. Οπότε αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
0: Και μας έλεγε ο κύριος Παπασταύρου, ο υπουργός, ότι θα αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο με τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τα αιωλικά πάρκα. Υπάρχουν ιδιώτες που τα έχουν αναλάβει, που δεν έχουν και ιδιαίτερη, πέρα από την επιχειρηματική τους δράση, δεν έχουν και ιδιαίτερη συνάφεια με τα ζητήματα της ενέργειας. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να γίνει, να γίνει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο πάνω στο ζήτημα αυτό.
1: Σίγουρα πρέπει να γίνει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και αυτό που κυρίως πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει κάποια ομοιογένεια. Δηλαδή όταν υπάρχει ηλεκτροπαραγωγική μονάδα να υπάρχουν κάποια στάνταρ ώστε να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από φωτιές και από άλλα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Δεν πρέπει δηλαδή να αφαιθεί μόνο στον καθένα να το εφαρμόσει όπως νομίζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε κάποιες περιοχές όπου έχουν ακόμα πιο ψηλό ρίσκο από τις φωτιές.
0: Και έχουμε και μια τοπογραφία που δεν είναι εύκολη, έτσι. Είναι χαράδρες, είναι βουνά, τα λέγαμε και στο μαγκαζίνο, είναι δάση. Είναι δηλαδή μια τοπογραφία, δεν είναι πεδιάδα η Ελλάδα. Είναι μια πολύ ιδιόμορφη περιοχή και το σημαντικό είναι ότι σε αυτή την τοπογραφία βρίσκονται και διάσπαρτα σπίτια.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε δημιουργήσει δυστυχώς εμείς από μόνοι μας. Όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο το έχουμε δημιουργήσει. Δηλαδή θυμάστε τώρα τις πυρκαγιές που γίνονται στην Καλιφόρνια. Έχουν αντίστοιχο πρόβλημα και εκεί τα σπίτια είναι και φτιαγμένα από ξύλο που καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Επομένως, είναι ένα φαινόμενο. Πρέπει κάπως να μειωθεί αυτό το πράγμα. Να υπάρχουν σπίτια διάσπαρτα μες στα δάση, ειδικά στις περιοχές όπου είναι βύσβατες. Όσο όμορφο και να είναι, ή τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου να λες ότι εντάξει, εκεί θα έχουμε οικοδομές, αλλά στις υπολείπεις δεν θα υπάρχει τίποτα. Ακριβώς γι' αυτό.
0: Και σε αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί και είναι μέσα στα δάση, τουλάχιστον ή δυνατόν και με την παρουσία της πολιτείας, κάποια δέντρα να απομακρυνθούν.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να μην αποτελούν έτσι κίνδυνο και έτσι για το δάσος αλλά και για τα σπίτια. Αλλά εδώ θα πρέπει να συνενέσουν και οι φορείς και η πολιτεία σε αυτό, όσο και αν ακούγεται παράξενα και δύσκολα. Δεν πρέπει να είναι ταμπού πια αυτό.
1: Όχι. Το αντίθετο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τον κήπο μας τελείως καθαρισμένο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα δέντρο, διότι ένα κλαδί να καίγεται, να μπει μέσα σε ένα παράθυρο ή να πάει σκοπιά και
0: αρχίζει. Και ούτε τα δέντρα, τα κλαδιά να πλέκονται με τα καλώδια, τα ηλεκτροφόρα, σέρματα και
1: ακριβώς
0: κάτι που βλέπουμε δηλαδή στα εξοχικά, στις εξοχικές κατοικίες. Είναι το σύνηθες αυτό, έτσι, δεν είναι... Δεν είναι το παράδοξο, είναι το σύνηθες.
1: Παρεπιπτόντως, δεν το βλέπουμε μόνο σε αυτές τις περιοχές, το βλέπουμε και στις αστικές περιοχές.
0: Και έτσι, στις αστικές.
1: Δηλαδή στην Αθήνα είδαμε πέρσι, πρόπερσι, πόσο επικίνδυνα ήταν όταν δίστησε φωτιά. Είναι δηλαδή πάρα πολύ εύκολο. Μόλις μπει στον αστικό ιστό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Οπότε και εκεί χρειάζεται κάποια πρόληψη και κάποια μέτρα. Πρέπει να μην έχουμε δέντρα σε επαφή με αυτά τα ηλεκτροφόρα καλώδια, όπως και όχι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί.
0: Και όχι 10 φορείς να εμπλέκονται σε μια έτσι κοπή κλαδιών. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Αθανάσιο Νένες, τον καθηγητή ατμοσφαιρικών διεργασιών στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης.

0: Είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Να κάνω μια προσπάθεια να διαβάσω μερικά. Είμαι κάτοικος Διονύσου Αττικής και κάθε χρόνο πληρώνω για να ασφαλίζω το σπίτι αλλά και για να καθαρίζω ένα οικόπεδο που έχω δίπλα. Για να προλάβω για όποιον προσπαθήσει να πει ότι είμαι εισοδηματίας, το επάγγελμά μου είναι οδηγός ταξί. Χωρίς να έχουν την παραμικρή πρόθεση να προκαλέσω, γιατί ως Έλληνας φορολογούμενος καλούμε να αποζημιώσω αυτούς που δεν είχαν φροντίσει να ασφαλίζουν τα σπίτια τους για τη φωτιά. Αυτό είναι ερωτηματικό. Για τον φίλο που ζητάει το τραγούδι, πώς μετά τους τίτλους, έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν Stranglers Golden Brown, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε όμως ευθύς αμέσως στον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στην Γαλλία. Να μας πει τη γνώμη του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την γαλλική συμμετοχή στην κοινοπραξία και το τι σημαίνει αυτό οικονομικά, γεωπολιτικά και σε επίπεδο έτσι ενέργειας στο ενεργειακό κομμάτι. Καλησπέρα κύριε Τζογόπουλε, γεια σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η διασύνδεση, αυτή η συμμετοχή μάλλον, η γαλλική συμμετοχή στην κοινοπραξία σε γεωπολιτικό, σε οικονομικό και σε, αν θέλετε, επίπεδο ενέργειας, ενεργειακό επίπεδο.
1: Θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη προσπάθεια από την πλευρά της Γαλλίας για θέματα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, για θέματα συμμετοχής στα ενεργειακά projects της Ανατολικής Μεσογείου, σε υποστήριξη της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό δηλαδή το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει σημασία να δούμε είναι ότι μετά τη διμερή συμφωνία η οποία υπεγράφει πριν από λίγους μήνες, είναι ακόμα μια προσπάθεια από τη γαλλική πλευρά να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή να τονίσουμε την προέλευση της εταιρείας, δηλαδή είναι μια γαλλική εταιρεία προφανώς η οποία κοιτάει τα συμφέροντά της τα οικονομικά, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει η Γαλλία πίσω από όλα αυτά, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένη τη σημασία της Γαλλίας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από γεωπολιτική οπτική γωνία.
0: Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, ότι μπορεί να δούμε, ας πούμε, και στο πεδίο γαλλικές φρεγάτες τη στιγμή της εξέλιξης του έργου? Το λέω έτσι όσο ομάτως σκέφτομαι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει η συμμετοχή της Γαλλίας, δεν θα χρειαστεί να δούμε τις γαλλικές φρεγάτες, γιατί θα υπάρξει η ανησυχία προς την άλλη πλευρά, με δεδομένο ότι ίσως υπάρξει ο κίνδυνος για την Τουρκία, δηλαδή να υπάρξουν γαλλικές φρεγάτες. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι να βγουν οι γαλλικές φρεγάτες, ο στόχος είναι, επειδή ακριβώς η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζονται από τη Γαλλία, να προχωρήσει το project το οποίο κόλλησε πριν από περίπου ένα χρόνο λόγω της τουρκικής στάσης. Αυτή είναι και η ελπίδα που υπάρχει στην ελληνική πλευρά και νομίζω ότι και η Γαλλία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Άρα λοιπόν για να υπάρχει αυτό το βήμα από την πλευρά της ό,τι αφορά την ενδεχόμενη μελλοντική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, προφανώς έχουν λάβει πάρει τα μέτρα τους έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες τουρκικές προκλήσεις.
0: Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας και σε ποια decibel θα είναι αυτή η αντίδραση. Τώρα θέλω να σας πάω στο μεταναστευτικό. Διάβασα στην El País, στην Ισπανική, ότι η εφημερίδα έχει πιάσει νέες συζητήσεις στο Facebook νέων Μαροκινών, μάλλον νεαρών Μαροκινών, για το ενδεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα το 15 Αύγουστο. Το μεταναστευτικό αγγίζει την κυριαρχία των κρατών και τον πολιτισμό τους και δυστυχώς διχάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Τι λέτε ότι θα συμβεί σε αυτό?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγες μέρες από σήμερα. Αυτό το οποίο όμως φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια ακόμα κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα το έχει βιώσει το 2020 πριν από τον κορονοϊό, λίγες ημέρες πριν από τον κορονοϊό στον Εύρο. Γνωρίζουμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από άλλες χώρες. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός, είτε μπορούμε να αναλύσουμε την κατάσταση με έμφαση στην ασφάλεια, που είναι κάτι για το οποίο οποίο η Ελλάδα, για παράδειγμα, ενδιαφέρεται και απολύτως δικαιολογημένα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους μετανάστες. Το καλό πάντα σε αυτά είναι να βρίσκεται μια ισορροπία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει αυτή η ισορροπία.
0: Βέβαια, μιλήσατε για εργαλειοποίηση στην έκθεση στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας του 25, του 2025. Αναφέρεται ότι η εργαλειοποίηση συνδέεται με τις υβριδικές απειλές, αλλά στο κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος οπλοποίηση του μεταναστευτικού.
1: Νομίζω κάνετε πολύ καλά που μιλάτε για τις υβριδικές απειλές, γιατί είναι μία από τις τακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις κρίσεων. Το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, όπου πάντοτε η συζήτηση φτάνει στις Βρυξέλλες και τι μπορούν να κάνουν, είναι ότι δεν υπάρχει μία κοινή φωνή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση η οποία υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Και βλέπουμε μια ιδιότυπη συμμαχία, ας πούμε, βλέπουμε την κυρία Μελώνη που κινείται στο χώρο της δεξιάς, ουσιαστικά να τα έχει βρει και να έχει συμμαχήσει με την πρωθυπουργό της Δανίας που κινείται, είναι στον σοσιαλδημοκρατικό χώρο. Και ουσιαστικά επιδιώκουν αυτούς τους κόμβους, αυτές τις δομές σε τρίτες χώρες, και νομίζω ότι και η Ελλάδα το θέλει αυτό, δηλαδή τις δομές σε τρίτες χώρες, και ακούγονται πολλές χώρες, η Γκάνα, η Ρουάντα, η Ουγκάντα. Βέβαια το ερώτημα είναι εάν μπορεί να επικεντρώσει κανείς το ερώτημα στην έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, δηλαδή πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι χώρες.
1: Σωστά το λέτε, ή πώς μπορεί να θεωρηθεί μια χώρα ασφαλής και αν είναι στην πράξη ασφαλής, γιατί μπορεί στα χαρτιά να είναι ασφαλής, αλλά στην πραγματικότητα, με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αφρική, για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε τη Ρουάντα ή άλλες χώρες, προφανώς η κατάσταση δεν θα είναι ιδεώδης για τους μετανάστες. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο έχει ακολουθήσει η Ιταλία αλλά και η Μεγάλη Βρετανία είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Θα έλεγα ότι πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ασχολείται με τις μεταναστευτικές ροές εκ των υστέρων. Η πηγή του κακού είναι η αστάθεια, η οποία υπάρχει σε άλλες χώρες, και οι πόλεμοι οι οποίοι διεξάγονται από την αρχή του 21ου αιώνα. Αυτό είναι ο λόγος.
0: Ναι, αλλά και η εργαλειοποίηση που είπατε, και αυτό έχει την αξία. Το είπατε πολύ σωστά και καλύτερα από μένα. Πήγε να γίνει αυτή, μάλλον έγινε η εργαλειοποίηση με τα γεγονότα του 20 στον Εύρο. Έτσι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στη συνεργασία με τρίτες χώρες όπως η Λιβύη, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος, αλλά αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί εξαρτήσεις στην Ευρώπη και έχει επιπτώσεις στην στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.
1: Πολύ μεγάλες επιπτώσεις, και ιδίως για το παράδειγμα της Τουρκίας που μας
0: ενδιαφέρει.
1: Υπήρχε η αρχική συμφωνία του 2016, η οποία σε κάποιο βαθμό περιόρισε τις ροές. Από εκεί και πέρα όμως, από τότε υπήρχε μια συζήτηση στην Ευρώπη ότι, εν πάση περιπτώσει, ξεπουγέται στον πρόεδρο Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμφωνήσει η Τουρκία να ελέγξει την ροή των μεταναστών. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ενδιαφέρονται για το τι θα κάνουν οι μετανάστες αν φύγουν από την Ελλάδα και πάνε προς το κέντρο της Ευρώπης και προς χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, πολλά χρόνια μετά βλέπουμε ότι εξακολουθεί να μην μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, τουλάχιστον με τέτοιο τρόπο που να εμπνέει η εμπιστοσύνη ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι πλέον σιγά σιγά, να το πω επίσης ομά, ξυπνάει η Ευρώπη και με αφορμή αυτά που έγιναν στην Ισπανία, αλλά ίσως έχει ξυπνήσει και πιο νωρίς με την αφορμή των γεγονότων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, διότι τότε ουσιαστικά αυτό που υπόθηκε είναι ότι εργαλειοποιήθηκαν μεταναστευτικοί πληθυσμοί με άξονα την τρομοκρατία.
1: Αυτό είναι μια παρατήρηση πάρα πολύ σημαντική, η οποία δείχνει και επιπρόσθετους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να υπάρξουν. Πάντοτε το ζητούμενο είναι να βρίσκεται μια ισορροπία, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει το πρόβλημα το μεταναστευτικό, έχει ενδεχομένως ακόμα μια πρόκληση σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία, ταυτόχρονα όμως έχει το δημογραφικό πρόβλημα και προσπαθεί να δει πώς θα το καλύψει. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, από τη μία πλευρά, να δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό το οποίο μα μας ενδιαφέρει εμάς που είναι η ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να μην μείνουμε και πίσω σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Αυτή είναι και η δύσκολη ισορροπία η οποία υπάρχει και νομίζω ότι καμία από τις δύο προσεγγίσεις από μόνες τους δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Χρειάζεται δηλαδή να βρεθεί η χρυσή τομή.
0: Ορθώς το λέτε, διότι μπορεί η κυρία Μελώνη να επικρίνει την Ισπανία για την μεταναστευτική πολιτική της και την νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών. Την ίδια ώρα διαβάζω ότι χορηγεί άδειες εργασίας σε μετανάστες που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή απλά ο ένας το βαφτίζει ηθικό, ο άλλος το βαφτίζει αναγκαίο. Αλλά και οι δύο το κάνουν.
1: Σωστά το λέτε, και η κυρία Μελώνη είναι μια πολύ έξυπνη πολιτικός. Έτσι πηγαίνουμε και εκλογές στην Ιταλία το 2027.
0: Σωστό.
1: Και έχει αυτή την κάρτα του μεταναστευτικού, την πολιτική κάρτα, την οποία προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να την προβάλλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό άλλωστε και προχώρησε σε τέτοιου είδους κριτική προς την πλευρά του Πρωθυπουργού Σάντσες ύστερα από την κρίση πριν των λίγων ημερών, πριν από λίγες ημέρες στη Βόρειο Αφρική. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχει αυτή την έξυπνη στάση η ίδια, σε επίπεδο δημοσίων εμφανίσεων ασκεί κριτική, αλλά σε επίπεδο ουσιαστικής οικονομικής πολιτικής γνωρίζει ότι σε κάποιο βαθμό χρειάζεται η ιταλική οικονομία τους μετανάστες, διότι δεν υπάρχουν Ιταλοί πολίτες να δουλέψουν σε πολλές από τις θέσεις όπου οι μετανάστες ψάχνουν για δουλειά.
0: Δύσκολη ισορροπία πραγματικά. Πραγματικά δύσκολη ισορροπία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Χρειάζεται πάντως πολύ ορθή διαχείριση του ζητήματος από όλες τις χώρες της Ευρώπης και μια κοινή φωνή, κοινή στάση για την αντιμετώπιση ενός θέματος που δεν βρίσκεται πίσω μας, αλλά μπροστά μας. Κύριε Τσογόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τσογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία. Μας μίλησε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αλλά και για το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην πόρτα της, και όχι μόνο στην πόρτα της, πλέον είναι άμεσο και αφορά, όπως είπαμε και νωρίτερα, και στην κυριαρχία των κρατών αλλά και στον πολιτισμό των κρατών, και δυστυχώς είναι ένα θέμα που συνεχώς διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνηση, σιγά σιγά. Ένας φίλος μας γράφει για τον κύριο Καψιμάλη, έχει δίκιο. Πρέπει να καταλήψουμε το τσιμέντο. Υπάρχει τεχνολογία που με 1000 ευρώ το τετραγωνικό φτιάχνεις πολύ πιο υγιεινά και ανθεκτικά σπίτια. Να ξεκολλάμε από αγγυλώσεις με τούβλα και τσιμέντο. Δεν χρησιμοποιεί κανείς πλέον στον κόσμο. Σε όλα πίσω είμαστε. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, να πούμε ότι ο κύριος Καψιμάλης έκανε μια πρόταση εδώ στο Earth News μέσα από την εκπομπή μας. Ο ίδιος να χρηματοδοτήσει δύο άδειες οικοδομών σε πυρόπληκτους, δύο άδειες οικοδομών, τις οποίες θα διαχειριστεί ο Δήμος, και έκανε έκκληση πρόταση στον κλάδο του όλοι οι κατασκευαστές να χρηματοδοτήσουν όλες τις άδειες οικοδομών για τα σπίτια που χάθηκαν στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ατύχημα, αλλά έγκλημα διαρκές και συνεχιζόμενο, ανέφερε σε ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Την νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Απόψε αναμένεται να φτάσει αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμβρισμό της Μαρφίν το 2010. Η ίδια θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά που κάνει το Πεντάγωνο. Στο Πεντάγωνο, ο Υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέγκεξεθ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα ότι οι δυο τους έχουν συγκρουστεί με αφορμή της ελλείψης πυρομαχικών για τον πόλεμο στο Ιράν. Μια Ιρανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξετάζει ένα προσχέδιο νόμου με το οποίο απαγορεύεται σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα εχθρικά πλοία η διέλευση από τα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΣ. Το προσχέδιο νόμου προβλέπει επίσης πρόστιμα ύψους έως και 20% της αξίας του φορτίου στα πλοία που θα παραβιάζουν τους περιορισμούς. Επίθεση των ανταρτών Χούθη με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 38 οι νεκροί. Στη Συρία πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επικαλείται επίσης τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας ψήφισε κρίνοντας τον γιατρό Άντονι Φάουτσι ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, καθώς ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ για τις μολυσματικές ασθένειες αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Η Επιτροπή της Γερουσίας δήλωσε ότι ο γιατρός Άντονι Φάουτσι, ο οποίος είχε οργανώσει την αντίδραση απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, είναι ένοχος για παρεμπόδιση των αρμοδιοτήτων διεξαγωγής έρευνας του Κογκρέσου. Με σύσταση των δικηγόρων του, ο Φάουτσι επικαλεί το συνεχώς την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος για να σιωπήσει απέναντι στις πιεστικές ερωτήσεις των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, πιθανότητα μόνο μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26.

0: Κελσίου 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Επίσης μπορείτε να μας συναντήσετε στην πλατφόρμα την ERTECO, να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, στέλνετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινική χαρακτήρας. Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κογλισοπούλου, στο μικρόφωνο στις 10 Ιωάννα Ταραβίκου. Πέμπτη βράδυ, 6 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, η μεταμόρφωση του Σωτήρα και χρόνια πολλά στο Σωτήρι και τη Σωτηρία. Κατά τα λοιπά, οι κάτοικοι επιστρέφουν στις καμένες περιουσίες τους στο Πορτογερμανό. Από Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Βελτιωμένη εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Σκύρο. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κρίνη Φαρσάλων.

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, Αύγουστος και δεν θα το πιστέψετε, αλλά 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, με περίπου το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών. Για να μας μένουν αξέχαστα τα καλοκαίρια, ας μην τα αφήσουμε να τελειώσουν πριν τελειώσουν για μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλάκη, πρόεδρο του Save Water Sports, όπου θα μας μιλήσει για την ενημερωτική καμπάνια που κάνουν για την ασφάλεια των ατόμων τρίτης ηλικίας. Κύριε Πασχαλάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Για άλλη μια φορά, θάλασσα με ασφάλεια για άτομα 60 και, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΗ και της ΙΔΙΚΑ, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Φέτος κάνουμε μια καινούργια καμπάνια μαζί με όλες τις αυτές που κάνουμε και παλαιότερα και τα προηγούμενα χρόνια, όπου πηγαίνει σε όλα τα κινητά τηλέφωνα για όλους τους ανθρώπους που είναι άνω των 60 ετών ένα ειδικό μήνυμα τώρα το καλοκαίρι, που του αναφέρει ακριβώς την ανάγκη να δείξουμε την δέουσα προσοχή όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε στη θάλασσα, και αναφέρει και τους βασικούς κανόνες σαν μια κοινή καμπάνια που κάνει το Υπουργείο Υγείας και ο οργανισμός μας.
0: Αυτό, κύριε Πασχαλάκη, έρχεται ήδη, έχει ξεκινήσει?
1: Έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι, έχει ήδη ξεκινήσει και αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα και χθες και σήμερα και νομίζω και τις επόμενες ίσως μέρες για όλους τους ανθρώπους που είναι ακριβώς ηλικιακά των 60 ετών, ως ένα μήνυμα τώρα που είναι το πιο, θα έλεγα, ουσιαστικά μεστός καλοκαιρινός μήνας.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Πασχαλάκη, από τα στοιχεία που έχετε, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται στη θάλασσα, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Έχουμε άνδρες σε σχέση με γυναίκες?
1: Οι περισσότεροι είναι άνδρες, ακριβώς. Ναι, ναι. Και το 80% είναι ουσιαστικά άνθρωποι άνω των 60 ετών, όπως είπαμε προηγουμένως, και κατά ποσοστό περίπου 75% είναι Έλληνες.
0: Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες ασφάλειας, έτσι να τους πούμε, τουλάχιστον να μας ακούσουν οι ακροατές, να γνωρίζουν κάποια που τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι τελικά?
1: Κοιτάξτε, οι βασικοί κανόνες που εμείς έτσι προτάσουμε είναι ότι καταρχήν δεν πηγαίνεις για να κολυμπήσεις μόνος σου, και αν για κάποιο λόγο δεν έχεις κάποιον να είναι μαζί σου και να έχει το νου του, να το πω έτσι, όταν κολυμπάς, να πας σε κάποια παραλία το οποίο υπάρχει ναυαγωσός και να πας δίπλα στον ναυαγωστικό πύργο για να μπορεί τουλάχιστον ο ναυαγωσός να έχει ουσιαστικά την παρακολούθησή σου.
0: Άρα κανόνας ένας, πρώτος, όχι μόνοι μας στη θάλασσα.
1: Το δεύτερο είναι ότι κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή και όχι κάθετα, δεν απομακρυνόμαστε, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η επιστροφή πολλές φορές είναι πιο δύσκολη από το να πάμε μέσα και μπορεί να έχουμε εξαντληθεί, ειδικά για τους πιο μεγάλους σε ηλικία. Άρα κολυμπάμε παράλληλα λοιπόν με την ακτή, σαν δεύτερος κανόνας. Ο τρίτος κανόνας είναι ότι ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών μας και παίρνουμε φυσικά και την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, και να βάλουμε υπόψη μας ότι το μπάνιο μας εκθέτει σε συνθήκες που είναι λίγο διαφορετικές από την καθημερινότητα, και αυτό είναι, θα έλεγα, πολύ βασικό. Και νομίζω ότι αυτοί, έτσι θα έλεγα, οι τρεις είναι οι πιο βασικοί κανόνες που για τους ανθρώπους αυτούς είναι, θα έλεγα, το μάστινο το για κάθε καλοκαίρι.
0: Κύριε Πασχαλάκη, αυτό αφορά για την, είναι η ενημερωτική καμπάνια για την ασφάλεια των ατόμων της τρίτης ηλικίας, που δυστυχώς, παρότι είμαστε μια θαλασσινή

0: Ναι, η χώρα έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα τα καλοκαίρια και ήδη μέρα παραμέρα διαβάζουμε ακριβώς απώλειες ζώων ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Ένα άλλο είναι και δεν ανήκει σε αυτή την καμπάνια, αλλά έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα και σε πισίνες. Εκεί τι θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο οι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε, εκεί το...
0: Γιατί είναι για τα παιδιά, εκεί είναι αφορά τις μικρές ηλικίες, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί, επειδή εμείς ως οργανισμός λειτουργούμε με το παρατηρητήριο ατυχημάτων που καταγράφει όλα τους πνιγμούς και τα θανάσιμα ατυχήματα και τους βαριούς τραυματισμούς που γίνονται είτε στα ιστορικά είτε στα εξωτερικά ύδατα, θα σας πω ακριβώς αυτό που λέτε, ότι στα ιστορικά ύδατα είναι πολύ λιγότερα φυσικά. Αφορούν πισίνες κατά κύριο λόγο ξενοδοχείων και εκεί είναι τα μικρά παιδιά τα οποία διαφεύγουν τη προσοχή των γονιών τους. Και όπως όλοι ξέρουμε, ένας πνιγμός σε αυτή την ηλικία, σε αυτές τις μικρές ηλικίες, αρκεί μόνο 20 δευτερόλεπτα και είναι εντελώς αργός θάνατος. Και χωρίς δεν ακούγεται, επομένως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Πασχαλάκη, διαβάζω ότι τα θανάσιμα ατυχήματα στη θάλασσα από το 2021 έως το 2025, θάνατοι δηλαδή μέσα στην πενταετία, είναι 1867. Ήταν μέχρι πέρσι δηλαδή. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. 370 άνθρωποι κατά μέσο όρο είναι κάθε χρόνο. Αν το σκεφτείτε, το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι σχεδόν πλέον συγκρίσιμο με τα ατυχήματα. Τα θανάσιμα ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους, δηλαδή στην οδική κυκλοφορία.
0: Και ένα άλλο που διαβάζω είναι ότι τα περισσότερα ατυχήματα, θανάσιμα ατυχήματα, γίνονται σε ηλικίες 70 και. Δηλαδή, όχι ότι δεν γίνονται και σε μικρότερους, δηλαδή από 68 και κάτι, 47 και κάτι, αλλά πιο πολύ είναι σε
1: 70 και πάνω.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όχι μόνο στη θάλασσα, όχι κάθετα και μακριά από την παραλία, αλλά παράλληλα.
1: Φαρμακευτική αγωγή και
0: φαρμακευτική αγωγή. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πασχαλάκη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή
1: και
0: συνέχεια καλοκαιριού. Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλό καλοκαίρι να
0: σας
1: όλοι.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, διαβάζουμε ότι η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατέγραψε τον Ιούλιο ισχυρή άνοδο. Αύξηση λοιπόν κατά 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνή Αερολιμένα, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,93 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Συνολικά, κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 19,68 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Οι πτήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου, ο αριθμός των πτήσεων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατέγραψε αύξηση 3,8% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3% αντίστοιχα.

Να δώσουμε και λίγο το στίγμα των εκδηλώσεων. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός που σε διάφορα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας παρουσιάζονται εκδηλώσεις, performance, μουσικές εκδηλώσεις, που βεβαίως είναι ένας θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού.

αύριο και μεθαύριο θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση «Όταν άνθρωπος ή λόγοι σκοπή της Κωνσταντινούπολης» στον αρχαιολογικό χώρο Ανακτορούπολης στην Καβάλα. Ενώ η θεατρική παράσταση «Ακριβούλα μου» σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου στο κάστρο της Σκιάθου. Η μουσική παράσταση «Λοτοφάγη ή η ευθύνη» με ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά στον προϊστορικό οικισμό Μύρινας Λίμνου. Και 10 Αυγούστου η καστική performance «Κάθοδος», μια καλλιτεχνική σύμπραξη ομάδων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Επίσης, 9 και 10 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Παίζω άρα υπάρχω», άνθρωπος στο παιχνίδι και η μουσική, με την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου στο πιάνο, στον πύργο Μπαζέο στην Άξο. Επίσης, μια παράσταση για παιδιά και εφήβους, ένας άνθρωπος από μέταλλο, σε κείμενο του Νίκου Αντωνίου στο Μουσείο Ζακύνθου. Βέβαια, σήμερα και αύριο η θεατρική παράσταση «Μη ακριβές αντίγραφο» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, όπως και η μουσική παράσταση «Μέτρα εαυτών και αν αντέχεις μάθετον», μια πρωτότυπη μουσική με πρωτότυπη μουσική και ενορχίστρωση του Στέλιου Πετράκη στο Φρούριο Καζάρμας Σιτίας. Όλες οι εκδηλώσεις από το θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» είναι δωρεάν.

Διαβάζω ότι ειδικά αυτές τις μέρες, να το ξέρουμε όλοι, ότι είναι σε έξαρση οι ιώσεις, κυρίως σε παιδιά. Αυτό το λέω για τους γονείς οι οποίοι είναι ανήσυχοι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό λόγω συνωστισμού και λόγω υπερέκθεσης με τα παιδιά σε χώρους με πολλούς και με παιδιά και ανθρώπους. Λοιπόν, είναι πολύ φυσιολογικό αυτή την εποχή να είναι σε έξαρση οι ιώσεις. Μην ανησυχείτε, ενημερώνετε το γιατρό και έτσι συμβαίνει σχεδόν λίγο πολύ κάθε καλοκαίρι. Σε 2-3 λεπτάκια τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεση διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Ακατάλληλα 118 κτίρια. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν στις 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε. Απόψε αναμένεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Στη Συρία τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Συρίας μετά από ισχυρή έκρηξη στα περίχωρα της Δαμασκού. Στη Γερμανία 25 τραυματίες, 7 εκ των οποίων σοβαρά από σύγκρουση 2 τραμ στο Γκέλζενκίρχεν. Ιράν και Ομάν φαίνεται οριστικοποιούν διμερή συμφωνία για τα στενά του ορμού. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συμφωνία παρέχει στην Τεχεράνη τη νομική δυνατότητα να απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από χώρες του Περσικού κόλπου, εάν κριθεί ότι αποτελούν απειλή για την ασφαλειά της. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε πάλι εδώ, Earth News Radio 105,8 και όλες αυτές τις οδυνηρές ημέρες της πυρκαγιάς, τα ζώα ήταν αυτά που επίσης κάποια χάθηκαν, κάποια έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Ωστόσο, είναι και αρκετά που διασώθηκαν σε αυτή την καταστροφική φωτιά στην Δυτική Αττική. Μία πρωτοβουλία με το φιλοσοφικό σωματείο Αδέσποτες Ψυχές μαζί με το, σε συνεργασία με το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, πραγματικά κατάφερε να δημιουργήσει ένα προσωρινό καταφύγιο για πολλά ζώα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνιδρύτρια του φιλοζωικού σωματείου Μάνδρας Αδέσποτες Ψυχές, την κυρία Μακρίνα Θεοδόρου, να μας μιλήσει για αυτή την πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Καλησπέρα σας, κυρία Θεοδόρου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που είστε εδώ και χαιρόμαστε αυτή την... Πραγματικά είναι συγκινητική η πρωτοβουλία και η δουλειά που κάνετε, η προσπάθεια που κάνετε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που το αναγνωρίζετε. Να είστε καλά.
0: Για πείτε μας τώρα, ήταν μια μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως όταν μιλάμε μια προσπάθεια, όταν έχουμε καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα, έτσι, οπότε φανταζόμαστε και πόσες ζωές ζών και πόσα ζώα έχουν χαθεί, τουλάχιστον χρειάζονται προστασία.
1: Βέβαια. Πράγματι η καταστροφή που έχει συμβεί στην περιοχή μας είναι ανυπολόγιστη. Εγώ μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι είμαστε σε σοκ όλοι οι άνθρωποι εδώ. Το κλίμα που επικρατεί γενικά στην περιοχή μας, όχι μόνο στη φιλοζωική κοινότητα, αλλά και σε όλη την περιοχή, είναι πένθυμο.
0: Αυτό που βιώνουμε. Όλη την Ελλάδα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Θεοδόρου, πόσο μάλλον εσείς που το ζείτε κιόλας και το βλέπετε εκεί κάθε συνέχεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που μυρίζετε, να το πω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, εμείς επειδή είμαστε ένα σωματείο το οποίο δραστηριοποιείται αρχικά στη Μάνδρα Αττικής, βεβαίως βοηθάμε και τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου, μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Είμαστε μια γυναικεία συλλογικότητα που ξεκίνησε καθαρά από παρέα με σκοπό την αγάπη για τα ζώα. Εμείς ούτως ή άλλως και πέρα από τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, γιατί ξέρετε ότι η περιοχή μας είναι πολύ παθή. Έχουμε συχνά και πυρκαγιές, έχουμε βιώσει πλημμύρα, έχουμε χάσει πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Και φυσικά το περιβάλλον μας έχει καταστραφεί πολλαπλώς. Είμαστε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στη θριάσιο πεδίο, σε ό,τι αφορά ενώ τη Μάνδρα, την Ελευσίνα. Έχουμε δηλαδή έτσι κι αλλιώς και την άλλη πλευρά, η οποία μας επιβαρύνει αρκετά, και ο μόνος πνεύμονας ήταν όλα αυτά τα δάση τα οποία πλέον τα κλαίμε, τα φρενούμε. Τα ζωάκια λοιπόν τώρα τα οποία έχουμε φροντίσει και που μέσα από την εθελοντική μας δράση προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
0: Πόσα ζωάκια έχετε, κυρία Θεοδόρα?
1: Περισυλλογήσαμε περίπου στα 90 ζώα συμπεριλαμβανομένων σκύλων και γατιών. Να πω επίσης πως όλη η δράση έγινε κάτω από την ομπρέλα της Dogs Voice, αυτού του αξιέπαινου φορέα της κυρίας Έλενας Βέβε. Δηλαδή εκείνη η Dogs Voice έχει οργανώσει όλη τη δράση που συμβαίνει σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, οπότε και ο σταθμός που στήθηκε ξεκίνησε με πρωτοβουλία εκείνων και είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια στις πυρκαγιές συμβαίνει και μέσα από αυτό έχουμε καταφέρει και να βοηθήσουμε τόσα ζώα.
0: Φυσικά υπάρχει και εκτινιατρική φροντίδα, έτσι?
1: Ναι. Βέβαια. Οι διασώστες στην ουσία τι έκαναν, ήταν στο πεδίο, έβρισκαν ζώα τα οποία κινδύνευαν. Να πω ότι ήταν πάρα πολλά αδέσποτα, αλλά η πλειοψηφία των ζώων τα οποία περισυλλέγησαν ήταν δεσποζόμενα. Αυτό το τονίζω για να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για αυτό το τραγικό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Να έχουν οι άνθρωποι ένα εξοχικό και να θεωρούν ότι το σκυλάκι είναι μια ατραξιόν του κήπου. Έχουν και ένα σκυλί παντού, που δεν ζει όμως το σκυλί αυτό με κανέναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι μπορούν να πηγαίνουν μια φορά στο τόσο, να το ταΐζουν, να το ποτίζουν τα Σαββατοκύριακα. Τα ζώα αυτά όμως στην έκτακτη ανάγκη αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν κανέναν να τα προστατεύσει. Οπότε αντιμετωπίσαμε πολλαπλά τέτοια περιστατικά.
0: Που ήταν μόνα τους δηλαδή στα.
1: Ήταν μόνα τους και πραγματικά δεν υπήρχαν.
0: Γιατί ήταν σαν φύλακες, ας πούμε, στο σπίτι.
1: Ακριβώς. Αν κάνουν και όχι φύλακες, επειδή τα περισσότερα ζώα που είδαμε εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι κάνουν φύλαξη. Δεν μιλάμε δηλαδή για ζώα που έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν κάτι τέτοιο. Mm. Είναι ζώα που οι άνθρωποι νομίζουν ότι θα εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Ήταν ζωάκια πραγματικά τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να ζουν μαζί μας στα σπίτια μας. Απλά αδικήθηκαν δεδομένες της επιλογής που έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί και κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους. Οπότε οι διασώστες έσπαγαν πόρτες, καταλαβαίνετε, εντόπιζαν αυτά τα ζώα, τα έφεραν στο προσωρινό σταθμό, τον οποίο τον είχαμε στήσει εμείς από τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς και περιμέναμε να έρθουν τα πρώτα πυρόπληκτα ζωάκια. Και από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα, δηλαδή σήμερα κλείνει ο σταθμός στα Δήλια, θα έχουν τα τελευταία ζώα. Ήρθαν περίπου 90 ζωάκια, γατάκια και σκυλάκια. Ήρθαν φυσικά και είχε και άγρια ζωή, ήρθαν και κάποια παραγωγικά ζώα. Με τη βοήθεια της Dogs Voice σε αυτή τη φάση, που φυσικά έχουμε προσφέρει την ιατρική περίθαλψη, είχαμε εκπαιδευτές που μας βοηθούσαν στο προαυλισμό των ζώων. Φανταστείτε τώρα σκυλιά τα οποία μπορεί να μην είχαν φορέσει ποτέ λουρί.
0: Μάλιστα, βέβαια.
1: Εμείς τα είχαμε σε κλουβιά, δηλαδή τώρα πώς να προαυλιστεί ένα τέτοιο ζώο. Οπότε είχαμε εκπαιδευτές, είχαμε σκυλάκια τα οποία αντιδρούσαν σε όλο αυτό. Είχαμε εθελοντές που διανυκτέρευαν.
0: Και πολύ φοβισμένα ζωάκια τώρα.
1: Βέβαια. Πολύ φοβισμένα. Μόνο και μόνο αυτό που πέρασαν, ακόμα και αν ήξεραν πώς να συμβιώνουν με έναν άνθρωπο, πώς να φορούν ένα λουρί. Το να μπαίνεις σε ένα κλουβί από το πουθενά και από εκεί που είσαι στο σπίτι σου, να βρίσκεσαι σε έναν άγνωστο τόπο με 30 ανθρώπους από πάνω σου και άλλα 70 ζώα, αυτό από μόνο είναι πάρα πολύ στρεσογόνο για ένα ζώο, όπως θα ήταν και για μας.
0: Κυρία Θεοδόρου, από ό,τι μας είπατε ότι έρχονται και τα παίρνουν τα ζώα, φεύγουν. Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Κάποιοι ιδιοκτήτες ήρθαν και τα πήραν, φαντάζομαι.
1: Κάποια ζωάκια, σωστά. Κάποια
0: άλλα υιοθετήθηκαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Θα σας πω. Έχουμε μία μερίδα ζώων τα οποία δεδομένου ότι ήταν αδέσποτα και μάλιστα είχαν και συγκεκριμένους φροντιστές, επανεντάχθηκαν εφόσον οι περιοχές δεν είχαν πληγεί. Δηλαδή, είχαμε περιοχές που είχαν εκενωθεί προληπτικά. Σε αυτές τις περιοχές τα ζώα αρχίζουν να επανεντάσσονται εφόσον έχουν σταθερά σημεία σύντησης νερού στην ιατρική φροντίδα και υπάρχουν και εθελοντές εκεί αναφοράς, πρόσωπα αναφοράς που τα φροντίζουν. Έχουμε φυσικά και ζώα τα οποία επανενώθηκαν με κηδεμόνες, δηλαδή ήρθαν οι άνθρωποι και τα αναζήτησαν από την πρώτη στιγμή. Έχουμε ζώα τα οποία δεν μπορούν να επανενταχθούν στις πληγήσεις περιοχές εφόσον έχουν καεί ολοσχερός και έχουν μετακινηθεί σε συνεργαζόμενα καταφύγια. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ και η Dogs Voice, αναλαμβάνοντας αρκετά από τα ζώα και από το σταθμό των Δήλων αλλά και των Μεγάρων.
0: Είναι φροντισμένα και προστατευμένα σε
1: αυτό, να δώσει
0: χώρους.
1: Δηλαδή προσωρινή φιλοξενία μέχρι να υιοθετηθούν. Και φυσικά έχει ανοίξει φόρμα φιλοξενία για όποιον άνθρωπο θα ήθελε να ανοίξει το σπίτι του για ένα ζώο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί τόσο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το καταφύγιο είναι ένα προσωρινό περιβάλλον. Δεν πρέπει να είναι το περιβάλλον το οποίο θα ζει ένα ζώο για πολύ. Θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο, απλά εφόσον μου δίνεται και αυτό το βήμα, έχουμε και ζώα, είχαμε και ζώα και πάντα έχουμε ζώα σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν τα αναζητά και κανείς. Τα ζώα αυτά φύγαν από αυλές και δεν ήρθε ποτέ κανείς να αναζητήσει αυτό το ζώο το οποίο είχε αφήσει κάπου στην περιοχή αυτή που ξέρει ότι τάηκε. Οπότε έχουμε πάντα και αυτά τα τραγικά περιστατικά που εκεί καταλαβαίνετε ότι αναδεικνύουν μια κακοποίηση. Ξεγυμνώνουν δηλαδή μια πραγματικότητα την οποία το ζώο υφίστατο για καιρό. Και οι άνθρωποι αυτοί φυσικά δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής.
0: Και βεβαίως αυτά τα ζωάκια πρέπει να βρεθεί τρόπος να φιλοξενηθούν κανονικά.
1: Να βρεθεί νέο σπίτι, βέβαια.
0: Ακριβώς, να βρεθεί ένα σπίτι που θα...
1: Αν και φέρουν και τσίπ, δεν έχουμε δηλαδή στοιχεία. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ότι φύγαν ζώα από αυλές, έτσι, τα είδαν διασώστες. Υπάρχουν ζώα, ευτυχώς δεν είναι πλειοψηφία, που δεν έχουν αναζητηθεί. Σε σχέση πάντα με το σταθμό των Δήλων. Γι' αυτό και παρακαλούμε ο κόσμος να ανοίξει τα σπίτια του και να δώσει αυτή την ευκαιρία σε αυτά τα ζώα που έχουν πληγεί τόσο βαθιά.
0: Κυρία Θεοδόρου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο που κάνατε και που προσφέρατε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθούμε πραγματικά όλα τα ζωάκια να έχουν πολύ καλύτερη μοίρα από εδώ και πέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, τυχεροί όσοι θα βρίσκονται το Σάββατο 8 Αυγούστου στο πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί μέσα από δύο μεγάλα τηλεσκόπια παρατήρηση του ουρανού. Όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα για το τι θα γίνει το Σάββατο το βράδυ. Θα μας πει ο Άρης Μιλωνάς, ερασιτέχνης αστρονόμος και πρόεδρος αστρονομικού ομίλου Καλαμάτας. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλωνά.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για το Σάββατο το βράδυ?
1: Πάντα είμαστε έτοιμοι, ιδίως το καλοκαίρι. Έχουμε τηλεσκόπια και πηγαίνουμε, τα στείλουμε, κάνουμε δικές μας παρατηρήσεις. Αλλά κάποιες μέρες το αφιερώνουμε έτσι, τις βραδιές τις αφιερώνουμε και στο κοινό. Για να μπορεί να έρθουν κυρίως παιδιά από 10 ετών και πάνω. Αυτά θέλουμε έτσι περισσότερο να τα εμπνεύσουμε προς τις θετικές επιστήμες και την αστρονομία. Και μεγάλοι βεβαίως, για να τους εξηγήσουμε το τι υπάρχει πάνω από το κεφάλι μας και να τους τάζουμε με τον ουρανό με τα άστρα. Οπότε έρχονται κόσμος, περνάμε ωραία. Είναι διασκέδαση για μας πρώτα απ' όλα.
0: Νομίζω για μικρούς και για μεγάλους είναι το να βλέπεις τον ουρανό, όχι μόνο διασκέδαση. Είναι πραγματικά μια απολαυστική εμπειρία.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι επειδή το ανθρώπινο είδος μετά τα 10-11 αποκτά συνείδηση και αντιλαμβάνεται το χώρο και το χρόνο, θέλει και ο ίδιος να μπει μέσα σε αυτό, να εντάξει δηλαδή τον εαυτό του μέσα στο σύμπαν και να μπορέσει να καταλάβει πώς γυρίζουν, πώς φυρίζουν όλα αυτά πάνω από το κεφάλι του και αυτά που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από την τυπική εκπαίδευση της Ελλάδας. Δηλαδή δεν έχουμε μάθημα αστρονομίας, δεν έχουμε μάθημα κοσμογραφίας, οπότε αναγκαστικά το κάθε παιδί πρέπει να διαβάσει μόνο του, να πάρει κάποια να δει κάποια ντοκιμαντέρ και να καταλάβει κάποια πράγματα. Τώρα τα αστροπάρτι, έτσι τα ονομάζουμε, αυτά δηλαδή που δεν κάνουμε συστηματική παρατήρηση, ούτε έχουμε κάποια επιστημονικά δεδομένα εκεί, βάζουμε τα τηλεσκόπια και κάνουμε stargazing, δηλαδή χαζεύουμε τον ουρανό και
0: ένα ακόμα αστροπάρτι θα είναι το Σάββατο το βράδυ.
1: Αυτό μεθαύριο Σάββατο λοιπόν, σε αυτό το αστροπάρτι μέχρι τις 9 το βράδυ που πέφτει ο ήλιος πρέπει να έχει έρθει ο κόσμος.
0: Μας λέτε το πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή μέχρι 9 η ώρα έρχεται ο κόσμος,
1: Έρχεται ο κόσμος. Μετά αφού δύσει αρκετά λίγο έτσι ο ήλιος κάτω τον ορίζοντα, θα κάνουμε μια μικρή διάλεξη με κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την αστρονομία. Θα μιλήσουμε για τον προσανατολισμό με τον Πολικό Αστέρα, θα δείξουμε τη Μεγάλη Άρτο, θα κάνουμε λίγο ουρανογραφία, δηλαδή τους αστερισμούς της εποχής, θα εξηγήσουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν θα τα ακούνε για πρώτη φορά οι άνθρωποι εκεί. Και μετά τις 10 που θα έχει δύσει αρκετά ο ήλιος και δεν θα μας ενοχλεί με τη φωτάβγεια που παράγει, μετά τις 10 θα, μέσα από τα μεγάλα τηλεσκόπια θα δούμε κάποια deep sky, στο βαθύ ουρανό. Δηλαδή σφαιρωτά σμήνια αστεριών, πλανητικά νεφελώματα και γαλαξίες. Δυστυχώς δεν έχουμε πλανήτες αυτή την εποχή. Ο Κρόνος θα ανατείλει μετά τις 1 το βράδυ, οπότε δεν έχουμε πλανήτες έτσι που είναι πιο πιασάρικοι για τα παιδιά για να δουν τα δαχτύλια του Κρόνου ή τους δορυφόρους του Δία. Αυτά θα τα ξεκινήσουμε από το 15 Σεπτέμβρη και μετά, όπου θα πηγαίνουμε σε σχολεία, γυμνάσια, λύκεια
0: και θα έρχονται οργανωμένα
1: πλανήτες.
0: Κύριε Μιλωνά, εσείς είστε πρόεδρος του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας. Πώς ξεκινήσατε? Είσαστε ερασιτεχνική ένωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν 33 χρόνια στην Αθήνα, εργαζόμουν και για το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών 23 χρόνια. Ήμουν ο σύνδεσμος μεταξύ των επιστημόνων και του κοινού. Έχουν περάσει πάρα πολλά γκρουπ έτσι από τα χέρια μου, τους έχω ξαναγεί στον ουρανό, έχω χειριστεί τηλεσκόπια εκεί. Οπότε όλη αυτή η αγάπη μου για την αστρονομία που την έχω εδώ και 40 χρόνια από μαθητής, ήρθα εδώ στην Καλαμάτα πλέον, μένω μόνιμα πλέον στην Καλαμάτα, οπότε προσπάθησα να μαζέψω όλους τους ερασιτέχνες αστρονόμους και όλους αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο και αγαπάνε τις επιστήμες, θετικές επιστήμες, και προσπάθησα να τους οργανώσω και κάποιους μικρούς μαθητές να τους εμπνεύσω προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι έγινε ο όμιλος. Δεν είναι κάτι το... Αυτό συμβαίνει παντού σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
0: Μέσα από το μεράκι και την αγάπη σας.
1: Τηλεσκόπια και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι, κύριε Μιλό, να ρωτήσω κάτι. Είναι για παιδιά από μια ηλικία συγκεκριμένη και πάνω.
1: Από 10 ετών λέμε.
0: Από 10 ετών και πάνω.
1: Από 5 δημοτικού.
0: Για να μπορούν πολύ καλύτερα να...
1: Ναι, είναι καλύτερα γιατί εκεί είναι βουνό, είναι σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Τα παιδάκια δεν μπορούν να... Θα τρέχουν μέσα στα τηλεσκόπια στο σκοτάδι. Δεν μπορούμε να έχουμε λευκά φώτα, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε προσομοίωση στο σκοτάδι και να βλέπουμε την γαλαξιακή άλλο, δηλαδή τον δικό μας γαλαξία που είναι πάνω το κεφάλι μας και φαίνεται αυτή την εποχή, το καλοκαίρι. Οπότε αυτό για κάποιους μπορεί να είναι και πρωτόγνωρο, γιατί το βλέπουμε μόνο από πολύ πολύ σκοτεινό ουρανό ή όταν πηγαίνουμε σε κάποιο νησί πολύ μακριά από τα φώτα των πόλεων.
0: Που όλο και πιο λίγα νησιά είναι τώρα, έτσι, χωρίς καθόλου φώτα.
1: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα παγκόσμιο και προσπαθούμε να ελέγξουμε και αυτό που λέμε ως μότο, δηλαδή σβήνουμε τα φώτα για να δούμε τα αστέρια. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να σβήσουμε τα φώτα των ανθρώπων δεξιά και αριστερά. Απλά προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι πρέπει να είναι χωνευτά τα φώτα εσωτερικά στα φωτιστικά και να έχουν καπελάκια ώστε να έχουν κατευθυνόμενο φως προς τα κάτω για να το χρησιμοποιούμε και να μην το στέλνουμε προς τους φίλους μας τους εξωγήινους ψηλά.
0: Λοιπόν, Σάββατο βράδυ, μια διαδρομή από την Καλαμάτα μέχρι το πάρκο αστροπαραδείρησης Μεσσηνίας. Θα αποζημιώσει όσους βρεθούν εκεί, διότι θα κάνουν ένα ταξίδι υπέροχο και μια ξενάγηση στον ουρανό. Δύο τηλεσκόπια, μεγάλα τηλεσκόπια, που μπορούν να παρατηρήσει ο κόσμος που θα έρθει εκεί από 10 ετών μέχρι 110. Κύριε Μιλονά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, το Σάββατο όσοι βρεθείτε εκεί, να πάτε να θαυμάσετε το μεγαλείο του ουρανού. Οι υπόλοιποι μπορούμε να πάμε κινηματογράφο, θερινό. Νέες ταινίες από σήμερα. Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, μια γαλλική κομεντή για τον έρωτα, την οικειότητα και το θάρρος να ξαναγνωρίσεις τον άνθρωπό σου. Μια ταινία του Ρέμ και Ρισί που νομίζω αξίζει για θερινό κινηματογράφο. Γαλλική ρομαντική κομεντή, ωραίο ακούγεται. Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου του Γκρεγκουάρ Βιγνερόν. Γαλλική κωμωδία και αυτή. Μια κωμωδία παρεξηγήσεων με πρωταγωνιστή τον Κριστιαν Κλαβιέ και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα που πυροδοτεί ένα καταιγισμό ανατροπών και γέλιου. Νομίζω με τον Κριστιαν Κλαβιέ έχουμε γελάσει πολύ. Ο παραχαράκτης του Ζαν Πολ Σαλομέ, έχοντας ξεπεράσει 1 εκατομμύριο εισιτήρια, η ταινία θεωρείται η μεγάλη επιτυχία του φετινού γαλλικού box office. Το λέει και ο τίτλος της ταινίας, ο παραχαράκτης στη μεταπολεμική Γαλλία. Ένας Πολωνός πρόσφυγας μετατρέπει το σπάνιο ταλέντο του στη μηχανική σε όπλο επιβίωση. Φτιάχνει τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα, τόσο άψογα που μπορούν να ξεγελάσουν ακόμα και την τράπεζα της Γαλλίας, και χτίζει μια δίπλη ζωή κρυφή ακόμα και από την οικογένειά του. You και μια επανέκδοση που νομίζω ότι αξίζει να πάμε να τη δούμε. Είναι το γνήσιο αντίγραφο του Αμπάς Κιαροστάμι, ιστορία ενός άνδρα και μιας γυναίκας που συναντιούνται σε ένα μικρό χωριό στη νότια Τοσκάνη. Εκείνος Βρετανός συγγραφέας, μόλις τελείωσε τη διάλεξη σε ένα συνέδριο, εκείνη έχει μια γκαλέρι, μια ερωτική ιστορία που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε και που χάρισε στη Ζιλιέτ Μπινό στο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών το 2010. Γνήσιο αντίγραφο του Αμπάς Κιαροστάμι σε επανέκδοση.

Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, Πέμπτη βράδυ, 6 του Αυγούστου, εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, στο τέλος της ημέρας, με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα

0: των δασών. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια. Μέσα από το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Θάνου Σιαφάκα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης κάλεσε τον κλάδο του να χρηματοδοτήσει τις άδειες οικοδομής για τα κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω των πυρκαγιών, προσφέροντας και ο ίδιος τις δύο πρώτες δωρεάν άδειες στο Δήμο για να τις διαχειριστεί, δίνοντάς τις σε πληγέντες. Συνελήφθησαν με εντολή της εισαγγελίας με τη διαδικασία του αυτοφόρου δύο στελέχη του ΔΕΔΙΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αποζημίωση συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίου ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Απόψε αναμένεται να φτάσει αεροπορικός στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η ίδια θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Στη Συρία δύο νεκροί και τρεις τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού σύμφωνα με το γαλλικό προκτορείο ειδήσεων που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Μία βόμβα εξεράγει σε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Ατύχημα με σύγκρουση, με δύο τραμ, ένα εκπαιδευτικό και ένα επιβατικό τραμ στο Γκέλζενκίρχεν στη Γερμανία με αποτέλεσμα 25 άτομα να τραυματιστούν, 7 εκ των οποίων σοβαρά, 3 σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην εφημερίδα Bild. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα τραμ κινούνταν το ένα πίσω από το άλλο κοντά στο γήπεδο της Σάλκε στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, όταν το εκπαιδευτικό σταμάτησε ξαφνικά με αποτέλεσμα το επιβατικό να μην προλάβει να φρενάρει, να πέσει πάνω του και να συγκρουστούν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή,
2: Μουσική

0: εικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας ξεκινάμε τώρα, συντονισμένοι εδώ στο Earth News 105,8 Earth News Radio.
1: Βαγγέλης Σάρης,
0: Δημήτρης Φαναριώτης,
1: στη ρύθμιση των ήχων η Βίβιαν Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική μέλη και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις ωραίες μουσικές επιλογές.
0: Θα πάμε να δούμε μαζί και να ξεδιπλώσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και να δούμε
1: πλούσια.
0: Και το τι μας έρχεται ακριβώς πλούσια και σήμερα, Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε παράπονο καμία μέρα. Το θετικό και αυτό που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν έχουμε να σας μεταφέρουμε δυσάρεστες ειδήσεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Πλέον έχουν αντιμετωπιστεί και οι φωτιές οι οποίες απασχόλησαν σήμερα την πυροσβεστική υπηρεσία ανά την χώρα, δεν υπάρχει κάποιο μέτωπο που να απειλεί οικισμούς, που να προβληματίζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, και αυτό είναι το πλέον ικανοποιητικό, τουλάχιστον για εμένα και τον Δημήτρη τον Φαναριώτη.
1: Και για να πάρουν και μια ανάσα, Βαγγέλη, οι άνθρωποι, γιατί έχουν ξεπεράσει τα όρια τους κατά πολύ, δηλαδή 24-36 ώρες να σβήνει στη φωτιά, μέσα στην κάπνα, μέσα στη ζέστη. Είναι οι άνθρωποι, το έχουμε πει δεκάδες χιλιάδες φορές, είναι ο απόλυτος ορισμός του ήρωα.
0: Και επειδή θα τα πούμε σε λίγο, έχουν ολοκληρωθεί και οι επιτόπου εργασίες από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, οι αυτοψίες σε πολλές εκατοντάδες οικίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως, Δημήτρη, με κάποιες ειδήσεις που μας έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από το εξωτερικό μας δελτίο. Δεν είναι ευχάριστες.
1: Όχι. Είχαμε κατά πρώτον μια έκρηξη στα προάστια της Δαμασκού. Ο τελευταίος απολογισμός σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Συρίας είναι 2 νεκροί και 13 τραυματίες. Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μικρό λεωφοριάκι δημόσιο. Είναι αυτά τα εικοσαθέσια τα οποία μεταφέρουν τους πολίτες. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, διότι πρόκειται για βομβιστική ενέργεια. Να πούμε εδώ, και έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουν οι ακροατές και ακροατές, ότι η Τζαραμάνα, η οποία φιλοξενεί μεγάλο πληθυσμό της θρησκευτικής μειονότητας των Δρούζων, έχει αντιμετωπίσει εντάσεις μεταξύ μελών της κοινότητας και των Σουνιτών Μουσουλμάνων Σύρων που υποστηρίζουν τη σημερινή Ισλαμική κυβέρνηση του Αλ-Σαρά, ο οποίος από τζιχαντιστής και μέλος του ISIS έγινε ένας δυτικόφιλος, εν πάση περιπτώσει, ένας δυτικόφιλος πολιτικός.
0: Αυτά. Φόρεσε κουστούμι,
1: γραβάτα, ούτε τουρμπάνι, τίποτα.
0: Εκεί που ήταν επικηρυγμένος με εκατομμύρια δολάρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Η άλλη είδηση αφορά στη Γερμανία, στο Gelsenkirchen. Είχα μια σύγκρουση τραμ, ενός εκπαιδευτικού τραμ και ενός τραμ που εκτελούσε δρομολόγιο. 25 τραυματίες, 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Πρέπει να πήγαινε κάποιο από τα δύο τραμ, πρέπει να πήγαινε αρκετά γρήγορα, γιατί ο αριθμός των τραυματιών είναι μεγάλος και μάλιστα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πάνω απ' όλα ότι η σύγκρουση ήταν σημαντική. Αυτές είναι οι ειδήσεις της τελευταίας ώρας, γι' αυτό και τις μεταδίδουμε στην αρχή της εκπομπής. Για οτιδήποτε άλλο βεβαίως υπάρχει, το Earth News Radio αλλά και η Earth συνολικά διαθέτει το Reuters, το Associated, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το αθηναϊκό. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληροφορηθούμε κάποια σημαντική ή έκτακτη είδηση.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε λίγο στα δικά μας και θα ξαναπεράσουμε και πάλι εκτός συνόρων με τη βοήθειά σου πάντοτε, ναι. Δημήτρη, με δεδομένο ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχουμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, έτσι, της Μέσης Ανατολής. Να έρθουμε λοιπόν λίγο στα δικά μας. Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν οι εργασίες από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα λοιπόν στοιχεία, ολοκληρώθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, με τους ελέγχους να κατανέμονται με ανακατηγορία επικινδυνότητας. Mm-hmm. Στην πράσινη κατηγορία έχουμε 88 κτίρια, στην κίτρινη 119 και στην κόκκινη 118. Η κόκκινη κατηγορία είναι αυτή που τα σπίτια κρίνονται ως κατεδαφιστέα. Η κίτρινη κίτρινη κατηγορία είναι ότι είναι ακατάλληλα για να μπουν μέσα οι ιδιοκτήτες τους ή οι ένικοι τους. Απαγορεύεται δηλαδή προς ώρας να μείνουν, αλλά μπορούν να αποκατασταθούν, χρήζουν εργασιών και θα αποκατασταθούν. Και η πράσινη κατηγορία είναι τα κτίρια τα οποία κρίνονται ως κατάλληλα και μπορούν κανονικά να τα κάνουν, μπορεί να γίνεται χρήση τους κανονικά από τους ενίκους τους. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών, είναι λογικό, έγινε εδώ στην περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Αττικής, κυρίως στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. Εκεί έγιναν συνολικά 206 έλεγχοι και από τις αυτοψίες αυτές 57 κτίρια ήταν πράσινα. Περνούν λοιπόν κανονικά στην χρήση, 65 χαρακτηρίστηκαν κίτρινης κατηγορίας, άρα θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες εργασίες για να τα χρησιμοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους και 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα, άρα ακατάλληλα, άρα κατεδαφιστέα, άρα οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να χτίσουν ένα νέο σπίτι με την βοήθεια τουλάχιστον της πολιτείας, έτσι όπως ανακοινώνεται και θα τα δούμε και στην συνέχεια, έτσι. Και στο Ρέθυμνο είχαμε 55 αυτοψίες, 19 εκεί σπίτια χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα και είχαμε ακόμη στην Αχαΐα 19 αυτοψίες, 3 κτίρια πράσινα, 16 κίτρινα, κανένα εκεί κόκκινο. Στην Αργολίδα είχαμε 2 κόκκινα από τις 14 αυτοψίες. Στην Βιωτία 14 αυτοψίες, 7 τα κόκκινα κτίρια. Και στην Φωκίδα από τις 17 αυτοψίες, 6 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα. Και τώρα σημασία έχει η επόμενη μέρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ολοκλήρωση ουσιαστικά αυτού του σταδίου των αυτοψιών θα μας περάσει στο επόμενο βήμα, που είναι και η αποζημίωση για τους ανθρώπους για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τα σπιτικά τους.
1: Είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος Βαγγέλη, 1000 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή έως 150 τετραγωνικά, άρα μπορεί να είναι 150.000.
0: Έως 1000 ευρώ και για έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Άρα το απότατο όριο
0: είναι το ταβάνι.
1: Το ταβάνι,
0: είναι το ταβάνι αυτό το ποσό, ανάλογα από την περίπτωση. Μίλησε εδώ το πρωί στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, και ρωτήθηκε ακριβώς αυτό που είπες, Δημήτρη, μέχρι πόσα χρήματα θα μπορούν να πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, αλλά και πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό. Να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο.
2: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
3: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα,
2: τα ποσά? Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
3: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα?
2: Αυτό έχει να κάνει, κυρία Γεωργίου, με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9 και το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, όπως λέγεται, είναι έως 600 ευρώ το συγκεκριμένο ποσό. Αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του σπιτιού τους, του κτηρίου τους. 600 ευρώ για για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών λεγόμενων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής στην κύρια κατοικία, έως 3.000 ευρώ για δευτερεύουσα, ανάλογα με τις ζημιές, και επίδομα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Ένα ενίκιο ουσιαστικά,
1: ακριβώς,
0: να καταφέρουν οι άνθρωποι να μπουν και πάλι στο νέο του σπίτι.
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια, Βαγγέλη, ο κ. Κατσαφάδος, μιλώντας πάντα στην καλή συνάδελφο Μαρία Γεωργίου και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν χωρίς δουλειά.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήγαμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει ένα στολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
3: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
2: αυτοί
3: μέχρι να ξαναγίνουν.
2: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις.

0: πούμε, μιας και ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο που μίλησε για την αποζημίωση ουσιαστικά και των πολιτών και νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων, πώς θα αποζημιωθούν, για την διαδικασία και για τα ποσά. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα, μετά από το κεντρικό μας μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα, ο Θάνος είχε και την εκπομπή που, όπως όλη αυτή την εβδομάδα, και φιλοξένησε τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη. Ο κύριος Καψιμάλης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Κατασκευαστών Κτηρίων και είπε κάτι πολύ σημαντικό στην εκπομπή του Θάνου εδώ στο Air News Radio. Είπε ο κύριος Καψιμάλης λοιπόν ότι αν το κράτος δεν χορηγήσει και δωρεάν άδειες στους πληγέντες, άδειες δόμησης για αυτά τα πάνω από 100 σπίτια τα οποία έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, ως κατεδαφιστή, άρα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα. Εγώ λέει, από τη δική μου την επιχείρηση, βάζω εδώ, το λέω στην εκπομπή σας, 2 άδειες δωρεάν, τις δίνω και τις δίνω στον τοπικό άρχοντα, τον δημοτικό παράγοντα, τον δήμαρχο της περιοχής, για να τις διαχειριστεί εκείνος και να τις διαθέσει, να μην τις δώσω εγώ. Και καλό, είπε ο κύριος Καψιμάλης εδώ μέσα από το σταθμό μας και όλους τους συναδέλφους μου του κλάδου, τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, να κάνουν το ίδιο ώστε να δώσουμε δωρεάν άδειες εμείς, εφόσον δεν το πράξει η πολιτεία, για όλες αυτές τις περιπτώσεις των κτηρίων που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Και οι οικοδομικές άδειες, νομίζω, ανάλογα βέβαια με το τι κτίριο είναι, αλλά για ένα σπίτι μπορεί να φτάσουν και τις 10.000, αν θυμάμαι καλά.
0: Εγώ
1: θα ψάξω πρόσφατα.
0: Ναι, και
1: λίγο
0: νωρίτερα είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, είναι ένα σημαντικό επιπλέον ζήτημα αυτό. Να ακούσουμε τον κύριο Καψιμάλη τι είπε μιλώντας στο Θάνο το Σκιαφάκα εδώ στο Air News Radio 105,8.
2: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
0: Ναι,
2: δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς. Να επιλέξει η τοπική αρχή.
0: Είναι.
2: Και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο, και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Καψιμάλης. Είναι σημαντικό συνολικά για τον κλάδο αν λάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, και για να το λέει ο πρόεδρος, ξέρει τι λέει, ξέρει σε ποιους απευθύνεται, ξέρει τις δυνατότητες που έχουν. Επίσης ο κύριος Καψιμάλης είπε πολλά σημαντικά πράγματα εδώ μιλώντας στην εκπομπή του Θάνου του Σκιαφάκα. Είπε ότι το ποσό αυτό, το έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει ένα νέο σπιτικό χωρίς φανφάρες και πολυτέλειες, έτσι, χωρίς κουζίνες των 15 και 20 χιλιάδων ευρώ, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο και ασφαλές σπίτι, και για πυρκαγιές ασφαλές και για σεισμούς ασφαλές κλπ. Είτε αυτό θα είναι προ-ΚΑΤ, είτε θα είναι με νέους τρόπους που είπε προ-ΚΑΤ.
1: Ναι, πάντως να πούμε, Βαγγέλη, επειδή τυχαία το είχα ψάξει και το ζήτημα των προ-ΚΑΤ για ένα, τέλος πάντων, για ένα σπίτι εκεί στην Εύβοια, ότι τα προ-ΚΑΤ πια είναι σχεδόν το ίδιο καλά με αυτά τα οποία χτίζονται κανονικά με τον παραδοσιακό τρόπο. Παίζει βέβαια ρόλο και η ποιότητα των υλικών, αλλά τα προ-ΚΑΤ είναι πλέον σπίτια και είναι και απολύτως αντισεισμικά τα προ-ΚΑΤ. Αυτό είναι το βασικό του σε μια σεισμογενή χώρα που ζούμε.
0: Θα έχουν επιλογές να τα σταθμίσουν οι άνθρωποι,
1: έτσι,
0: αυτοί που θα κληθούν να λάβουν τις αποφάσεις. Πρέπει και εμείς όμως να αποφασίσουμε ότι πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεση διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την πλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 6 περιφερειακές ενότητες, ακατάλληλα 118 κτίρια. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΔΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα.

0: προκαλώντας πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Αναζητείται και ο υπεύθυνος συντήρησης. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Στη Συρία τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας μετά από ισχυρή έκρηξη στα περίχωρα της Δαμασκού. Στη Γερμανία 25 τραυματίες, 7 εκ των οποίων σοβαρά από σύγκρουση, 2 τραμ στο Γκέλζενκίρχεν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων από το Air News Radio στις 11.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 25 η ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Airtunes Radio 105,8 στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και θα πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μητσόπουλος, είναι επίκουρος καθηγητής δασολογίας και θα θέλαμε μαζί του με πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε, γιατί τον παρακολουθήσαμε να μιλά για αυτό το θέμα και μας κέντρισε πολύ, η αλήθεια είναι, το μυαλό και το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στην πρόληψη των πυρκαγιών. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με την ενδεχομένως την αντιμετώπιση τους. Κύριε Μητσόπουλε, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Να κάνω ένα ερώτημα καταρχάς, κύριε Μητσόπουλε. Αυτές οι έξυπνες κάμερες που διαθέτουν συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη, από ό,τι γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, παρακολουθούν δάση 24 ώρες το 24ωρο και διακρίνουν τον καπνό από την ομίχλη ή τη σκόνη. Νομίζω αυτό ότι είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και θα ήθελα αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πώς το καταφέρνουν αυτό.
2: Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια κάμερες για τις πυρκαγιές. Απλώς υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που είχαμε false alarm. Δηλαδή είχαμε δείξεις για πυρκαγιές. Στην ουσία δεν ήταν. Η τεχνητή νοημοσύνη τι έκανε? Στην ουσία κάνει μια εκπαίδευση με πολλά περιστατικά. Εκπαιδεύεται μέσω μοντέλων μαθησιακής εκπαίδευσης, όπως λέγονται, και μηχανικής. Και γίνεται το λεγόμενο training, η εκπαίδευση, και γίνονται πολύ πιο ακριβείς ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο του false alarm. Άρα
0: ναι,
2: το...
0: Και όσο πιο πολύ τις τροφοδοτούμε με εικόνες, τόσο πιο έξυπνο είναι, σαν ένας μαθητής που διαβάζει και γίνεται όλο και πιο έξυπνος.
2: Ακριβώς αυτό. Αυτό κάνουν και προφανώς είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα και πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά στο θέμα της έγκαιρης ανίχνευσης, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βλέπουμε να μπαίνει με κάθε τρόπο στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη και σαφώς σε τέτοια ζητήματα φυσικών καταστροφών είναι εύλογο να θέλουμε και να μάθουμε αλλά και να εκμεταλλευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δώστε μας μια εικόνα στο πώς θα μπορούσαμε συνολικά έτσι να την εντάξουμε στην δασοπροστασία.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που είπαμε πριν, στην έγκαιρη ανίχνευση μέσω των καμερών, οι οποίες πια θα δίνουν πιο ακριβή στίγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και στο θέμα των εκενώσεων, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ουσιαστικά φτιάχνοντας το path, το μονοπάτι.
2: Ναι, το μονοπάτι και το μήνυμα το 112 που παίρνουμε να είναι ακριβές. Ξέρετε, όταν το αρχίσαμε ως χώρα, μπορεί κάποιος κάτοικος να ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά και το ερχόταν μήνυμα 112 που δεν είχε πρόβλημα. Όλα αυτά η τεχνητή νοημοσύνη τα βελτιώνει, ώστε να είμαστε έτσι πιο καλή και πιο αποτελεσματική. Παρ' όλα αυτά, όπως όλη η τεχνολογία, δεν φτάνει από μόνη της.
1: Σαφώς. Το ανθρώπινο χέρι, αν δεν υπάρχει.
2: Προφανώς, πάντα πρέπει να υπάρχει το ανθρώπινο χέρι, και εκεί πέρα που ίσως η τεχνική νοημοσύνη να μην μπορεί να βοηθήσει πολύ, στο θέμα της πρόληψης, το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς.
0: Διάβαζα επίσης, προσπαθώντας να ενημερωθώ για αυτό το ζήτημα, ότι μπορεί να προβλέψει η τεχνητή νοημοσύνη, εάν προφανώς είναι επαρκώς εκπαιδευμένη, να προβλέψει την πορεία της φωτιάς. Αυτό πώς επιτυγχάνεται?
2: Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Η συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς, δηλαδή.
0: Καλά, έχει να κάνει και με τον άνεμο και διάφορους άλλους παράγοντες.
2: Πόσο γρήγορα θα κινηθεί, όχι, αυτό θα πω. Με το πόσο γρήγορα θα κινηθεί, πόση θερμική ένταση μπορεί να παράξει, ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο τρόπο δασοπυρόσβεσης, είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει εδώ και 20-25 χρόνια και χρησιμοποιείται ευρέως από διάφορα μοντέλα που βασίζονται στα μαθηματικά ή σε ημιφυσικές διεργασίες, και σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται και επιχειρησιακά. Θέλω να πω ότι η τεχνική νοημοσύνη δεν έχει κάτι πολύ να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα.
1: Φαντάζομαι όμως
2: είναι
1: ότι
2: κάτι που υπάρχει, δηλαδή είναι κάτι κοινό. Στις περισσότερες χώρες που έχουν πρόβλημα πυρκαγιών και ασχολούνται, αυτά τα μοντέλα έχουν μπει και σε εργαλεία μέσα και σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, και μπορείς πλέον πάνω σε χάρτη, σε πραγματικό χρόνο, να έχεις την εξέλιξη πυρκαγιάς και που θα πάει ανάλογα με τις συνθήκες που προφανώς πρέπει να τις έχεις, να έχεις μια καλή πρόβλεψη και η μετεωρολογία έχει.
1: Και έχουμε τους χάρτες πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιών από τη Γενική Γραμματεία. Πλέον πολιτικές προστασίας τα έχουμε μάθει πλέον αυτά. Αρχίζουμε και εμείς και εκπαιδευόμαστε. Το καταλαβαίνετε, κύριε Μητσόπουλε.
2: Και αυτός ο χάρτης είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο πρόληψης για να ξέρουμε τις. Ιδίως ο χάρτης που βγαίνει ημερήσιο ή την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε πώς θα έχουμε την κατανομή των το δυνάμεό μας και πού πρέπει να έχουμε προσοχή.
1: Σε ένα σύστημα επαρκώς εκπαιδευμένο, έτσι όπως μας το εξηγήσατε νωρίτερα, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, έχοντας μία φωτιά, να θέσουμε τα δεδομένα και να πούμε ότι φοβόμαστε ότι κινδυνεύει αυτός ο οικισμός που είναι από εδώ και αυτός ο οικισμός που είναι από εδώ. Τι να κάνουμε, να φτιάξουμε μία αντιπυρική ζώνη και σε ποιο σημείο για να σταματήσουμε τη φωτιά? Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους, να αναζητήσουμε συμβουλές τέτοιου είδους?
2: Αυτά τα ξέρουμε και πιο πριν.
1: Τα ξέρουμε
2: μπορούμε
1: ήδη.
2: Να τα κάνουμε και τώρα, ναι, τα ξέρουμε ήδη.
1: Μπράβο. Άρα μπορεί να γίνει και σε επίπεδο πρόληψης αυτό.
2: Τα ξέρουμε πριν, εννοώ και πριν την αντιπυρική περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρουμε ποιοι οικισμοί ενδεχομένως έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, που πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης όσον αφορά πώς θα, ας πούμε έτσι, πώς θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις ακόμα και στο σπίτι μας, στην αυλή μας.

0: κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις ακόμα και στο σπίτι μας, στην αυλή μας, πώς πρέπει να κινηθούν οι κάτοικοι σε πούνε διάφορες εργασίες οι οποίες... Το κρίσιμο σημείο έχει να κάνει με την πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς.
1: Mm-hmm. Και πόσο ακραία θα είναι τα φαινόμενα όμως που θα έχουμε απέναντί μας.
0: Δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Θα σου πω την αλήθεια, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Θέλω να πω ότι.
2: Καλά, αν έχει ελόγηση ανέμου, δεν διαδραματίζει ένα ρόλο αυτό, κύριε Μητσόπουλε.
1: Οι ακραία υψηλέ θερμοκρασίε που τη ζούμε και μα προειδεάζουν ακόμη και για 50 μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Δεν παίζει κανένα ρόλο, να σου πω την αλήθεια. Τον Ιούλιο είχαμε πάρα πολλέ πυρκαγιέ. Όμω δεν είχαμε σαν και αυτή που είχαμε τώρα στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Γιατί ο μηχανισμός μπόρεσε να τις ελέγξει τα πρώτα λεπτά της ώρας. Δηλαδή όλες οι πυρκαγιές είναι σημειακές, ξεκινάνε από μικρές, καμία δεν είναι μεγάλη. Αν έχουμε έγκαιρη ανίχνευση και πάμε στα πρώτα 20-30 λεπτά και κάνουμε την πρώτη προσβολή που λέμε, καμία πυρκαγιά δεν γίνει μεγάλη. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες λίγες οι οποίες μας ξεφεύγουν για χύψη λόγους, νομίζω έχει κάποιο νόημα τώρα να τους αναφέρουμε, και όταν μετά πάρουν μεγάλες διαστάσεις και έχουμε ισχυρούς ανέμους, που άνεμος δεν είναι φαινόμενο κλιματικής αλλαγής, πάντα είχαμε ανέμους, ειδικά το καλοκαίρι στη χώρα μας, πάντα έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους, τα λεγόμενα μελτέμια που λέμε, τα οποία ευνοούν την εξέλιξή της και κάνουν δύσκολη την ετοιμασοποιώση, γιατί όταν έχουμε πάνω από 9 αποφόρο δεν πετάνε αεροπλάνα, ή και όταν πετάνε πολύ, με μεγάλη δυσκολία ανεφοδιάζουν νερό από τις λίμνες ή από τις θάλασσες. Τη νύχτα δεν πετάνε. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι στο θέμα της, αυτό που λέμε προκατασταλτικό σχεδιασμό. Δηλαδή πολλά μεγάλη εύρος κλιμακίων, πυροσβεστικών, να ξέρουμε καλά το δικό δίκτυο και να είμαστε έτοιμοι για το κάθε περιστατικό να φτάσουμε την πρώτη κρίσιμη ώρα. Και να κλείσω ένα τελευταίο, μια άσκηση προσομοίωσης, μια εργασία προσομοίωσης που κάναμε εμείς στο Πανεπιστήμιο. Είδαμε ότι στη χώρα μας περίπου ο μέσος όρος αρχικής επέμβασης είναι περίπου στα 40 λεπτά, πάμε, 35 με 40 λεπτά, και κάναμε μια άσκηση ότι αν σε κάποιες πυρκαγιές είχαμε φτάσει στα 20-25 λεπτά, θα είχαμε σώσει το περίπου το 60% των καμένων οκτάσεων της χώρας. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
2: Πρέπει όμως να μου επιτρέψετε να πω, και συγγνώμη σας διακόπτω, πρέπει να έχουμε και αντιπυρικές ζώνες. Δεν έχουμε όσο πρέπει.
0: Προφανώς. Το να πάει ένα περιοριστικό και να μην έχει αντιπυρική ζώνη και να μην είναι συντηρημένη και να έχουν ένα δικτύο πρέπει να είναι καθαρό συντηρημένο, και αυτό είναι θέμα πρόληψης και μια δουλειά που γίνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και πριν την αντιπυρική περίοδο.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητσόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μητσόπουλος, επίκουρος καθηγητής δασολογίας και ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη και την πρόληψη των πυρκαγιών. Νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Ήταν ένα θέμα το οποίο μας είχε ιντριγκάρει και θέλαμε να το κάνουμε εδώ με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Και ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος ο κύριος Μητσόπουλος, νομίζω. Μπαίνει στη ζωή μας με κάθε τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, νομίζω, Δημήτρη, στο έπακρο για ζητήματα τέτοια που έχουν να κάνουν με τεράστιες φυσικές καταστροφές, με μεγάλες τραγωδίες που έχουμε ζήσει. Να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε ενδεχόμενη επανάληψη μεγάλων τραγωδιών.
2: Χωρίς πάντα όμως να επαφιέμεθα στο 100%.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο.
2: Και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εξαιρετικά σημαντικός.
1: Πρέπει το ανθρώπινο χέρι στάνταρ να είναι εκεί.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, είμαστε συντονισμένοι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Έτσι, 5,8.
0: Μαζί με τον Δημήτρη το Φαναριώτη, βέβαια.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή, στο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Μητσόπουλο, τον επίκουρο καθηγητή δασολογίας, να μας λέει για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στις πυρκαγιές και στην πρόληψη των πυρκαγιών.
1: Αυτό κατάλαβα και εγώ πάντως, Βαγγέλη, ότι κυρίως στην πρόληψη, όχι στην αυτή καθεαυτή την κατάσβεση. Εκεί είναι θέμα καθαρά επιχειρησιακό της πυροσβεστικής. Στην πρόληψη, ναι, εάν δηλαδή διαθέταμε για παράδειγμα τα διπλάσια drones, ας πούμε, να περιπολούν, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προλάβουμε νωρίτερα τις φωτιές. Γιατί σε αυτό το οποίο είπε και είχε δίκιο, ήταν ότι όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Αν μπορείς, ας πούμε, τα πρώτα 10-15 λεπτά σχεδόν αδύνατον να καταπολεμήσει μια πυρκαγιά, θα γλιτώσει μακράν τα χειρότερα.
0: Τα χαιρετίσματά μας να στείλουμε στο Γήθιο, το οποίο πόνεσε από τις πυρκαγιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και στους κατοίκους που μας έχουν στείλει το μήνυμα εδώ. Η σκέψη μας είναι και μαζί τους, όπως και με τις υπόλοιπες βέβαια περιοχές στις οποίες είχαμε πυρκαγιές και είχαμε και θύματα. 5, μην ξεχνούμε, πυροσβέστες θρηνήσαμε μέσα στις πυρκαγιές που είχαμε ανά την Ελλάδα αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Mm. Τώρα να πούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και τα έργα προστασίας για τη Δυτική Αττική. 25 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Δεσμεύτηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων. Ανακοίνωσε ότι τα πρώτα έργα προστασίας θα ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και ότι οι πληγήσεις εκτάσεις θα κηρυχθούν υποχρεωτικά ανά δασωτέας μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Το Υπουργείο θα παρακολουθεί συστηματικά τη φυσική αναγέννηση των οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν πληγεί επανειλημμένα από τις πυρκαγιές, και μπορούμε να ακούσουμε την δήλωση του κυρίου Παπασταύρου.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Ενεργοποιούμε χρηματοδότηση 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής θηρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική.
1: Και καλά θα κάνει το Υπουργείο, γιατί θα σου θυμίσω, Βαγγέλη, όχι στην Πάρνθα γιατί είναι εθνικός δρυμός, αλλά μετά τις φωτιές στην Πεντέλη, πάνε πολλά χρόνια, είναι 15-20 χρόνια περίπου, μετά τις φωτιές στην Πεντέλη

0: επειδή πήγαινα από τον Άγιο Πέτρο για να κατέβω για μπάνιο προς Μάκρη και Σχοινιά, αφού είχε καεί, μετά άρχισα να βλέπω όλο και πιο ψηλά στο δρόμο, στο βουνό, να ξεφυτρώνουν σπιτάκια. Εντάξει. Δηλαδή, και δεν ήταν και ενδεχομένως πάντα νόμιμα όλα αυτά που γίνανε, διότι άμα το χτίσεις μετά, άντε να τον γκρεμίσει ο άλλος.
1: Νομίζω πάντως ότι με το σύστημα το οποίο ακολουθούμε
0: αυτό,
1: και εδώ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι, δεν ισχύει τα τελευταία
1: δεν
0: χρόνια.
1: Δεν δύναται πλέον η καταπάτηση να υπάρξει.
0: Μιλάω όμως για πριν από 20 χρόνια περίπου.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε, γιατί όλοι το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Μα δεν το βλέπαμε.
1: Και έχουμε θυμώσει, νομίζω.
0: Και δεν έχουμε θυμώσει.
1: Με τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα να πούμε ότι είχαμε δύο συλλήψεις τελεχών του ΔΔΕ μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή στην Άρτα. Δύο στελέχη συνελήφθησαν από την Διεύθυνση από Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έπειτα από την έκρηξη σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπεριψηλής Τάσης στην Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Με εντολή της εισαγγελίας κινήθηκε αυτόφορη διαδικασία σε βάρος τριών στελεχών του ΔΔΕ, συγκεκριμένα του Διευθυντή της υπηρεσίας της Άρτας, του τεχνικού ασφαλείας, του υποσταθμού και του υπεύθυνου συντήρησης. Προχώρησαν στη σύλληψη των δύο πρώτων, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, αφού κατά πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έκρηξη είχε προκάλεσε προβλήματα στην πόλη της Άρτας και ακολούθησαν και δύο μικρές εστίες πυρκαγιάς εντός του χώρου του κέντρου υπεριψηλής τάσης. Έτσι.
0: Έβλεπα τα πλάνα χθες από την Άρτα, όπου ήταν η μισή ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι.
1: Και προανήγγειλε ο υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, προανήγγειλε και αυστηρότερο πλαίσιο για την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Είχαμε συλλήψεις εκεί. Σε απολογία κλήθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης αιωλικού πάρκου για την πυρκαγιά, που φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων. Ενώ παράλληλα έγιναν και 7 συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους. Αυτό που λέγαμε, μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες, με τον χάρτη να βρίσκεται τουλάχιστον στο πορτοκαλί και στο κόκκινο, να προβαίνουμε σε μπάρμπεκιου ή σε κοψίματα με τροχούς ή άλλες θερμικές εργασίες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτό και δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως αμέλεια. Να ακούσουμε λίγο για το ζήτημα αυτό των συλλήψεων που είχαμε για τις πυρκαγιές, το ρεπορτάζ από την Βαλέρια Δολαψάκη.
2: Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι εξελίξεις στις έρευνες δεν άργησαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων υπέρ του, ο δήμαρχος Στυλίδας πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της Θήβας. Συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογή και των δύο ενώπιον της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωραία. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλείται να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή Μαύρος Πιθάρη περνάει ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.

0: Αυτό που είπε ο κ. Παπασταύρου και έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτά τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Γιατί οι συνθήκες που ίσχυαν όταν θεσπίστηκε το ισχύον πλαίσιο του 2006 έχουν πλέον αλλάξει άρδιν και το Υπουργείο θα κινηθεί προς την αυστηροποίηση αυτού του πλαισίου. Είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι τώρα βλέπεις κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, εν πάση περιπτώσει να το χαρακτηρίσω έτσι συνολικά. Άρα και αυτό είναι ανεπίκαιρο πλέον και γι' αυτό όντως θα πρέπει να εξυγχρονιστεί.
1: Να εξυγχρονιστεί, βέβαια.
0: Να
1: βρω
0: την έκφραση, περίμενε. Ναι,
1: θα πρέπει να το φρεσκάρουμε και να το επικαιροποιήσουμε. Προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα. Έτσι. Και έχουμε δει επανειλημμένως από καλώδια, είτε ρεύματος, είτε από αιωλικά πάρκα, όπως είδαμε εν προκειμένου εδώ πέρα στις Αττικοβιωτίας, στην Φωτιά, να δημιουργούνται σοβαρότατα ζητήματα. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει όμως και όλοι μας να γίνουμε λίγο πιο προσεκτικοί. Αν δείτε δηλαδή τις συλλήψεις που είχαμε και τα ποσοστά των πυρκαγιών από αμέλεια και των ανθρώπων που κατηγορούνται ευθέως για εμπρισμό, είναι η νύχτα με τη μέρα. Δηλαδή 10 είναι αυτοί που από αμέλεια βάζουν φωτιά και ούτε ένας αυτός που τη βάζει από πρόθεση. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Νομίζω ότι και λίγο είπα, από τα 600, από τις 600 τόσες περιπτώσεις,
0: 660 ήταν,
1: 20
0: ναι,
1: κάτι μόνο ήταν εμπρισμός.
0: Άρα μιλάμε για ένα 3%.
1: Άρα πρέπει να παλέψουμε να νικήσουμε αυτή μας την αμέλεια, ναι, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και εμείς θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Άμεσα θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, ο κύριος Παπασταύρου προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών.

0: υποδομής για τα κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω των πυρκαγιών, προσφέροντας και ο ίδιος τις δύο πρώτες δωρεάν άδειες στο Δήμο για να τις διαχειριστεί, δίνοντάς τες σε πληγέντες. Συνελήφθησαν με εντολή της εισαγγελίας με τη διαδικασία του αυτοφόρου δύο στελέχη του ΔΔΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης ευλογιάς των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών εμμυρικαστικών και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έφτασε αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η ίδια θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Στη Συρία, δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Ατύχημα με σύγκρουση δύο τραμ, ένα εκπαιδευτικό και ένα επιβατικό τραμ στο Γκέλζενκίρχεν στη Γερμανία. Με αποτέλεσμα 25 άτομα να τραυματιστούν, 7 εκ των οποίων σοβαρά, 3 σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην εφημερίδα Bild. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα τραμ κινούνταν το ένα πίσω από το άλλο κοντά στο γήπεδο της Σάλκε, Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, όταν το εκπαιδευτικό σταμάτησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το επιβατικό να μην προλάβει να φρενάρει, να πέσει πάνω του και να γίνει σύγκρουση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Αύριο πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο τέλος της μέρας, συνέχεια. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κρίστοφερ Κρός, κορυφαίος.
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Όχι κορυφαίος. Βαγγέλης Σαρής, κορυφαίος.
1: Εξίσου κορυφαίοι. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της μέρας εδώ, στο Air News Radio 105,8 και μιλώντας για τις πυρκαγιές, την διαχείρισή τους και τις ανακοινώσεις που είχαμε για τις αποζημιώσεις, έχει ξεκινήσει και ένας νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Θα δούμε σιγά σιγά τις θέσεις των κομμάτων. Ας ακούσουμε αρχικά από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
2: Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
0: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε και τι είπε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το ίδιο θέμα, ο κύριος Νίκος Σοφιάνος.
3: Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
1: Κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβερνητική πλευρά για την διαχείριση των πυρκαγιών αλλά και τις ανακοινώσεις. Να ακούσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά.
4: Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
0: Και να κλείσουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να δούμε τι είπε.
1: Επισκέφθηκε σήμερα πληγήσεις περιοχές, νομίζω.
0: Στη Βιωτία ακριβώς και συνομίλησε με κατοίκους στον Άγιο Βασίλειο. Να τον ακούσουμε.
5: Με πόνο ψυχής ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων εδώ στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας που για πολλωστή φορά έπιασε φωτιά. Και φαίνεται ότι αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Τα σπίτια δεν είναι ότι γίνονται όπως νομίζει ο κ. Μητσοτάκης με λεφτά. Τα σπίτια γίνονται με κόπο, γίνονται με συναίσθημα, γίνονται με υδρότα, γίνονται με εμπειρίες.
1: Μιλώντας εδώ στο Air News Radio και τις πρωινές διαδρομές στη Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, ρωτήθηκε για την κριτική και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν. Και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά.

0: αυτά των εθελοντών μας. Προφανώς σε όλα αυτά τα οποία σας είπα υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Λοιπόν, να δούμε, Βαγγέλη, τώρα τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Γιατί τα προβλήματα παραμένουν και από θέμα ξηρασίας, έτσι, η οποία μαστίζει πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και από υψηλές θερμοκρασίες.
1: Από υψηλές θερμοκρασίες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και χτες λέγαμε πάλι για τη στάθμη του Ρήνου και του Δούναβη και την προέκταση αυτή τη κατάσταση, αν συνεχιστεί στο μέλλον, θα έχουμε πρόβλημα στις ποτάμιες μεταφορές. Mm-hmm. Και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι αυτό που λέει ο λαός, θα πούμε το νερό νεράκι. Να σου πω ότι η Ρουμανία, καταρχάς, η γειτονική μας Ρουμανία, επιχειρεί να εκτρέψει νερά του Δούναβη για να παρατείνει τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού. Μάλιστα, 4 φορτηγίδες βυθίστηκαν επειδή ήταν φορτωμένες και κόλλησαν στο βυθό του Δούναβη, ενώ υπάρχουν προβλήματα και με το μοναδικό εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα. Οι δύο αντιδραστήρες, μάλιστα, του πυρηνικού σταθμού του Τσερναβόντα, το οποίο διαχειρίζεται η τοπική εταιρεία, παράγουν το 1/5 της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η Ρουμανία. Η ροή των υδάτων του Δούναβη έχει πέσει στα 1.400 κυβικά μέτρο από ανά δευτερόλεπτο, 1/3 του μέσου όρου όπου κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τον Αύγουστο. Χτες λέγαμε για το ρεκόρ θερμοκρασιών στην Αυστρία, 41,2.
2: Σήμερα πόσο ήταν, είχαμε κανένα νέο ρεκόρ ή όχι?
1: Είχαμε εντάξει. Στη Σλοβακία, 42,2.
2: Μπράβο, στη Σλοβακία ήταν το ρεκόρ σήμερα.
1: Βαθμός Κελσίου, ακριβώς. Ο καύσωνας, αν δει κανείς την εικόνα του Μετεό Europe που δείχνει όλη την Ευρώπη και έχει με χρώματα από πορτοκαλί μέχρι κόκκινο, όπως είναι εδώ οι βαθμίδες επικινδυνότητας, ακριβώς δείχνει ότι ο καύσωνα έχει εγκατασταθεί ακριβώς στην κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Μπρατισλάβα, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, πολίτες της πόλης λέγανε ότι δεν τολμούν πια να βγουν στο δρόμο γιατί είναι εξαιρετικά υψηλή η ζέστη. Ενώ στη Βουδαπέστη χαμηλώνουν τα φώτα σε μνημεία και ιστορικά κτίρια για να εξοικονομήσουν ενέργεια μέσω καύσωνα, γιατί όπως καταλαβαίνεις.
2: Κλιματιστικά έχουν διάραγε.
1: Έχουν. Φαντάζομαι ότι σίγουρα έχουν παραπάνω από τους Γάλλους.
2: Περισσότερα από τους Γάλλους νομίζω ότι έχουν άπαντες. Αλλά όχι όμως σαν και εμάς, έτσι.
1: Όχι σαν και εμάς.
2: Σίγουρα δεν είναι τόσο προετοιμασμένοι, γιατί δεν είναι τόσο μαθημένοι. Δεν έχουν ζήσει τόσο πολύ αυτές τις θερμοκρασίες για να βάλουν έτσι τα θεμέλια που πρέπει σε μια σωστή προετοιμασία απέναντι στον καύσωνα.
1: Πάντως οι πολίτες της Ουγγαρίας δήλωσαν ευχαριστημένοι από αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην έκκληση της κυβέρνησης, δηλαδή να περιοριστεί η πίεση στο δίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Ρουμανία, για παράδειγμα, η ένταση του φωτισμού στους δρόμους μειώθηκε κατά 1/3 χθες βράδυ. Mm-hmm. Τα φώτα έζησαν τελείως σε μνημεία και μουσεία για να εξοικονομηθεί η ενέργεια και γενικώς ο καθένας, ο κάθε φορέας εννοώ, προσπαθεί να κάνει κάτι για να μειώσει την ένταση που επικρατεί στο ηλεκτρικό, την ένταση, την υπερφόρτωση που απειλεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι δύσκολη καιρή και για συνολικά για την Ευρώπη.
2: Για πρίγκιπες.
1: Για πρίγκιπες και πολύ δύσκολη καιρή ειδικά για την Ευρώπη, η οποία, όπως έχουν επανειλημμένως πει επιστήμονες, πλήττεται με διπλάσιους ρυθμούς από ό,τι πλήττεται ο υπόλοιπος πλανήτης. Δηλαδή η κλιματική κρίση τρέχει, αν θέλουμε να το πούμε, επί δύο στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι και για την αυριανή ημέρα, για να δω στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών. Mm-hmm. Καταρχάς πάμε να ακούσουμε τον καιρό, την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την μετεωρολόγο μας την Αναστασία Τυράσκη για την αυριανή ημέρα, για να πάρουμε μια εικόνα από το τι έχουμε να περιμένουμε.
3: Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 6 μποφόρ στο Αιγαίο,

0: έως 5 μποφόρ το απόγευμα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιο-νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από καιρικές συνθήκες αύριο, αναφορικά και με τις πυρκαγιές. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε κατάσταση συναγερμού όπως τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Έφτασε στην Ελλάδα απόψε η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Mm-hmm. Άλλες φωτιές, ποιος δεν τις θυμάται εκείνες τις φωτιές. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του λεγόμενου ελληνικού FBI βρέθηκε το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της στην Ελλάδα. Η ίδια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής εκεί θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι και αύριο Παρασκευή, οπότε και θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια, η οποία και έχει αναλάβει την συγκεκριμένη υπόθεση. Τι αποδίδεται τώρα στην συγκεκριμένη γυναίκα? Τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει κάνει οικογένεια, έχει και 2 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα εκείνη του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, τη θυμάμαι πολύ έντονη εκείνη την ημέρα.
2: Ποιος δεν θυμάμαι.
1: Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα το έφλεκτο υλικό. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμάζονταν να πάρει πτήση προς την Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Άνοιξαν οι διαδικασίες έτσι για την έκδοσή της και όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία, η ίδια επικοινώνησε με το ανθρωποκτονιόν, δηλώνοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Θυμίζουμε ότι οι ίδιοι όπως και οι δύο συλληφθέντες ανήκαν σε ομάδα οργανωμένων αντιεξουσιαστών σύμφωνα με την αστυνομία και μπήκαν στις 5 Μαΐου στη Μαρφίν. Εκεί πήγαν εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους θυμόμαστε και μια έγκυος γυναίκα η οποία έχασε και το έμβριό της κατά την διάρκεια εκείνων των μεγάλων διαδηλώσεων που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Μια πολύ δύσκολη υπόθεση.

0: Λέγαμε νωρίτερα, Βαγγέλη, για τις θερμοκρασίες που έχουν στην Σλοβενία, ας πούμε, στα 42,2.
1: Σλοβακία.
0: Σλοβακία, συγγνώμη. Σήμερα, τώρα, βλέπω ότι στην Νάπολη το θερμόμετρο έφτασε σήμερα τους 48 βαθμούς Κελσίου. Έτσι. 2 βαθμοί παρά 50, έτσι.
1: Εκεί ήταν το ρεκόρ της ημέρας, λοιπόν.
0: Είναι το τέταρτο κυμακάψωνα που πλήττει την Ιταλία. Η πολιτική προστασία ιταλική έκανε γνωστό ότι αύριο Παρασκευή 26 πόλεις θα βρίσκονται στο κόκκινο, σε ύψιστο επίπεδο επιφυλακής λόγω της ζέστης. Έχουμε ήδη έναν 80χρονο νεκρό, ο οποίος ετοιμαζόταν να βουτήξει στη θάλασσα με αυτή τη ζέστη και έπαθε ανακοπή. Είναι τραγικό αυτό, δηλαδή 48 βαθμοί είναι ουσιαστικά θερμοκρασία Σαχάρας, δηλαδή η Σαχάρα έχει περίπου 50. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την καταπώνηση, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, αλλά και για τους υγιείς ανθρώπους.
1: Για τους πάντες, ναι.
0: Ακριβώς. Βγάλε με έναν 48 βαθμούς και λιποθυμίσω, δεν θα το αντέξω.
1: Είναι εξωπραγματικές οι θερμοκρασίες αυτές για το ανθρώπινο σώμα, έτσι. Δεν έχουμε δημιουργηθεί για τέτοιες θερμοκρασίες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, και η κτηνοτροφία επίσης αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, γιατί και τα ζώα δεν αντέχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και γι' αυτό και δεν πρέπει να τα ξεχνούμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τα ζώα τα οποία δεν μπορούν να μας μιλήσουν για να μας πούν αυτό που νιώθουν. Εμείς όμως θα πρέπει να το μαντέψουμε πριν φτάσουν σε ακραίες καταστάσεις.
0: Πάντως,
1: τα ίδια τα ζωντανά.
0: Μπράβο στους εθελοντές και στις φιλοζωικές οργανώσεις που έχουν κάνει ό,τι μπορούν και για την άγρια και για τα άγρια ζωή.
1: Και για την άγρια ζωή, σωστά.
0: Ακριβώς, αλλά και για τα ζώα συντροφιάς, τα οποία είτε τα εγκατέλειψαν οι κάτοικοι, είτε δεν προλάβαν τα πάρουν μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση
1: είναι πολλές δεκάδες αυτά τα οποία περιθάλπουν, ναι. Ήδη και πηγαίνουν και κάποιοι. Μια περίπτωση που χθες άκουγα στο ρεπορτάζ εδώ του Air News, έλεγε μια από τις εθελόντριες εκεί ότι πήγε ένας ηλικιωμένος να δει, βρήκε το σκυλάκι του, είπε όμως ότι δεν μπορώ να το πάρω ακόμη γιατί το σπίτι μου δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Οπότε σας παρακαλώ, κρατήστε το λίγο παραπάνω.
0: Διπλή τραγωδία.
1: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, γιατί για τον ηλικιωμένο το σκυλάκι είναι ο σύντροφός του ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Σύντροφος ζωής για κάποιους ανθρώπους, για τους περισσότερους νομίζω.
0: Πάω να δούμε τώρα.
1: Ναι, Δημήτρη, ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τόσο σε ό,τι αφορά τα στενά του ορμούς, γιατί η κατάσταση παραμένει συγκεκριμένη, θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post που έγινε σε ιδιωτική συνάντηση με δωρητές των Ρεπουμπλικάνων, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έχει επιλέξει ως διαδοχό του τον αντιπρόεδρο του, τον J.D. Vance.
1: Έδωσε δαχτυλίδι.
0: Φαίνεται στο δαχτυλίδι, γιατί ο Τραμπ είπε ότι τελικά πρέπει να εκλέξουμε τον J.D. στη διάρκεια της συνάντησης με τον δωρητές στο Βαλ γραφείο. Αυτό έγινε πριν από 2 εβδομάδες, ωστόσο σήμερα διέρευσε στον αμερικανικό τύπο και η συγκεκριμένη δήλωση συνιστά ένα σημάδι ότι ο κύριος Τραμπ είναι ανοιχτός στο να υποστηρίξει δημοσίως τον κύριο Βάνς, παρότι ορισμένοι συμβουλοί του προειδοποίησαν ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει οριστικά για τον διαδοχό του. Υπήρξε μια κόντρα Βάνς Τραμπ, αν θυμάσαι, για το ζήτημα των συνεχών βομβαρδισμών του Ιράν. Ο Βάνς ήθελε να εμπλακεί πολύ λιγότερο η Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο. Ο κύριος Τραμπ είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ειδική περίπτωση. Έχουμε κουραστεί το τελευταίο διάστημα από αυτή τη μεταβλητότητα των λόγων και έργων του και δεν έχουμε κουραστεί μόνο εμείς, έχει κουραστεί και η διεθνής κοινότητα, έχει κουραστεί και η διπλωματία και πραγματικά ουδείς γνωρίζει τι μέλη γενέστε με όλη αυτή την ιστορία τόσο των στενών του Ορμούς όσο και με το... όσο και με την όλη αυτή την υπόθεση της ενέργειας. Τώρα έχει διαρρεύσει άλλη μία είδηση που λέει ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ιράν εξετάζει ένα προκαταρκτικό νομοσχέδιο που θα απαγορεύει σε πλοία των ΗΠΑ του Ισραήλ και άλλων εχθρικών για το Ιράν χωρών τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το δίνει το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, το οποίο επικαλείται έναν βουλευτή, πια σταυγό και κούρευτο. Δηλαδή, η ενημέρωση έχει μια αξιοπιστία. Ξέρω αν μεταδώσει κάτι το Reuters ή το BBC, προφανώς και είναι αξιόπιστο. Τώρα, ένα ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται έναν Ιρανό βουλευτή, εντάξει, δεν μπορούμε
1: να το αξιολογήσουμε. Έγκυρη πληροφορία.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη.
1: Και πολύ σωστά το εξηγείς και το μεταφέρεις και έτσι και στους ακροατές μας, Δημήτρη. Συνολικά ακούμε τόσα πολλά για την ιστορία αυτή της Μέσης Ανατολής και για τις εξελίξεις και σενάρια επί σενάριων που έχουμε μπερδευτεί και δεν θεωρούμε πλέον τίποτε δεδομένο.
0: Ακριβώς. Αυτό που είπες είναι η μαγική λέξη. Δεν υπάρχει πια τίποτα δεδομένο. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες.
1: Και με αυτό θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεση διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 6 περιφερειακές ενότητες, ακατάλληλα 118 κτίρια. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΔΕ στην ΑΡΤ από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα, προκαλώντας πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Αναζητείται και ο υπεύθυνος συντήρησης. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, τις αιματηρότερες από το 2022, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός. Στη Γερμανία, 25 τραυματίες, 7 εκ των οποίων σοβαρά, από σύγκρουση 2 τραμ στο Γκέλζενκίρχεν. Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής, στο τελευταίο ημίωρο πριν φτάσουν τα μεσάνυχτα. Οπότε και θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Να δώσουμε μια εξέλιξη για ένα πύρινο μέτωπο που απασχόλησε νωρίτερα. Είναι αυτό της Κύρου. Είχαμε μια νέα εξέλιξη εκεί στην φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυμπάδα, αφού οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να ευθύνεται για την πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Σύμφωνα λοιπόν με το πυροσβεστικό σώμα, πρόκειται για μια 63χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι και φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία η συγκεκριμένη γυναίκα χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που είχε διαμορφωθεί ως κουζίνα. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ειδικό κλιμάκι από τη Χαλκίδα μετέβη εκτάκτως στη Σκύρο προκειμένου να αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς και το σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Την ίδια ώρα να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς. Συνεχίζεται παρόλα αυτά η επιχείρηση για οριοθετημένο μέτωπο της φωτιάς. Νωρίτερα μας μίλησαν τοπικοί παράγοντες. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν εκεί στην περιοχή ήταν που έκαναν πιο δύσκολο και εξακολουθούν και κάνουν πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη. Δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία είχε μια γεννήτρια από την οποία και προκλήθηκε τελικώς η πυρκαγιά. Μπορεί να συμβεί από οτιδήποτε. Ας είμαστε λίγο ψηλιασμένοι, λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Δεν το συζητώ τώρα για μπαρμπικιού κλπ.
1: Καλά, τι και τροχούς.
0: Σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
1: Και κάψιμο χόρτων.
0: Αλλά να, ακόμη και αυτό. Αν η γυναίκα είχε τη συγκεκριμένη γεννήτρια προκειμένου να ρευματοδοτεί εκεί το αποθηκάκι που είχε κάνει σαν είχε διαμορφώσει σε κουζίνα, σίγουρα δεν πήγε το μυαλό της. Να, όμως πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας σε όλα τελικά.
1: Ναι. Και να προσέχουμε. Και τώρα θα σου πω για μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία έγινε σε πολύ μεγάλο δείγμα. Την έκανε το Εθνικό Μητρό Σοβαρών Τραυματισμών, National Major Trauma Registry, λέγεται στην Βρετανία. Και τι αποκαλύπτει αυτή η έρευνα, η οποία έγινε σε πολύ μεγάλο δείγμα.
0: Από τη Βρετανία μας έρχεται, έτσι.
1: Από τη Βρετανία, ακριβώς. Έγινε μεταξύ 580 αναβατών ηλεκτρικών πατινιών, 7.000 μοτοσυκλετιστών και 7.740 ποδηλατών. Τι διαπίστωσε η έρευνα λοιπόν? Ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι 3 φορές πιο επικίνδυνα από τις μοτοσυκλέτες και τα ποδήλατα. Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η οποία όπως είπαμε έχει γίνει σε πολύ μεγάλο δείγμα και μάλιστα έχει γίνει σε δείγμα τραυματιών από αυτά τα όλα τα δίκυκλα, από πατίνι μέχρι μοτοσυκλέτα. Αυτοί λοιπόν που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού στον εγκέφαλο και στα εσωτερικά όργανα σε σχέση με τους ποδηλάτες και τους μοτοσυκλετιστές. Η έρευνα έγινε από ομάδα ειδικών υπό καθοδήγηση του κορυφαίου χειρουργού David Bondaski και κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα αφού ανέλησε δεδομένα 15.427 τραυματιών και επίσης η μελέτη διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 1 στους 10 αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών ήταν παιδιά, τα οποία διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού.
0: Έχουμε θρηνήσει, θυμίζω, και στην χώρα μας, έτσι, παιδάκια, ανήλικα, τα οποία χρησιμοποιώντας το πατίνι, έχασαν, ενεπλάκησαν σε τροχείο και έχασαν τη ζωή τους.
1: Ναι, και το χειρότερο απ' όλα είναι το εξής, ότι όσοι οδηγούσαν μοτοσυκλέτα, 3 στους 4 φορούσαν κράνος, στα ποδήλατα φορούσαν η μισή, στα πατίνια μόλις το 5,9. Και μου φαντάζει λογικό αυτό, Βαγγέλη, γιατί ουσιαστικά είσαι πάνω σε ένα παραλληλόγραμμο, με ένα παραλληλόγραμμη βάση, ξέρω εγώ, μήκους ενός μέτρου και πλάτους 20-30 εκατοστών και όλο το υπόλοιπο σώμα είναι εκτεθειμένο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να τρακάρεις ή να πέσεις με ένα πατίνι και το ίδιο να πέσεις μια Harley, ξέρω εγώ, που είναι 300 κιλά μοτοσυκλέτα. Mm-hmm. Είναι σαφής η διαφορά.
0: Υποτίθεται ότι βέβαια δεν μπορεί να κινείται γρήγορα το ηλεκτρικό πατίνι, ναι, ότι υπάρχει συγκεκριμένο όριο, το οποίο δεν γίνεται, από το οποίο και πάνω δεν θα πρέπει να.
1: Τα 25 χιλιόμετρα είναι αυτό το όριο. Ναι. Και θυμάσαι που σου έλεγα πριν από λίγες μέρες, γιατί είχαμε ξαναθέσει το θέμα των πατινιών, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων και έκανε πάρα πολύ καλά, και ειδικά για το ότι πρέπει να το οδηγάνε άνω των 17 χρονών, να έχει πήξει λίγο το μυαλό.
0: Απαγόρευση χρήση από ανήλικους. Είναι το νούμερο ένα. Έτσι.
1: Και επίσης κράνος. Το κράνος σώζει ζωές. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, δίκυκλο είσαι κι εσύ.
0: Να θυμίζουμε ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου εδώ στη χώρα μας αφορά, εκτός από την καθολική απαγόρευση για άτομα κάτω των 17, υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Έτσι. Είναι και αυτό σημαντικό. Ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις σε παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Είναι λοιπόν πάνω από 50, απαγορεύεται να κινείται ένα τέτοιο όχημα. Και επιπλέον δημιουργείται και ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρείται κάθε όχημα για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Χθες, επιστρέφοντας από εδώ, μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, είχε ένα άνοιγμα εκεί μικρό,
1: ναι,
0: και μάλλον μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής. Είχε ένα άνοιγμα μικρό σε κάποιο κομμάτι εκεί της νησίδας, και ήταν ένα ζευγάρι εμφανώς Ασιάτες πάνω σε ένα πατίνι, αγοράκι, κοριτσάκι, νέα παιδιά που φαίνονταν ότι ήταν τουρίστες, έκαναν crowd, είναι τουρίστες, και έκαναν αναστροφή περιμένοντας πότε θα αδειάσει, η κυκλοφορία στην κάθοδο, προκειμένου να μπουν και να χωθούν, και κοιτούσα και από το καθρέφτη μου, γιατί σφίχθηκε το στομάχι μου. Λέω, κοίταξε να δεις τώρα πόσο εύκολο είναι να γίνει το κακό, ας πούμε. Ναι. Δεν νομίζουν ότι όχι, είναι τροχαίο, έρχεται εύκολα το τροχαίο δυστύχημα. Mm-hmm. Ακόμη και με ένα τέτοιο πατίν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει το κακό, και δυστυχώς το έχουμε δει επανειλημμένως.

0: News Radio. Στο τέλος της μέρας. Έτσι.
1: Βαγγέλη, θυμάσαι τον Άντωνη Φάουτσι?
0: Αυτός ήταν κάτι μέσα στην πανδημία.
1: Ο γιατρός.
0: Ήταν υπουργός υγείας.
1: Όχι.
0: Ή υπεύθυνος ήταν για τη διαχείριση
1: της COVID, ακριβώς. Ο οποίος επί 38 χρόνια.
0: Όπως είχαμε τον κύριο Τσιόδρα.
1: Ακριβώς. Ο Τσιόδρας της Αμερικής, να το πω πιο απλά. Mm-hmm. Πολύ καλά το λες. Ο οποίος ηγήθηκε του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Μολυσματικών Νόσων, το γνωστό μας CDC. Έγινε το πρόσωπο της αμερικανικής απάντησης στην πανδημία, αλλά και πρωταρχικός στόχος της οργής για τα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση του ιού, που σκότωσε πάνω από 1,1 εκατομμύριο Αμερικανούς. Είχε επικριθεί από τον κύριο Τραμπ για το lockdown, τις οδηγίες για χρήση μάσκας, την τήρηση απόστασης κατά τις κοινωνικές επαφές και τα εμβόλια. Αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο ήταν όταν ο κύριος Τραμπ μεσούσε της πανδημίας με τους θανάτους να αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό. Είχε προτείνει το περίφημο, μήπως αντί να βάζουμε στα χέρια μας το αντισηπτικό, να το πίνουμε. Όπου είδα το Φάουτσι να κάνει.
0: Νομίζω ήταν κάποιο. Έλεγε, ρε παιδί μου, λέγανε νομίζω, γιατί προσπαθώ να το ανακαλέσω στη μνήμη μου. Έλεγαν ότι πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε προϊόντα χλωρίνης προκειμένου να καθαρίζουμε τις επιφάνειες, γιατί σκοτώνει τον ιό.
1: Ναι.
0: Και εκεί κάπου είχε
1: και
0: πει.
1: Και πετάγεται ο Τραμπ και λέει, μήπως είναι καλύτερα να το πίνουμε.
0: Σκοτώνει, μήπως μπορούμε να το πίνουμε κιόλα.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό, διότι ο Φάουτσι εκείνη την ώρα έκανε κάτι γκριμάτσα.
0: Ήταν στο πλάνο δίπλα ο Κακομοίρης και προσπαθούσε να μαζέψει τα σημάζευτα.
1: Αξιολόγος δηλαδή είναι ο άνθρωπος, επιστήμονας.
0: Είχαν κάνει αρκετά κάποιοι Αμερικανοί. Είχαν υποπέσει αρκετές γκάφες εκείνη την περίοδο, έτσι. Κάποιοι ήπιανε κιόλα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μην το γελάμε.
1: Όχι, χιλιάδες άτομα ήπιανε και χιλιάδες άτομα πήγαν στα νοσοκομεία για πλήση στομάχου επειδή ήπιανε τη χλωρίνη. Το είπε ο πρόεδρος.
0: Δεν κολλήσανε πάντως.
1: Κορονοϊό προφανώς δεν κολλήσανε.
0: Που ήπιανε
1: τι άλλο πάθανε. Αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ήδη από τότε είχαμε αντιληφθεί, όλοι εμείς που κάνουμε εξωτερικό δελτίο, όλοι είχαμε αντιληφθεί ότι ο κύριος Τραμπ είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δηλαδή έχει τις δικές του θέσεις και απόψεις, ασχέτως αν αυτές είναι αντιεπιστημονικές, γιατί τάξει τώρα να αμφισβητείς τον επικεφαλής, τον επικεφαλή λοιμοξιολόγο των ΗΠΑ, εντάξει, θα πρέπει να είσαι τουλάχιστον γιατρός για να το κάνεις με κάποια πειθό. Σε κάθε περίπτωση πάντως.
0: Τώρα γιατί κατηγορείται?
1: Για περιφρόνηση του Κογκρέσου.
0: Μάλιστα. Διαδικαστικό μου ακούγεται.
1: Ναι, επικαλείται συνεχώς την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος και δεν απάντησε στις πιεστικές ερωτήσεις των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι τον ρωτούσαν σε σχέση με αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με τους οποίους η προέλευση της πανδημίας απεκρύβει. Υπάρχουν δύο θεωρίες για την πανδημία, ή ότι δημιουργήθηκε όντως από ένα ξενιστή, από κάποιο ζώο, την νυχτερίδα, τον. Πώς τον λένε, τον μυρμικοφάγο ή διάφορα άλλα τέτοια ζώα, τα οποία οι Κινέζοι καταναλώνουν σε δημόσιες αγορές. Έχω δει, δηλαδή, Βαγγέλη μου, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω μερικούς λαούς, όπου πουλάνε νυχτερίδες για μεζέ.
0: Τι είδα, επειδή έτυχε να περάσω πέρυσι το καλοκαίρι να περιοδεύσω στην Κίνα.
1: Δεν έφαγες μυρμήγκια,
0: δεν δοκίμασα τίποτα από αυτά τα περίεργα. Αλλά ήταν φοβερό να βλέπεις έτσι σε καλαμάκια, γιατί τα είχαν περασμένα μέσα σε καλαμάκια και στα καλαμάκια τα ψήναν. Πώς ψήνουμε εδώ το χοιρινό καλαμάκι,
1: τι
0: καλαμάκι
1: κοτόπουλο?
0: Ψήνανε 40 ποδαρούσες, σκορπιούς, κάποιες συγκεκριμένες ακρίδες και κάποια άλλα σκαθάρια, έτσι, τα οποία είναι και πολύ τραγανά από ό,τι άκουγα κάποιους που τα τρώγανε. Γιατί κάποιοι τα έπαιρναν εκείνη την ώρα, εγώ χάζευα, τραβούσα φωτογραφίες και έλεγα Παναγία μου τι είναι τούτο, και κάποιοι άλλοι δίπλα το παίρναν, τα τρώγανε και άκουγες δίπλα το πώς θα γκώνεις τη γαριδούλα.
1: Μπράβο, αλλά γαριδούλα είναι γαριδούλα. Να σου πω, ούτε με ένα εκατομμύριο, όχι, με ένα εκατομμύριο δολάρια θα το τρώγανε.
0: Ξανασκέφτεσαι.
1: Το ξανασκέφτομαι, αλλά για 1000 ευρώ δεν το τρώγανε.
0: Και να τη ρίξω λίγο την τιμή, πάλι θα το ξανασκεφτώ. Γιατί μπορεί και να είναι νόστιμο. Κάποιοι λένε ότι είναι νόστιμο.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι η μεσογειακή διατροφή είναι μακράν η καλύτερη που υπάρχει. υπάρχει, η καλύτερη που διαθέτουμε και επίσης είναι εύγευστη. Τώρα, όσο και αν προσπαθήσεις να με πείσεις ότι η νυχτερίδα ή ότι η ακρίδα είναι νόστιμες, δεν πειράζει, ας απολαύσουμε μια άπονη
0: σκορπιό. Εν τω μεταξύ, να βλέπεις το Σκορπιό, ο οποίος είναι και τρομακτικός. Ένας μεγάλος Σκορπιός στην όψη, να τον βλέπεις κρεμασμένο, έτσι, περασμένο πάνω στο καλαμάκι και ψημένο στα κάρβουνα.
1: Το Σκορπιό.
0: Βεβαίως.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό πάντως
1: με ξεπερνάει.
0: Αυτό πάντως που δοκίμασα και ναι. δεν το μετανιώνω, γιατί αν δεν το δοκίμαζα θα μου είχε μείνει απορία.
1: Ναι.
0: Είναι ο κροκόδηλος. Σε εκτροφείο στην Κούβα. Και ναι, όντως θυμίζει το κρέας του εκείνο του κοτόπου.
1: Ο κροκόδηλος. Mm-hmm. Καταπληκτικό. Τώρα που λες για Κούβα, βέβαια. Έχουμε πέμπτο blackout.
0: Είχε πάλι blackout
1: στην Κούβα. Ναι, είναι κάτι, το δίκτυο είναι καταρακωμένο. Είναι και οι Ρώσοι Αμερικανικές που έχουν εξουθενώσει οικονομικά τους.
0: Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν, Δημήτρη. Γιατί ήδη από το Φλεβάρι που έτυχε να είμαι εκεί, mm-hmm. Φαίνονταν τα σημαντικά προβλήματα ελλείψεων που υπήρχαν. Δηλαδή, έβλεπε στους δρόμους, τεράστιοι δρόμοι, με 4 και 5 λωρίδες ανακατεύθυνση, και να είναι άδειοι.
1: Δεν είχε αυτοκίνητα.
0: Δεν είχε αυτοκίνητα.
1: Δεν είχε βενζίνη.
0: Δεν είχε βενζίνη. Ακριβώς. Ναι. Ή έβλεπες να κινούνται με τα μηχανάκια και στις κατηφόρες να τα σβήνουν για να γλιτώσουν ό,τι μπορούν. Δηλαδή στις κατηφόρες δεν υπήρχε θερμικός κινητήρας που να ήταν αναμένος. Ναι. Γι' αυτό και δεν έβλεπες καθόλου κίνηση στους.
1: Προφανώς θα
0: είχε. Και από τότε
1: και
0: είχε πολλά... blackout.
1: Ναι. Ναι, μου το έχεις πει αυτό.
0: Και από τότε είχε blackout.
1: Μήπως είχε περισσότερα κάρα, ας πούμε, με άλογα
0: είχε
1: και τα λοιπά.
0: Είχε κάρα σε πλήρη λειτουργία, νόμιζες. Mm-hmm. Γι' αυτό σου έχω ξαναπεί ότι ένιωσε ότι έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο 50-60 χρόνια πίσω. Ίσως και περισσότερα. Λειτουργούσαν με κάρα άπαντες παντού. Παντού. Έβλεπες και αυτά τα αυτοκίνητα, τα αμερικάνικα, τα παλιά, τις αντίκες, και να κυκλοφορούν, τα οποία κυκλοφορούν για να μεταφέρουν σαν ταξί, έτσι, για να μεταφέρουν τους, να μεταφέρουν τουρίστες, έτσι, και να βγάλουν το κάτι
1: τέτοιο. Και να σκεφτεί κανείς ότι η Κούβα, πριν από την επανάσταση του Γκεβάρα και του Κάστρο, ήταν το απόλυτο super chic θέρετρο.
0: Βεβαίως.
1: Των Αμερικανών.
0: Και των Καναδών.
1: Ξενοδοχεία, χλιδάτα, καζίνο.
0: Τα οποία ακόμη υπάρχουν, αλλά είναι τόσο κακοσυντηρημένα τα παλιά ξενοδοχεία, γιατί υπάρχουν και καινούργιες μονάδες, οι οποίες είναι πολύ περιποιημένες, αλλά όλα τα παλιά αυτά βλέπεις σαν να πας.
1: Τη φθορά του χρόνου επάνω.
0: Μπράβο. Βλέπεις τη φθορά, γιατί δεν έχουν τον τρόπο να τα ανακαινήσουν και να τα συντηρήσουν έτσι όπως πρέπει.
1: Ναι,
0: η Αβάνα βέβαια είναι κάτι άλλο. Η μεγάλη φτώχεια, μεγάλη φτώχεια στο Τρινιδάδ, ας πούμε, και στις άλλες περιοχές υπήρχε. Ακόμη και στο Βαραντέρο, που είναι ένα θέρετρο τέτοιο τροπικό, αλλά στην Αβάνα δεν είχε διακοπές ρεύματος. Η κυκλοφορία διεξάγονταν κανονικά. Τα μέσα μεταφοράς υπήρχαν, γιατί αλλού δεν έβλεπες, δεν υπήρχαν
1: και
0: μέσα
1: μεταφοράς. Μέσα μεταφοράς.
0: Υπήρχαν, στην Αβάνα υπήρχαν και δημόσια λεωφορεία. Υπήρχαν λεωφορεία. Κυκλοφορούσαν κανονικά λεωφορεία. Λοιπόν, να πάμε. Η πολύπαθη Κούβα, η οποία μένει να δούμε. Εγώ τότε θυμάμαι ότι το αεροπλάνο για να μας επιστρέψει πίσω μέσω Κωνσταντινούπολης δεν είχε βέβαια καύσιμα στο αεροδρόμιο στην Αβάνα και έπρεπε να μεταβεί στο Μεξικό και από εκεί να γεμίσει, να ανεφοδιαστεί για να φύγει μετά από το Μεξικό και να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Πάντως είναι ένα μέρος που σε ζηλεύω που έχεις πάει εκεί. Είναι ένα μέρος που θα ήθελα να πάω να το δω, την Κούβα. Όχι τόσο για την ίδια την ιστορία, την αρχιτεκτονική της αυτό, αλλά για τα κλαμπ που παίζουν live κουβανέζικη μουσική. Αυτά δηλαδή ήταν
0: αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακόμη
1: είναι η ψυχή των Κουβανέζων
0: σε πολύ φτωχικές κατοικίες, έτσι, που θυμίζουν κάποια σημεία φαβέλες. Ακούς μέσα να τραγουδάνε και τους βλέπεις να χορεύουν σε μπαλκόνια, σε δωμάτια μέσα, σε κήπους μικρούς και αυλές, χορεύουν, το έχουν στο αίμα τους, τον έχουν στο αίμα τους τον χορό και τη μουσική. Λοιπόν, θέλω να με κλείσεις τώρα όμως με αυτή την άλλη περίεργη είδηση, έτσι.
1: Περίεργη. Εγώ έπαθα πλάκα όταν τη διάβασα.
0: Εσύ που λες ότι μεγάλωσες. Εδώ πέρα. Να βλέπεις πόσα χρόνια έχεις μπροστά σου μέχρι να φτάσεις να ανέβεις στο φτερό αεροπλάνο.
1: Αυτό λέγεται, είναι συγκεκριμένο, αν θες, ακροβατικό, όχι ακριβώς ακροβατικό.
0: Wingwalk. Είναι σαν πρόκληση, σαν δοκιμασία. Ακριβώς. Extreme sport.
1: Ακριβώς. Extreme sport. Μπράβο. Ανεβαίνεις πάνω στο φτερό του αεροπλάνου. Μη φανταστείς ότι είναι ένα αεροθούμενο υλικοφόρο. Είναι το οποίο πάει πολύ με 80-100 χιλιόμετρα, γιατί αλλιώς σε παρασύρει ο αέρας. Είσαι δεμένος με ένα.
0: Σε δένουμε σειρματόσκηνα, βέβαια. Και κάθεσαι όρθιος.
1: Ακριβώς.
0: Όρθιος επάνω στο φτερό ενός αεροσκάφους, λοιπόν, δεμένος με σειρματόσκηνα, ναι.
1: Και έχουμε την 97χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε υποστεί και ένα εγκεφαλικό το 2025.
0: Γι' αυτό το έκανε στα 97 της.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω εγκεφαλικού.
1: Και κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ως η γυρεότερη γυναίκα wing walker. Και η φωτογραφία είναι πραγματικά απίστευτη. Βλέπεις μια γιαγιούλα, μια συμπαθέστατη γιαγιούλα πάνω στο φτερό, και είπε μάλιστα, αφού έκανε αυτή την πτήση, είναι η 7η πτήση, έχει κάνει 6 πτήσεις από τα 87 της, παρακαλώ.
0: Από τα 87 μέσα σε μια δεκαετία, έτσι, και δεν σταματάει.
1: Τίποτα.
0: Άντε και στα 100.
1: Γίνεται και για καλό σκοπό όμως, συγκεντρώνει χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών του Γενικού Νοσοκομείου του Τσέλνταμ.
0: Άρα να την επικροτήσουμε την κυρία και να της ευχηθούμε να κάνει πολλές ακόμη τέτοιες πτήσεις.
1: Φαντάζομαι ότι επικροτήσουμε και το κουράγιο.
0: Βεβαίως. Η απογείωση, φαντάζομαι, θα είναι το πιο δύσκολο μέρος.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι,
1: είναι
0: φαντάζεσαι
1: πιο
0: την ώρα.
1: Εκτός, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει wing walk, εκτός αν αφού απογειωθεί το αεροπλάνο και κόψει ταχύτητα, βγαίνει με κάποιο τρόπο από την καμπίνα και περπατάει. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί πώς θα την είχαν δέσει με το σειρματόσκηνο.
0: Πρέπει να μας μάθεις να ξέρουμε. Να πάμε να το κάνουμε, μην το κάνουμε λάθος.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: γιατί τώρα θα το προσπαθήσω.
0: Με έχεις βάλει σε σκέψεις και βλέπεις πόσα χρόνια έχεις ακόμη μπροστά σου μέχρι να φτάσεις στην ηλικία της για να κάνεις extreme sport.
1: Ωραία, στάσω 97 και ας μην κάνω wing walk.
0: Λοιπόν, ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μαρία Σφυρόερα, ακάματη
0: στην παραγωγή μας.
1: Στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και ο Γιώργος Τσολάκης, βέβαια, στις μουσικές μας επιλογές. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και αύριο, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, στο τέλος της μέρας, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο και πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Και καλημέρα σε όλους βεβαίως. Σε μισό λεπτό θα είναι ακριβώς μεσάνυχτα.
0: Καλό σας βράδυ προς το παρόν.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Άμεσα θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια. Μέσα από το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Θάνου Σιαφάκα, ο πρόεδρος, ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια. Μέσα από το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Θάνου Σιαφάκα, ο πρόεδρος

0: δύο στελέχη της ΔΕΔΙΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετά την έκρηξη, που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη μιας 63χρονης που φέρεται να ευθύνεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στην περιοχή Κολυμπάδα της Κύρου, προχώρησαν οι αρχές. Η 63χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που είχε διαμορφωθεί ως κουζίνα. Αποζημίωση συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς, των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από τις 7 έως τις 20 Αυγούστου. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού αλλά και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου. Έφτασε αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Η ίδια θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Το μεσημέρι αναμένεται να εκδικαστεί ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης και στο πλαίσιο της αυτόφαρης διαδικασίας η υπόθεση του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη πλημελιματικού χαρακτήρα για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Στη Συρία, 2 νεκροί και 3 τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, τις αιματηρότερες από το 2022, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό.

0: Σωματείο Σάμου. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτή την Παρασκευή που έφτασε η Παρασκευή, τι εβδομάδα ήταν αυτή, τι εβδομάδα ήταν αυτή. 7 Αυγούστου. Σήμερα είναι ο Σίου Θεοδοσίου του Ιαματικού. Βοήθειά μας. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Να ξεκινήσω με τη φωτιά στη Σκύρο που ξέσπασε χθες το απόγευμα. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Καλύτερη. Αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα, στο νότιο μέρος της Σκύρου. Μέχρι τη δύση του ηλίου πετάγαν τα εναέρια, μετά σταμάτησαν βεβαίως. Τώρα είναι επιτόπου οι επίγειες δυνάμεις που έφτασαν από την Εύβοια. 33 πυροσβέστες, 4 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Δεν απειλούνται. Το κακό είναι ότι έχει ανέμους ισχυρούς. Γεγονός που, όπως καταλαβαίνουμε, καθιστά την κατάσβεση δύσκολη. Και για τη φωτιά αυτή συνελήφθη μια κυρία 63 ετών, διότι η φωτιά, λέει, προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Λοιπόν, συνελήφθηκε στη Λακωνία ένας κύριος 71 ετών στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Ειρήνη από χρήση ψυσταριάς. Τι να πω. Σε οικόπεδο έβαλε την ψυσταριά, άρπαξε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα, έκαψε ξηρά χόρτα, 3.600 ευρώ πρόστιμο μάλιστα. Και είναι στο στάδιο της προανάκρισης και τα δύο περιστατικά για να δουν υπό ποιες συνθήκες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκαν οι πυρκαγιές αυτές. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Σκύρο είναι η καλύτερη η κατάσταση. Έτσι, αυτό είναι το διατάφτα. Σιγά σιγά να τις σβήσουν και αυτοί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να δούμε τι θα γίνουμε. Πριν πούμε των πυρκαγιών και για των θερμοκρασιών των υψηλών και τα λοιπά, γιατί γίνεται στην Ευρώπη χαμός, να ξεκινήσω από το εξής. Μεταφέρθηκε αργά το βράδυ στη Γάδα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής Αθηνών, η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη γονική επίθεση στη Μαρφίν. 3 νεκρούς να θυμίσω, και το αγέννητο μωράκι που θα ήταν τώρα 16 χρονών. Ήταν έγκυος μία από τις κυρίες που κάηκαν εκεί. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αστυνοαξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει στα κρατητήρια της Γάδα μέχρι να μεταφερθεί το πρωί στην εισαγγελία για να εκτελεστεί το διεθνές έντελμα για τη σύλληψή της. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, που έχει κάνει οικογένεια και έχει και 2 παιδιά. Και λέει η αστυνομία λέει, ξαναλέω, ότι έχει καταγραφεί με οπτικό υλικό την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 10 με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα το μολότοφ, το έφλεκτο υλικό. 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα, αλλά είχε ενεργοποιηθεί ήδη η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές και η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών και είπε ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.
Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν στα νέα στοιχεία για τη Μαρφίνη με τη μέθοδο σύγχρονης ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Και αναδείχθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόπτους, ο σωματότυπός τους, ο ρουχισμός και τα αξεσουάρ που έφεραν. Η αστυνομία λέει ότι 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια και το σαγίδιο που είχε στην πλάτη της, και φέρεται να στήκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Φαίνεται από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών, από τον επρισμό της Μαρφίν, να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα, σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που έριξαν τις Μολότοφ. Η ίδια, όπως και οι δύο συλληφθέντες, ανήκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που λέει η αστυνομία ότι οργανωμένα μπήκαν στις 5 Μαΐου του 10 στη Μαρφίν, όπου είχαμε την τραγική κατάληξη. Θυμίζω 16 χρόνια πριν, στη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, κουκουλοφόροι πυρκοπόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίνης στη Σταδίου, έσπασαν το τζάμι της τράπεζας, πέταξαν μέσα μολότοφ. Και υπάρχουν και τα βίντεο που δείχνουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι να ζητάνε βοήθεια απεγνωσμένα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Η ομάδα είχε σχεδιάσει την κατανομή των ρόλων του καθενός. Είχαν καθοριστεί, λέει, τα άτομα που θα πέταγαν τις μολότοφ και τα πρόσωπα που θα υποστήριζαν την επιχείρηση. Δύο 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει το συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για να γίνει η επίθεση. Στον άλλον, λένε οι πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος. Φαίνεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε την τζαμαρία, να πέσουν σε εσωτερικό η μολότοφ και τα λοιπά, να υπάρξει φωτιά. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει ότι ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και πες καπέλο, και λένε οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός. Να θυμίσω ότι και οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τότε καρέ-καρέ τη στιγμή των επιθέσεων. Υπάρχει βίντεο, δείχνει τον υπάλληλο που βρισκόταν στο ταμείο να καταλαβαίνει την επίθεση, να τρέχει προς την είσοδο του καταστήματος για να σωθεί. Πιάνει φωτιά, 15 δευτερόλεπτα μετά καπνοί, πυκνοί έχουν καλύψει το εσωτερικό της τράπεζας, έχουν εγκλωβίσει τους εργαζόμενους. Άλλοι επιχειρούν να φτάσουν στο μπαλκόνια του κτηρίου αναζητώντας οξυγόνο. Δηλαδή, ζήσαμε τραγικές στιγμές, δεν το συζητώ. Τώρα, να δούμε τι θα πει στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια η 46χρονη. Έτσι. Πήγε και 25. Λοιπόν. Μάλιστα, κύριε. Α, παπά. Είσαι αυστηρός. Η αυστηρότητα μερικές φορές χρειάζεται, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εντάξει. Τραγούδι και διαφημίσεις. Πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε τις διαφημίσεις. Οπωσδήποτε όμως. Να τις ακούμε όμως. Όχι, έλα μωρέ τώρα τι λέει. Να ακούμε τι λένε. Είναι σοβαρό. Πάμε, παρακαλώ.

0: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Γι' αυτό λέω να ακούμε διαφημιστικά μηνύματα, λέγονται μηνύματα, τα μηνύματα, να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ψισταριά μες στο οικόπεδο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, γυρίζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους να δούνε τι γίνεται. Κάποια, όχι, αρκετά σπίτια έχουν σωθεί. Αυτά που έχουν καεί, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, δεν ξέρω με τι ψυχραιμία αυτοί οι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Και μπράβο τους που είναι και τόσο ψύχρεμοι. Αυτό είναι. Είπαμε να σβήσουν οι φωτιές, να δούμε και αντιμετωπίζουν. Τώρα έχονται αντιμέτωποι με όλο αυτό. 113.000 στρέμματα γίνανε στάχτη, τα 95.000 στην περιφέρεια Αττικής. Το Πόρτο Γερμενό δεν το συζητώ. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δεκάδες σπίτια. Μη κατοικήσεις μας, αυτά φέρνουν γκρέμισμα. Άντε πάλι από την αρχή. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές. Άντε τώρα να ξεκινήσεις από την αρχή. Τέλος πάντων. Ωραία λέξη, τέλος πάντων. Λες ένα τέλος πάντων. 325 αυτοψίες, 6 περιφερειακές ενότητες έγιναν, 118 κτίρια κατάλληλα, 88 πράσινη κατηγορία κατοικήσιμα, κίτρινη κατηγορία 119 κτίρια πρέπει να φτιαχτούν, κόκκινη κατηγορία 118 κτίρια πρέπει να γκρεμιστούν. Αυτό είναι. Για να μπουν οι άνθρωποι μέσα πρέπει να είναι βιώσιμο, υποθέτω. Για να τα κρίνουν πράσινα, το πράσινο εντάξει, τα κίτρινα, κίτρινη κατηγορία, όπως και να έχει, θα δοθούν οι αποζημιώσεις, λένε οι αρχές, άμεσα. Και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι για να δούνε τι θα... Αλλά θα τα ξαναπώ. Όχι, θα τα ξαναπώ. Μην γίνεται. Όσες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς χωρίς οδηματικά κριτήρια, κρατική αρρωγή, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά σπίτι, 600 ευρώ τα πρώτα, οι πρώτες ανάγκες, ως 6.000 ευρώ να αντικατασταθεί η οικοσκευή στην κύρια κατοικία, έως 3.000 ευρώ για δευτερεύουσα κατοικία ανάλογα με τις ζημιές, επίδομα προσωρινής στέγασης από 300-500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Και το γνωρίζουν πολύ καλά οι αρχές. Το επόμενο κρίσιμο μέτωπο είναι η προστασία των περιοχών από τα καιρικά φαινόμενα του φθινοπόρου, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει να βρέχει. Και για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα να ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του χρόνου. Διότι από αυτά τα στρέμματα που κάηκαν, τα σχεδόν 46.000 στρέμματα αποτελούν δασικές εκτάσεις. Πάντα δάση. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται, είπαμε, η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Και ενημέρωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί έγινε μια συνέντευξη τύπου, δόθηκε χθες το μεσημέρι. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν είπε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία των εδαφών και των γύρω περιοχών από τους κινδύνους που ακολουθούν από μια μεγάλη πυρκαγιά, και δεσμευόμαστε, είπε, ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Και επειδή λέμε για 15 Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί, υπενθύμισε ότι πέρσι το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εφαρμόστηκε με επιτυχία, λέει, σε 14 πυρόπληκτες περιοχές της χώρας και ενεργοποιείται και η χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική. Οι πόροι που βρίσκονται ήδη στο τμήμα παρακαταθήκων και δανείων διατίθενται για έργα σε Βίλια, Γεράνια, Βαριμπόμπι, Αφίδνες, Κρυονέρι. Έτσι, άντε να δούμε. Πρώτο βήμα, λέει το Υπουργείο, είναι η έκδοση αποφάσεων από τη δασική υπηρεσία ώστε να προχωρήσει η υλοτομία της καμένης βλάστησης, να κόψει τα καμένα αυτό, να απαγορευτεί το κυνήγι και η βόσκηση στις πληγήσεις περιοχές για να αναγεννηθούν οι καμένες εκτάσεις. Μετά θα εκδοθεί άδεια στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών για να μαζέψουν καυσόξυλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περίθαλψη της άγριας πανίδας. Κάτι βιντεάκια που μου στέλνετε στο Facebook που δείχνει κάτι ζώα που περιφέρονται μέσα στα καμένα. Δηλαδή πρέπει να κλαίει ψυχή μας. Αν δεν κλαίει, δεν ξέρω τι να πω. Θα συνταχθούν και θα εγκριθούν άμεσα οι μελέτες για την υλοποίηση των διαβρωτικών έργων με βάση πάντα τα περιβαλλοντικά, γεωμορφολογικά και κοινωνικά κριτήρια προβλέπονται. Προβλέπεται επίσης χρησιμοποίηση της ξυλίας πρώτα για τα αντιδιαβρωτικά έργα και μετά για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων και για άλλες χρήσεις, τεχνική ξυλία, θρηματισμός για παραγωγή βιομάζης κτλ. Και άμεσα θα κηρυχθούν οι πληγήσεις δασικές εκτάσεις ως αναδασωτές. Προαναγγέλθηκαν επίσης προσλήψεις δασολόγων, δασοπόνων και διηγητικών υπαλλήλων. Να μας δω. Μήπως μπορέσει και αναγεννηθεί όλο αυτό που το βλέπουμε και λέμε τι γίνεται. Θα μου πεις τι γίνεται. Αυτό που βλέπουμε γίνεται. Και τώρα άλλος αγώνας. Θα προλάβουμε τις βροχές. Θα προλάβουμε τις πλημμύρες. Επιστήμονες μιλάνε για κατολισθήσεις, για βρος του εδάφους. Να προλάβουμε όλα αυτά. Και μήπως ξαναγεννηθεί το δάσος. Το δάσος θέλει 25 χρόνια να ξαναγεννηθεί. Δεν είναι εντάξει. Έτσι. Θέλει χρόνο, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ χρόνο, ξαναλέω. Τώρα, και μου στείλετε και βίντεο και τα βλέπω με δέος τα βίντεο αυτά, τις εικόνες από τα εναέρια μέσα. Και εδώ στην Ελλάδα εννοώ, και στο εξωτερικό. Δηλαδή μόνο τα σχόλια δεν λέγονται στον αέρα, γιατί είναι ο άλλος για να εκφράσει την εκτίμησή του και το θαυμασμό του, τον αντιλαμβανόμαστε, μεταξύ μας καταλαβαινόμαστε, έτσι. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, μπράβο τους, μπράβο τους. Έβλεπα ένα βίντεο, ήταν και εγώ, όταν έβλεπες από πάνω, παιδί μου, μία φωτιά βέβαια, φαινόταν από αέρος σαν γραμμή, αλφάδι όμως, ο πιλότο, το έριξε το νερό με ακρίβεια χιλιοστού. Ας πετάνε και χαμηλά ό,τι μπορούν να σώσουν. Καλά, για τις επίγειες δυνάμεις που περάσαν, αυτά που περάσανε οι άνθρωποι και τα λοιπά, δεν το συζητώ τόσες μέρες στα μέτωπα. Όμως, με ανακοινώσεις τους και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος ζητούν από τον αρχηγό του σώματος να υπάρξει άρση της αναστολής αδειών και θέτουν επίσης το αίτημα της οικονομικής αποκατάστασης των πυροσβεστών. Λέει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος ότι η διαταγή για την αναστολή χορήγησης κανονικών και βραχιών αδειών εφαρμόστηκε παρέγκλιτα από το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της υπηρεσίας, ενίσχυσαν τα πύρινα μέτωπα και έδωσαν με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό τη δύσκολη μάχη απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές. Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά δεδομένα και την αισθητή αποκλιμάκωση της κατάστασης, εκτιμούμε, λέει, ότι έχουν εκλείψει λόγοι που επέβαλαν το συγκεκριμένο μέτρο. Ζητούμε την άμεση άρση της αναστολής των αδειών, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσιακής και οικογενειακής ζωής των πυροσβεστών, η οποία έχει διαταραχθεί σημαντικά. Στέλνεις τον άνθρωπό σου και ξέρεις ότι μένει μέσα στη φωτιά. Θα έμπαινε ούτως ή άλλως, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και αυτό του λέει η συνείδησή του, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Παράλληλα, λένε, θεωρούμε επιβεβλημένη την πλήρη αποζημίωση των συναδέλφων που υπέστησαν οικονομική ζημία εξαιτίας της διαταγής αναστολής των αδειών. Πολλοί πυροσβέστες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένες διακοπές και μετακινήσεις, επιβαρυνόμενοι με σημαντικά ποσά για ακυρωτικά ξενοδοχείων, αεροπορικά κτλ. Και αυτοκλοϊκά εισιτήρια. Και λένε, οι πυροσβέστες, η πολιτεία και η υπηρεσία οφείλουν να σταθούν έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους που χωρίς δεύτερη σκέψη έθεσαν το καθήκον πάνω από την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Η οικονομική αποκατάσταση των συναδέλφων δεν αποτελεί μόνο πράξη δικαιοσύνης, αλλά και ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους. Πολλοίς κόσμος τους βοήθησε όμως. Πολλοίς κόσμος και συντεταγμένα κάποιοι πήγαν στο νερά, φαγητά. Κάποιοι βγήκαν, είδα κάτι φωτογραφίες και κάτι βίντεο, όχι φωτογραφίες ήταν, μην λέω ψέματα, δεν ήταν βιντεάκια, που βγαίναν από ένα κατάστημα με νερά, ξέρετε τώρα πως είναι, και εφιαλωμένα. Κάτι Άγγλοι τους είδαν, ένα ζευγάρι, πληρώσαν. Έτσι. Ένα στα πολλά, υποθέτω. Στα πολλά. Είναι παρατέταρτο. Έχει πολύ ενδιαφέρον πως συνεργάζονται οι πυροσβέστες από διάφορες χώρες στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Διότι υποθέτουμε ότι κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες. Υπάρχει το γλωσσικό εμπόδιο, πολύ βασικό, να μπορούν να συνοηθούν. Την 5η λοιπόν, 23 Ιουλίου, ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάει να συνδράμει τη Γαλλία στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στη Ζηρότ. Και συμμετείχαν στη μάχη κατά των πυρκαγιών τις τελευταίες εβδομάδες πυροσβέστες από διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έτσι, της Ευρωπαϊκής. Το 2001 έχει θεσπιστεί. Όλοι αυτοί λοιπόν πώς κατάφερουν να συντονίζονται? Ο καθένας μιλάει τη γλώσσα του, λογικό. Δεν διαθέτουν τον ίδιο εξοπλισμό. Δεν ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες. Όμως, στο πεδίο συνεργάζονται αρμονικά. Πάρα πολύ αρμονικά. Μόλις φτάσουν στον τόπο του συμβάντος, κατά θαυμαστό τρόπο μπορούν και συνεργάζονται και έχουν αποτελέσματα θετικά. Όπως ήταν λίγο αναμενόμενο, η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται για το συντονισμό των επιχειρήσεων είναι τα αγγλικά. Μεταξύ των όμως των χιλιάδων πυροσβεστών που έχουν αποσταλεί, είτε είναι Γάλλοι, Γερμανοί, Ουκρανοί, Ρουμάνοι, πολλοί δεν γνωρίζουν αγγλικά.
1: Καλά.
3: Γνωρίζουν μόνο τα βασικά. Κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν και καθόλου. Για το συντονισμό, λέει, των επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν οριστεί αξιωματικοί συνδεσμοί. Το ελικόπτερο που... Τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του. Γι' αυτό ήταν, γιατί μπορεί να συνοούνται. Κυδεύτηκε το παλικάρι εχθές ο Έλληνας. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής συγκαταλέγεται η άριστη γνώση των Αγγλικών. Έτσι. Και επίσης, κάθε ομάδα ενίσχυσης φτάνει από τη χώρα προέλευσης, συνοδευόμενη από έναν αξιωματικό σύνδεσμο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με τη χώρα υποδοχής. Και όλες οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά σε αυτόν τον αξιωματικό τον σύνδεσμο, ο οποίος μεταφράζει να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Την περασμένη εβδομάδα στο ΒΑΡ συνέβαλε στην υποδοχή μιας ρουμανικής ομάδας ενίσχυσης. Και λένε ότι οι ελιγμοί, οι τεχνικές και οι μέθοδοι εργασίας που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, διότι εστιάζουν στο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί ανεξάρτητα από τη μέθοδο. Και όσον αφορά στις τεχνικές πτυχές της υλοποίησης, αυτές είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα. Εξαρτώνται, λέει, από τις ίδιες. Θέτουμε ένα στόχο και ένα αξιωματικό σύνδεσμο, ο οποίος έχει τη διοίκηση της μονάδας του, που αποφασίζει για τον ελιγμό που θα εκτελέσει το προσωπικό του. Αυτό το λέει ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Σωμάτων. Για τη Γαλλία μιλάμε. Οι πυροσβέστες, λέει, που επιχειρούν δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να επικοινωνούν με τους ομολόγους τους άλλων εθνικότητων. Δεν υπάρχει απαραίτητα αλληλεπίδραση. Με βασικά αγγλικά και γειρονομίες καταφέρουμε να γίνουμε κατανοητοί. Επίσης, λέει, υπάρχει ελάχιστη αλληλεπίδραση με τον τοπικό πληθυσμό, διότι οι ομάδες ενίσχυσης σπάνια αναπτύσσονται και έχουν επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Τοποθετούνται κυρίως για να υπερασπίζονται, λέει, τις ευαίσθητες τοποθεσίες. Όταν λέει γενώστε, γενώστε. Δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή. Αν χρειαστεί, τα βασικά. Επίσης, λέει, κάθε μονάδα ενίσχυσης φτάνει με τα δικά της οχήματα, φορτηγά, σωλήνες, ακόμη και εναέριους πόρους, και εναπόκειται στη χώρα υποδοχής να παρέχει ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυό της. Έτσι. Υπάρχουν επίσης ασύρματοι, οι οποίοι επιτρέπουν στις μονάδες να επικοινωνούν στη διάρκεια των επιχειρήσεων, και σε αυτή την περίπτωση κάθε μονάδα ενίσχυσης φτάνει με το δικό της ραδιοδίκτυο με τους δικούς της ασύρματους. Και στον αυτόν που αποτελεί το σύνδεσμο στον αξιωματικό του παρέχεται ένας ασύρματος συνδεδεμένος με το γαλλικό δίκτυο, στην προκειμένη περίπτωση στη Γαλλία, ο οποίος μεταδίδει τις διαταγές που εκδίδονται από τη διοίκηση. Τεχνικά θα μου πείτε. Τεχνικά να ξέρουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Είχα μεγάλους και Ρουμάνους εδώ που βοηθούσαν στις φωτιές. Και επίσης λένε ότι παρά τα εμπόδια δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ πυροσβεστών διαφορετικών εθνικότητων. Ως σύμβολο της συντροφικότητας, μία παράδοση παραμένει ζωντανή. Η ανταλλαγή διακριτικών είναι, λέει, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πυροσβέστες όταν συναντιούνται. Είναι το πρώτο σημάδι συντροφικότητας, διακριτικών, αυτά που φοράνε. Θα δείχνω από πού είναι ο καθένας, αυτά είναι τα διακριτικά. Το τέλος μιας αποστολής ενίσχυσης σηματοδοτείται από μια φωτογραφία των ομάδων που έχουν αναπτυχθεί με τις αντίστοιχες σημαίες τους. Ζούμε μαζί, λέει, για αρκετές μέρες, ακόμη και εβδομάδες, σε παιδεία επιχειρήσεων και με τέτοια δράση, πάρα πολύ έντονη. Έτσι αναπόφευκτα δημιουργούνται δεσμοί. Όταν έρχεται η ώρα να φύγουμε, λέει, δεν θα πω ότι συνοδεύεται από μερικά δάκρυα, αλλά σίγουρα, λέει ο διοικητής, έχουν βεβαιωθεί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί επιχειρούν στο ίδιο τόπο, για τον ίδιο σκοπό, για να σώσουν περιουσίες και ζωές. Με τα βασικά αγγλικά. Δεν ανάγκη να έχεις το proficiency. Με τα βασικά αγγλικά. Θα συνεννοηθείς. Για να μπορείς μετά να πηγαίνεις στην πατρίδα σου, υποθέτω, ο καθένας τη δική του, και να λέει ότι ξέρεις, βοήθησα και εγώ, ήταν δύσκολα εδώ, όλα τα σχετικά. για τους πυροσβέστες, έτσι. Οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν δροσερό νεράκι. Βρέθηκαν όμως, εντάξει, μετά λειτουργήσε το πράγμα όπως έπρεπε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, για να δούμε τι γίνεται. Το είδα και όχι μόνο το είδα αλλά και το θαύμασα. Γεια σου Ιωάννα μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρεις, στη ζωή μας μπαίνουν κάθε καλοκαίρι με έντονο τρόπο, αλλά γιατί έχουμε τις φωτιές, αλλά ο χρόνος έχει 365 μέρες, δεν έχει μόνο 90 που είναι το καλοκαίρι ή 100, ξεκινά από Μάη και 200, ξέρω εγώ, μέχρι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, έχει 365 μέρες αυτό. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Είναι παρά 10. Μετά που θα έρθουμε, θα δούμε τα καιρικά, διότι εδώ θα έχει καύσωνα, δεν το λες. Το λες ζέστη το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει στις περίκλεις, στις περιοχές 40 βαθμούς. Υπομονή θα κάνουμε, Αύγουστος είναι, θα περάσει που θα πάει. Τι γίνεται, να δούμε στα ευρωπαϊκά κράτη. Και προς το παρόν δεν έχουμε λίγο έτσι γλιτώσει με αυτό το που ζουν σε άλλες χώρες. Δεν ζούμε το ίδιο. Θα πεις, δεν έκανε ζέστες, έκανε. Είχε 2-3 μέρες, 40 τόσο. Αλλού όμως είναι χειρότερα. Σας το λέω για να μην λέτε ότι μόνο εδώ συμβαίνουν. Συμβαίνουν και αλλού. Και δίπλα μας και παραδίπλα μας και πιο βόρεια και όλα τα σχετικά. Έχουμε και σε εξέλιξη μία προσπάθεια συνεννόησης, θα το πω εγώ τώρα αυτό, προσπάθεια ξαναλέω, των ΗΠΑ με το Ιράν. Γίνονται διάφορα στον κόσμο, γίνονται. Και μην ξεχνάμε ότι είναι καλοκαίρι. Σήμερα πόσο έχουμε, 7, τι έμεινε για το 15 Αύγουστο. Εγώ έχω πει, αν είμαστε εδώ, ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι μας, με το που θα μπει ο Σεπτέμβριος θα αρχίσω να μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Αλλά να είναι οι συνθήκες ομαλές, να μπορούμε να μιλάμε πιο, έτσι, με πιο ελαφριά καρδιά. Με αυτή τη μαυρίλα, με τις φωτιές, εντάξει, όλα θα λυθούν όταν πρέπει και όπως πρέπει, υποθέτω, και πολύ σύντομα. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εδώ θα είμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Αν παραμείνετε μαζί μας, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αυτή τη θάλασσα, γιατί μου την έστειλες ότι και καλά είναι μια θάλασσα που είναι στην Ικαρία. Ναι, ζηλεύουμε, όπως και να έχει. Το λέω για την Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία μου. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναβασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Θα διατεθούν άμεσα 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την προστασία των καμένων πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες σε 6 περιφερειακές ενότητες με 118 κτίρια να κρίνονται κατάλληλα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυροπλήκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη της ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στην Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Σήμερα εκδικάζεται στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σύντομα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευση οπλοκατοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, εμφανίζεται να προτείνει

0: άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβα σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό. Στην Ιαμένη, 58 κυβερνητικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των Χούθη. Σε κλοιό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βόρειο-δυτική άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Συνατική θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

μουσική. Η μουσική είναι ο κατάλληλος τρόπος να αποφορτιζόμαστε, παιδιά. Αυτός είναι. Η μουσική και η τέχνη γενικά, θα έλεγα. Ηλεκτρική κιθάρα. Καταπληκτική. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, μου σας πω. 7 Αυγούστου φτάσαμε. Εσύ ως δεν το λες, αλλά φτάσαμε παρόλα αυτά. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιουργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας. Το Πολυνάκι εδώ μου έστειλε το βιντεάκι από τη Μύκονο και το γαϊδωράκι που του είχαν δέσει τα πόδια, το παστούρωμα. Γι' αυτό λέω να παρακολουθούμε, να ακούμε τις διαφημίσεις. Κάτι λένε τα διαφημιστικά μηνύματα. Τα μηνύματα θα λέω από εδώ και πέρα, θα λέω διαφημίσεις. Να ακούμε. Απαγορεύεται το παστούρωμα. Ή το λες ή δεν το λες, το ίδιο πράγμα. Γιατί, εντάξει. Είναι πώς είναι που έχω, μου ανήκει το αυτοκίνητό μου, μου ανήκει η σαλονοτραπεζαρία, μου ανήκει η ηλεκτρική σκούπα, μου ανήκει, ξέρω εγώ, η καφετιέρα. Και αυτό. Μου ανήκει και το ζωάκι, το ζώο, αυτό που έχω και το κάνω ό,τι θέλω. Ελεύθερο κυκλοφορεί. Υπέροχος, καταπληκτικός, τρώει και τις καρπουζόφλουδες του, πίνει το νεράκι του και τρέχει ο γαϊδαράκος. Τι τραβάνε και αυτά τα ζωντανά. Λοιπόν, είναι 1:13. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Θα πλησιάσει τους 40. Τώρα να τους ξεπεράσει κιόλας, μην εντυπωσιαστούμε. Έτσι, ωραία. Σας είπα πριν πάμε σε δελτίο, υπάρχουν και χειρότερα. Στην Ιταλία, παιδιά, που είναι, λέει, αυτό το καλοκαίρι που διανύουν οι Ιταλοί, το θερμότερο αυτού του αιώνα. Μάλλον του τελευταίου αιώνα. Θεωρούσανε ότι ως τώρα ότι το πιο θερμό καλοκαίρι ήταν το 2003. Δεν ήταν, είναι αυτό. Τέταρτος κατά σειρά καύσωνας. Αναμένεται, λέει, να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 μέρες αυτή η κατάσταση. Αφραγκόλα στην Νάπολη 48 βαθμούς έδειξε χθες. Και η πολιτική προστασία της χώρας, της Ιταλίας, έκανε γνωστό ότι σήμερα 26 πόλεις θα βρίσκονται στο κόκκινο, σε ύψιστο επίπεδο επιφυλακής. Ένας 80χρονος έχασε χθες τη ζωή του στο μισέλιο της Απουλίας. Ετοιμαζόταν να βουτήξει όρμο στη θάλασσα. Έπαθε ένα κοπή. Τι να πω. Όπως και να έχει. Στο νησί της Σαρδινίας, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά εξαιτίας του καύσωνα και της ξηρασίας, ζήτησαν την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να πάρουν κρατική βοήθεια άμεσα. Έτσι. Στη Γένοβα, λέει, ο Δήμος αποφάσισε να παρατείνει το μέτρο που επιτρέπει δωρεάν είσοδο των πολιτών άνω των 65 ετών σε σειρά μουσείων κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Συγγνώμη, δηλαδή, αν είσαι κάτω των 65 δεν ζεσταίνεις. Αλλά επίπεδο. Βέβαια. Σου λέει δεν είναι κλιματιζόμενη σε μουσείο. Αφού πας που θα πας να δεις και κάτι να μάθεις. Αυτό είναι καλό. Γένοβα εκεί. Στην Αγκώνα, χάρη στη βοήθεια εθελοντών, οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν απευθείας στο σπίτι τους τα τρόφιμα που αγοράζουν από μικρά και μεγάλα καταστήματα. Τους πάνε τα τρόφιμα στο σπίτι τους, δεν βγαίνεις έξω. Βέβαια, το όριμο αγόρι και το όριμο κορίτσι, αν θέλει να πάει κάπου, δεν το κρατάς μέσα, όχι 48, 58 να έχει. Θα πάω. Τι θέλει να σου φέρω, όχι μπορώ. Ναι, επειδή λοιπόν εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, σου λέει, ξέρουμε ότι μπορείς, το ξέρουμε. Αλλά εμείς εδώ να μην σε βοηθήσουμε. Κάνε μας τη χάρη. Προφανώς το δέχονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από την ιστορική υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη λόγω των παρατεταμένων καυσώνων και της έντονης ξηρασίας που πλήττουν φέτος στην Ευρώπη. Έφερε, λέει, στο φως η υποχώρηση των υδάτων τμήματα των θεμελίων
της αρχαίας γέφυρας του Κωνσταντίνου. Άκου τώρα. Προσφέροντας, λέει, στους βούλγαρους αρχαιολόγους μια εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά έργα της μηχανικής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρακαλώ. Βεβαίως. Και είναι, πώς να το πω τώρα, υπάρχει η γέφυρα, να το αφήνουμε τώρα τι λένε οι αρχαιολόγοι. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είμαστε μπροστά σε μια σπουδαία ευκαιρία να δούμε πώς θα μελετήσουμε το όλο ζήτημα. Η πέτρινη γέφυρα κατασκευάστηκε κατ' εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου, εγκαινιάστηκε το 328 μετά Χριστόν, συνδέοντας την αρχαία πόλη Ούλπια Ίσκο στη σημερινή Βουλγαρία με τη Σουκιδάβα στη σημερινή Ρουμανία. Με μήκος που ξεπερνούσε τα 2 χιλιόμετρα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας. Χρησιμοποιήθηκε για λίγες μόνο δεκαετίες και εκτιμάται ότι καταστράφηκε γύρω στο 367 μετά Χριστόν. Και την τρίτη που μας πέρασε, ομάδα λέει του Μουσείου του Πλέβεν πραγματοποίησε αέρια φωτογράφηση και λεπτομερή τεκμηρίωση των ορατών θεμελίων της γέφυρας κοντά στο χωριό Γίγεν της Βόρειας Βουλγαρίας. Και επειδή τώρα έχουμε και τα drones δεν καταστρέφουν μόνο και βομβαρδίζουν και σκοτώνουν κόσμο. Όχι, είναι και χρήσιμα. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν τα λείψανα και αξιολόγησαν την κατάσταση διατήρησής τους. Θα μου πεις αυτό? Όχι. Μόνο. Η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη δεν έχει μόνο αρχαιολογικές προεκτάσεις. Επηρεάζει και την ενεργειακή επάρκεια αρκετών χωρών. Στην Ουγγαρία η εξερασία έχει περιορίσει τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της χώρας, ο οποίος χρησιμοποιεί νερό από το ποτάμι για την ψύξη των αντιδραστήρων. Και οι αρχές, στην Ουγγαρία ξαναλέω, αποφάσισαν να σβήσουν τα φώτα σε εμβληματικά μνημεία της Βουδαπέστης. Πρέπει να εξοικονομηθεί ενέργεια. Και ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και στη Ρουμανία, περιορίζεται ο δημόσιος φωτισμός και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, διότι αυξάνεται η πίεση στο ενεργειακό σύστημα. Στην Αυστρία, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει την υδροηλεκτρική παραγωγή. Στην Αυστρία, παιδιά, είχε 42 βαθμούς. Στην Αυστρία. Κατά τα άλλα, δεν είναι κλιματική κρίση, είναι κάτι άλλο. 42. Σε μια χώρα που δεν γνωρίζει. Πώς είμαστε εμείς εδώ που ρίχνει 3 πόντους χιόνι και μαθαίνουμε 10 πανικούς απάνω τους, εκεί έχουν λόγο, γιατί 42. Η ξηρασία επηρεάζει και το Ρήνο, έναν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς ποταμούς της Ευρώπης. Στη Γερμανία, λέει, τα πλοία αναγκάζονται να μεταφέρουν μικρότερα φορτία ώστε να αποφύγουν την προσάραξη στα ρηχά. Γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς για τη βιομηχανία. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν η χρήση πλοίων μικρού βυθίσματος για ρηχά νερά, αλλά αυτά, λέει ο διευθυντής ναυτιλιακής εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο. Γι' αυτό επήγει. Η Αγγλία έχει κηρυχθεί σε Αγγλία θα έχουμε, αντιλαμβάνεστε πάντα. Η Αγγλία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ξηρασίας, διότι δεν βρέχει και έχει και καύσωνα. Έχουν στερέψει ποτάμια και λίμνες. Εικόνες από drones αποτυπώνουν ξεραμένα τοπία ακόμη και γύρω από το Stonehenge και το Λονδίνο. Και σε αρκετές περιοχές, λέει, έχουν αποκαλυφθεί τα θεμέλια ιστορικών κτιρίων που παρέμειναν για δεκαετίες κρυμμένα. Τι γίνεται στον κόσμο? Η εικόνα που διαμορφώνεται από το Δούναβι και το Ρήνο μέχρι τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη αποτυπώνει τις πολλαπλές συνέπειες της ακραίας ξηρασίας. Ποτάμια στερεύουν. Αρχαιολογικοί θησαυροί έρχονται στο φως. Προβλήματα στις μεταφορές. Πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή, παιδιά, είναι η νέα πραγματικότητα, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν πλέον κάθε πτυχή της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Από πώς το λένε, διαπιστώσεις είμαστε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε ακούσει, λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και το πώς θα έπρεπε να, θα μου πεις πού να το ξέρεις τι θα γίνει. Ναι, βλέπεις κάτι να έρχεται. Δημιούργησε τις συνθήκες για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Τώρα τρέχουμε όλοι να κάνουμε έργα σε όλες τις χώρες.
πούμε έτσι. Γιατί τώρα που λέγαμε και για τις, πριν πάμε στο δελτίο για τις πυρκαγιές στη Γαλλία κτλ. Η Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ούτε νερό να πιούνε. Δεν είχαν νερό. Ξηρασία τρομερή. Το βλέπεις να έρχεται. Τώρα τρέχουν όλοι. Είναι και 21. Λοιπόν, 1 και 21 έτσι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και είστε και εσείς. Αυτό τώρα πώς να το διαβάσω στον αέρα εγώ. Διαβάζετε. Όπως και να έχει, θα συμφωνήσω. Αυτό. Αυτό θα πω μόνο. Ιωάννα μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Πόλεμο. Όλα σχετικά είναι στη ζωή αυτή. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Ντόναλντ Τραμπ μίλησε δημοσιογράφους εχθές το βάλει γραφείο και είπε αυτό. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Για να το λέει κάτι ξέρει. Αλλά τέλος πάντων. Οι Ιρανοί λέει δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη. Στο μεταξύ έχει βγει το Ιράν, οι μουλάδες έχουν βγει και έχουν πει ότι τώρα που δεν υπάρχουν εχθροπραξίες στο επίπεδο που υπήρχαν πριν, έχουν σταματήσει και τα λοιπά και γίνονται διαβουλεύσεις, εμείς αναστασσόμαστε. Έτσι λέει το Ιράν. Μετά ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Δεν θέλω να πω λέει, ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε, λέει, τα στενά. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται ενώ είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ιράν, Ομάν.

για τη διέλευση ή πληροφορίες ότι το κοινοβούλιο του Ιράν εξετάζει προς το παρόν αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις διαρροές για την κατάσταση του αμερικανικού οπλοστασίου. Είπε ότι διαθέτουμε απεριόριστο απόθεμα όπλων. Είμαστε, λέει, βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν επανειλημμένα διαψεύσει αναφορές πρόσφατες, σύμφωνα με τις οποίες τα αποθέματα τόσο των επιθετικών όσο και των αμυντικών όπλων έχουν μειωθεί σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Και βγαίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και έχει δεσμευτεί ότι θα εντοπίσει τα άτομα που προέβησαν σε διαρροές πληροφοριών μετά τη δημοσιοποίηση των εν λόγω αναφορών. Έτσι θα εντοπίσει ποιος το είπε, ποιος το μαρτύρησε αυτό το πράγμα. Όσο γίνονται αυτά, αργά χθες το βράδυ, σήμερα έχουμε Παρασκευή, χθες Πέμπτη, ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ που είναι στα στενά του Ορμούς. Και το επαρχωρείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται έγκυρες πηγές, είναι των φρόντων της Επανάστασης αυτό. Οι δύο εκρήξεις, λέει, που ακούστηκαν στο ΚΕΣΜ, οφείλονται στην αναχέτηση εχθρικών στόχων στην είσοδο των στενών του Ορμούς. Και θα δοθούν, λέει, περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες ώρες. Έτσι, για τις εκρήξεις αυτές. Να τις ακούσουμε τις λεπτομέρειες, ποιες είναι και ποιες δεν είναι. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει μια συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης, θα το έλεγα, της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη της Ιεμένης των ανταρτών. Και ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, άλλη τραγωδία και με τους αμάχους, δήλωσε τώρα τα ξημερώματα ότι 11 άμαχοι τραυματίστηκαν σε αυτό που περιγράφεται ως επίθεση των Χούθη στην νότια συνοριακή περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Και είπε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό το Ριάντ ότι οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, μια γυναίκα, ένα τετράχρονο παιδάκι που υπέστη εγκάβματα δεύτερου βαθμού, καθώς και ένας Ιεμενίτης, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος, νοσηλεύονται. Και επίσης σήμερα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα υπογράψουν μια κοινή συμφωνία άμυνας στο Ριάντ, λένε στο Reuters δύο περιφερειακές πηγές με άμεση γνώση του θέματος. Τώρα, μέχρι να βρεθεί η χρυσή τομή και να μελετήσουν στο Ιράν τις προτάσεις και να δούμε τι θα γίνει, λένε οι αναλυτές ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρόκληση. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Διανύουμε τον 8ο μήνα. Το Φλεβάρι, ξέσπασε. Έγινε η επίθεση. Έτσι. Αμερικανών Ισραήλ στο Ιράν. Βρίσκεται, λέει, εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δύο επιλογές. Η μία είναι η προσωρινή συμφωνία που διαπραγματεύεται το Ιράν και το Ομάν, η οποία θα παρήχε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, που δεν είχε πριν από τον πόλεμο. Βέβαια, οι Αμερικανοί λένε ελέγχουμε τα ασθενά. Εντάξει. Η δεύτερη είναι η υλοποίηση των απειλών του για απότομη κλιμάκωση. Και λέει το Reuters ότι αυτό ενέχει το σοβαρό κίνδυνο παράτασης του πολέμου. Λένε επίσης οι αναλυτές ότι η πρώτη επιλογή, δηλαδή να επέλθει συμφωνία προσωρινή, θα παραχωρούσε στην Τεχεράνη τη σημαντικότερη υποχώρηση από την εποχή της επίθεσης 28 Φεβρουαρίου και παράλληλα θα επισημοποιούσε τουλάχιστον προσωρινά τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη θαλάσσια οδό, που είναι ζωτική σημασία γιατί μεταφέρεται πετρέλαιο από εκεί. Μια εξέλιξη που η Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση Τραμπ, έχει δεσμευτεί να αποτρέψει. Και επίσης, γιατί η δεύτερη επιλογή, που είναι η κλιμάκωση του πολέμου, η οποία πιθανότατα θα περιλάμβανε ένα νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων, ενέχει σοβαρούς πολιτικούς κινδύνους, διότι είναι εκλογές του Νοεμβρίου ενδιάμεσες.
Και δεν φαίνεται, λέει, να προσφέρει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με τους προηγούμενους βομβαρδισμούς. Αντί, λέει, γι' αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να επιλέξει τη διατήρηση του εύθραυστου status quo. Αυτό τι θα σήμαινε? Συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, περιοδική ανταπόδοση τυχών επιθέσεων κατά της ναυσιπλοείας, αλλά ούτε και αυτό θα προσέφερε, λέει, διέξοδο. Είναι μια σειρά κακών επιλογών, αλλά ο Τραμπ ίσως να έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να αφήσει αυτό το πόλεμο να συνεχίζεται επαόριστο. Αυτό το δηλώνει ο Άρον Ντέιβιτ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, σε κυβερνήσεις και ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών, έτσι. Κάτι πρέπει, λέει, να αλλάξει, και αυτό ίσως είναι η αναγνώριση μιας νέας ιρανικής πραγματικότητας στα στενά. Ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιμένει ότι τα στενά, όπου το Ιράν ασκεί ουσιαστικά έλεγχο στραγγαλισμού στο 1/5 των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου, πρέπει να παραμείνουν μια ανοιχτή διεθνή θαλάσσια οδός, χωρίς να ελέγχονται από την Τεχεράνη και χωρίς να πληρώνουν τις δύο διαϊτέλη. Τα καράβια περνάνε και τα τάγκερ. Ο Τραμπ έχει διαφωνήσει στο παρελθόν με ορισμένες από τις θέσεις του Ρούμπιο σχετικά με τον πόλεμο, και λένε αναλυτές ότι θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και τώρα. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλές. Ο πόλεμος δεν την χάνει αποδοχής από την αμερικανική κοινή γνώμη. Και τα περιθώρια λιγμών, λέει, του Αμερικανού Προέδρου περιορίζονται όλο και περισσότερο. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι η επανεξέταση της στρατηγικής. Και πρωταρχικός στόχος από την κυβέρνηση Τραμπ της στρατιωτικής εκστρατείας είναι το Ιράν να μην μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Κάθε φορά που μιλάει ο Τραμπ, λέει το ίδιο: δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Και τώρα τι μένει να απαντηθεί? Θα αποδεχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες οποιαδήποτε συμφωνία της Τεχεράνης με το Ομάν? Είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται απέναντι σε στενά τορμούς. Έτσι. Οι προτινόμενοι όροι που θα παρήχαν στην Τεχεράνη κάποιο βαθμό ελέγχου στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω των στενών, και αυτό εξετάζεται τώρα για να δουν αν θα προχωρήσουν σε συμφωνία, που μάλλον έχουν προχωρήσει από ό,τι δείχνουν όλα. Τώρα ας υποθέσουμε ότι οριστικοποιείται η συμφωνία Ιράν-Ομάν και επαναληφθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Θα επιτευχθεί τελική ειρηνευτική συμφωνία που θα βασίζεται στο μνημόνιο κατανόησης? Υπεγράφει τον Ιούνιο. Δεν. Μακροημέρευσε, παιδιά, κατέρευσε άμεσα. Διότι εκείνη η συμφωνία προέβλεπε κάποια ελάφρυνση των κυρώσεων για το Ιράν. Πήγανε ορισμένα στελέχη των Ρεπουμπλικανών και είπαν τι κατάσταση είναι αυτή. Και επίσης αξιωματούχοι, λέει, της κυβέρνησης της Αμερικανικής έχουν αρχίσει να αποδέχονται όλο και περισσότερο την πιθανότητα η σύγκρουση να συνεχίζεται υπό κάποια μορφή μέχρι να γίνουν οι διάμεσες εκλογές. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται στο Λευκό Οίκο. Και αυτό, λέει, θα συνεπαγόταν περαιτέρω πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ τη στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Βγαίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει: έχουμε νικήσει. Κάθε φορά που μιλάει για οτιδήποτε, αυτό που ξεκινάει έτσι. Έχουμε νικήσει στο Ιράν, και λέει και για τη Βενεζουέλα στα πετρέλαια. Που στη Βενεζουέλα ζουν σε κατάσταση τραγική κι αυτή. Τέλος πάντων. Οι περισσότεροι αναλυτές, λέει, υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συναντήσει εμπόδια στην επίτευξη πολλών από τους πολεμικούς στόχους. Okay. Το Ιράν προειδοποιεί τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον κόλπο ότι τυχόν νέα αμερικανικά πλήγματα θα πυροδοτούσαν αντίπεινα κατά των ενεργειακών υποδομών τους. Και η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, θα πρέπει να αποφύγει να βιαστεί να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση και να αναγνωρίσει πού διαθέτουν και πού δεν διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μοχλούς πίεσης. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα. Α, να σου πω και κάτι άλλο. Θυμάστε που λέγαμε χθες που βγήκε ο Ιρανός Πρόεδρος και έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία με τον Μοσδάμπα το Χαμενεΐ, που δεν έχει εμφανιστεί από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, που σκοτώθηκε ο Αλίο Χαμενεΐ στις πρώτες μέρες του πολέμου, των επιθέσεων, μάλιστα. Τώρα βγήκε μία άλλη είδηση που λέει:
συναντήθηκαν μεν σε ένα αυτοκίνητο, λέει, στο σκοτάδι. Δεν θα είναι κανένα μικρό αυτοκινητάκι, υποθέτω θα είναι ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, μεγάλο. Στο σκοτάδι, λέει, δεν τον είδε το Χαμενεΐ, ο Ιρανός Πρόεδρος, μόνο άκουγε τη φωνή του. Άκου τώρα. Δεν είπε τι κατάλαβε από αυτό, μήπως ήταν με αλλίωση της φωνής. Τώρα υπάρχουν τα σύγχρονα μέσα, γιατί μήνυμα αποκλείεται να ήταν ηχογραφημένο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ήτανε, γιατί θέλω να λίγο να προβληματιστείτε, είναι 2:25, πρέπει αυτή την ώρα προβληματιζόμαστε γι' αυτό. Ήτανε ο Μοτσδάμπα ο Χαμενεΐ μέσα στο αυτοκίνητο? Ήτανε κάποιος άλλος? Και τι υπόθηκε μεταξύ τους? Τι διημήθη, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Χαμενεΐ? Με αυτά τα ερωτήματα, τα πολύ σημαντικά, θα πάμε σε τραγούδι. Παρακαλώ, να το ακούσουμε. Θέλω να προβληματιστείτε, όσοι θα σας ρωτήσω μετά τη γνώμη σας. Πάμε, παρακαλώ.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, και το αυτοκίνητο, γιατί λέει το, τα ζώα, τα άλογα, τα γαϊδουράκια και τα λοιπά είναι μέσα. Μέσα. Και το αυτοκίνητο μέσο είναι. Και αν δείτε μια κουτσουλιά επάνω, κάνετε σαν τρελή. Παθαίνετε τρέλα. Με ένα σημαδάκι, άλλη τρέλα. Εκεί δεν είναι μέσο αυτό. Το άψυχο το προσέχουμε ως κόκκινο οφθαλμού. Το φυλάμε σταυρωτά πριν πάμε για ύπνο το βράδυ. Αυτοκίνητο είναι και ένδειξη στάτους. Εντάξει. Δείτε το γαϊδουράκι γιατί. Και εγώ σου λέω είναι μέσο. Το χρησιμοποιεί μάλιστα. Ο οποιοδήποτε γιατί είναι εργασία του. Ναι. Εργασία είναι να κουβαλάει ψυγείο και να ανεβαίνει την ανηφόρα στο νησί. Εργασία είναι να το έχεις 15 και 16 ώρες χωρίς νερό κατά από τον ήλιο. Ε. 16 ώρες ήλιο δεν έχουμε. Αλλά ναι. Έχει μικρή ημέρα. Ευτυχώς. Και να το καταπιέζεις και να του δημιουργείς θέμα. Γιατί πηγαίνουν οι εκδρομείς και όσοι κάνουν διακοπές. Α, τι ωραίο, μια άμαξα, το σένει ένα άλογο. Το άλογο το έχεις δει πως είναι. Ξέρεις πως σας κάνει στη μέση του δρόμου. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όλα μέσα είναι, ναι. Και, δηλαδή, το αυτό που έχει ψυχούλα δεν το λυπάσαι. Να το χρησιμοποιήσεις, είναι δουλειά σου. Οκ. Okay. Χρησιμοποιώ, από μόνη της είναι αρνητική το χρησιμοποιώ, έχει αρνητική έτσι, χρειά αυτή η λέξη. Αλλά εδώ βλέπουμε την κατάσταση να μην φύγει από το περιφραξέτο το χωράφι, να μην φύγει το ζωντανό. Πρέπει να του δέσει τα πόδια. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Επίσης δεν καταλαβαίνω και το άλλο. Έλα μωρέ τώρα ζώο είναι. Ναι, αλήθεια ? Κάποιος που συμπεριφέρεται έτσι στα ζώα δεν θα υποθέτω ότι δεν θα λένε οι ειδικοί και οι ψυχολόγοι ότι δεν θα έκανε ενδιασμό να συμπεριφερθεί άσχημα και σε έναν συνάνθρωπό του. Και επειδή τις τελευταίες μέρες με τις φωτιές και με τις τραγωδίες αυτές που ζήσαμε και τα λοιπά, υπήρξαν άνθρωποι που κρατάγανε, τρέχανε με τα σκυλιά και τα γατιά τους αγκαλιά. Και υπήρξαν άνθρωποι που είπαν έλα μωρέ, εντάξει. Και οι εθελοντές και ο Ερυθρός Σταυρός και οι ιδιώτες και οι πυροσβέστες μπαίναν μέσα στις αυλές, πηδάγανε πάνω από τα κάγκελα, μπαίναν μέσα στη φωτιά για να σώσει το ζωντανό. Δηλαδή δεν περνάς, έχει μια φωτιά, θα σώσει το σπίτι. Εννοείται, δεν το συζητώ, γι' αυτό παλεύουν και επιχειρούν. Θα σώσει το δάσος. Το να το αφήσει να. Κλαίει, ζητάει βοήθεια. Σε κοιτάζει, το αφήσει να φύγει. Θα δέσει το άλογο σου, θα δέσει το γαϊδουράκι να μην μπορεί να κινηθεί. Για ποιο λόγο? Την περιουσία μας την προστατεύουμε. Αυτό που το θεωρούμε περιουσία, δε όχι. Όχι, έλατε. Τι μας νοιάζει, σωστά. Και επίσης έχω εδώ το Λεωνίδα. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι δεν ήταν ο Χαμενέη. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Αλλά τι να σου πω. Εδώ δεν τον είδε ο Πεζεσκιάν. Τον άκουσε, λέει, μόνο. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Α, τι έχουμε. Μάλιστα, οκ. Okay. Συναγερμό Σαουδική Αραβία μετά από πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές οργανώσεις και Χούθη. Υπό την καθοδήγηση, λέει, οι σχεδιαζόμενες των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Στο στόχαστρο ενδέχεται να βρεθούν πολιτικές και οικονομικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, λιμάνια, αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτό το λέει το Ριάντ, Σαουδάραβας αξιωματούχος. Ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις σε συντονισμό με τους Χούθη. Θα δείξει πώς θα πάει όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε, υποθέτω, να το δούμε. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι δύσκολη η Μέση Ανατολή. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας ή μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα. Είναι πολύ πολύ παραγωγικό το θέμα όλο. Α, και τώρα που είπα για τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, το Συμβούλιο Ειρήνης εξέδωσε το πρώτο κατασκευαστικό συμβόλαιο για τη Λωρίδα της Γάζας. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο με αποστολή να επιβλέψει την ανοικοδόμηση του θύλακα που έχει καταστραφεί το Παλαιστινιακό από τον πόλεμο. Ο Guardian λέει ότι το έργο αφορά στη κατασκευή ενός στοιχειώδους στρατιωτικού φυλακίου, αυτό είναι, για τη φιλοξενία περίπου 150 Μαροκινών στρατιωτών, οι οποίοι προορίζονται να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Και η σύμβαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Φέρεται να έχει ανατεθεί σε μια εταιρεία, δεν θα την πω, μέδα τη Λουιζιάννα και εμπειρία σε έργα για την Αμερικανική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων στο Ιράκ. Είναι, λέει, επίσης στο τελικό στάδιο προετοιμασίας αρκετές συμβάσεις σε συνεργασία με την ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της περιοχής. Καμία από αυτές δεν έχει συμφωνία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αλλά τις μελετάνε. Η βάση αυτή που θα γίνει, το φιλοξενήσει τους 150 Μαροκινούς στρατιώτες, θα είναι, λέει, γιατί έχουν και το σχέδιο, την κάτωψη μόνο δεν έχω, δεν πειράζει, θα είναι 100 επί 120 μέτρα και θα βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα με το Ισραήλ. Προσέξτε τώρα. Θα κατασκευαστεί σε περιοχή που ελέγχεται άμεσα από τον Ισραηλινό στρατό. Θα διαθέτει διαδρομή ταχείας απομάκρυνσης, αν γίνει επίθεση να φύγουν γρήγορα. Αναμένεται να εναλλάσσονται οι Μαροκινοί στρατιώτες με μονάδες που θα σταθμεύουν σε βάση εντός του Ισραήλ. Το Μαρόκο έχει δεσμευτεί να διαθέσει περιορισμένο αριθμό

στρατιωτών. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το νομικό πλαίσιο. Η συγκρότηση της διεθνούς δύναμης προβλέπεται σε απόφαση του ΟΗΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις χώρες που θα συμμετάσχουν και τον ακριβή ρόλο των στρατιωτικών τμήματων. Ωραία. Υπήρχε και ένας άλλος σχεδιασμός. Ήταν τα σχέδια μεγαλεπίβολα. Δηλαδή, προέβλεπε ο προηγούμενος σχεδιασμός ότι το φυλάκιο θα, των 150 ατόμων θα αποτελούσε την πρώτη φάση μιας πολύ μεγαλύτερης βάσης. Μέχρι και 5.000 στρατιώτες, λέει, θα μπορούσε να φιλοξενήσει, αμυντικές θέσεις και οχήματα, αναχώματα, υποδομές κτλ. Εντάξει. Στην αρχική φάση οι συνθήκες διαμονής θα ήταν ιδιαίτερα στοιχειώδεις, με αντίσκηνα, πτυσσόμενα κρεβάτια, τουαλέτες χημικές, και έχουν σημεία να πλύνουν τα χέρια τους, λεπτομέρεια θέλω να παρακολουθήσετε, και η περιορισμένη έκταση του έργου αποτυπώνει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις αρχικές εξαγγελίες για την ανοικοδόμηση της Γάζας και στα σχέδια που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής τη βλέπω να άργει. Να θυμίσω ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής τον Ιανουάριο που μας πέρασε, τώρα έχουμε Αύγουστο, ο Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είχε παρουσιάσει ένα γενικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας Γάζας, με παραθαλάσσια ανάπτυξη, πύργους μεικτής χρήσης, νέες βιομηχανικές δραστηριότητες. Μεγάλα πράγματα. Ωστόσο, λέει, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Guardian, το αρχικό πρόγραμμα για τη συνολική ανοικοδόμηση της περιοχής έχει περιοριστεί σημαντικά. Και τώρα θα κάνουν ένα έτσι πολύ μικρό πιλωτικό έργο στα νότια του Θύλακα. Έτσι. Επικεφαλής επιτροπής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ομάδα διοίκησης συμμετέχουν ο Κούσνερ, ο γαμπρός του δηλαδή, και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ, ο οποίος πήγαινε στη Μέση Ανατολή και έκανε εκεί τις συνομιλίες και πάει και στην Ουκρανία να συνομιλήσει και εκεί. Ναι. Θα μου πεις, έγινε κάτι? Όχι. Αλλά εντάξει. Μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Τι λέει? Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ έλεγε: αν το σπίτι μου πιάσει φωτιά και έχω να επιλέξω να σώσω ένα πίνακα του Ρενουάρη, μια γάτα, θα σώσω τη γάτα. Ο φιλόσοφος το έλεγε αυτό. Τώρα, να σου πω κάτι, αγαπημένα μου. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλα τα απαξιώνουμε. Έλα μωρέ τώρα τα σκυλιά. Έλα μωρέ τώρα οι γάτες. Έλα μωρέ τα σπίτια. Έλα. Δεν είναι έτσι. Για τα σπίτια δεν το συζητώ. Έχουν μείνει οικογένειες στον δρόμο. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Θα δούμε τώρα θα γίνει με την αρρωγή. Αλλά τα ζώα, τι σου φταίνει, αδερφέ? Δηλαδή έχεις ένα ζωάκι, το έχεις καιρό. Μην κοιτάς που τα παίρνουν κάποιοι και μόλις φτάσει το καλοκαίρι λέει: α, δεν το θέλουν το ξενοδοχείο, το ζώο. Το πετάνε στον δρόμο. Έτσι. Το έχεις. Δεν είναι. Δεν το αγαπάς. Δεν το έχεις αγαπήσει. Αν δεν το έχεις αγαπήσει, δώσ' το κάπου που θα το αγαπήσουν. Εδώ φτάσαμε να βλέπω κάτω από το, και 52 είναι, να βλέπω κάτω από τα σχόλια στα social media, τα περιβόητα, κάτι γνώμες. Τι λες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ψυχή, ρε παιδί μου. Βλέπεις ένα ζώο, ας τις φωτιές. Ας τις φωτιές. Βλέπεις ένα ζωάκι που έχει ανάγκη. Δεν λες το καημένο να μπορείς βοηθήσω. Το κλωτσάς και πάει παραπέρα. Το ίδιο θα κάνεις και με ανθρώπους. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Θέλω να κλείσω, και 52 είναι. Δεν θα αγχωθώ καθόλου. Γιατί να αγχωθώ? Εδώ, αν θέλουμε να αγχωθούμε, θα σας πω εγώ να αγχωθούμε μέχρι το 2050. Το θυμάστε το που έγινε η ιστορία με τη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, με την εισβολή, εισαγωγικά θέλω, μεταναστών από το Μαρόκο, που συνεδρίασαν και οι υπουργοί εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν τα σχετικά.
τι γίνεται τώρα, χτυπάνε τα καμπανάκια και λένε ότι εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν από κακοποίηση και εκμετάλλευση, κοιμούνται στους δρόμους της Θέουτα, συμμετείχαν στη μαζική είσοδο μεταναστών στην Ισπανική Επικράτεια πριν από μία εβδομάδα, έχουν μείνει εκεί και βγαίνουν οι οργανώσεις βοήθειας και λένε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει πέρα από τα σύνορα στο Μαρόκο και τώρα οι αρχές τι κάνουν, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο για τα παιδιά του Μαρόκου που παραμένουν στον Ισπανικό θύλακα, τα οποία δεν μπορούν να απελαθούν με συνοπτικές διαδικασίες. Επικεφαλής της Federation, συγγνώμη, δεν θα το διαβάσω γιατί είναι στα ισπανικά, τα ισπανικά μου είναι πολύ φτωχά. Επικεφαλής μιας ομάδας για τα δικαιώματα και τη βοήθεια των μεταναστών με έδρα την Νότια Ισπανία είπε ότι ορισμένα παιδιά που ζουν στους δρόμους είχαν ξυλοκοπηθεί και είχαν δεχθεί επίθεση. Και κάθε μέρα, λέει, που περνάει χωρίς λύση και χωρίς ασφαλή στέγαση, σημαίνει ότι αφήνουμε αυτά τα παιδιά, ειδικά αυτά τα κορίτσια, εκτεθειμένα σε κάθε είδους κακοποίηση. Μιλάμε, λέει, για παιδιά κάτω των 10 ετών σε πολλές περιπτώσεις και η φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children, τα αγγλικά μου είναι κάπως καλύτερα, ζήτησε επίγουσες προσπάθειες για την καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι ιδιαίτερα τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, εμπορίας και εκμετάλλευσης. Έχει βγει η Μαδρίτη, η Ισπανική κυβέρνηση, και έχει πει ότι περίπου 70.000 από τους 72.000 μετανάστες που μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο 30 και 31 Ιουλίου έχουν επιστρέψει, έχουν μείνει πίσω περίπου 2.000. Και η διοίκηση της πόλης, που διοικείται από την αντιπολίτευση, είπε ότι ο αριθμός ήταν ψηλότερος και ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι περισσότεροι από 1.000. Βγαίνουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου και λένε ότι είδαν ασυνόδευτα παιδιά να υποφέρουν από περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή, νερό, στέγη και αποχέτευση. Και ομάδες νεαρών και ανδρών από την υποσαχάρια Αφρική μπορούσαν να φάνηκε ότι συγκεντρώνονται σε δασόδεις περιοχές και σε μια παραλία της πόλης. Επίσης, υπάρχει μία πληροφορία ότι τους έχουν πει ότι το 15 Αύγουστο, δικό μου, για μας είναι γιορτή, ναι, και μεγάλη γιορτή, δεν το συζητώ, να ξαναπάνε, να ξαναγίνει η εισβολή. Θα μένει να τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι λένε εκεί, οι αρχές της Θέουτα λένε ότι υπήρχαν περίπου 1.100 παιδιά που χρειάζονται προσοχή. Θεωρητική χωρητικότητα 90 θέσεων, θεωρητική χωρητικότητα 90 θέσεων είναι 1.100 παιδιά και προσπαθούν τώρα να φτιάξουν εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σχολεία και αποθήκες για να παρέχουν καταφύγιο στα παιδιά εκεί. Βασίζονται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στους κατοίκους της περιοχής για τρόφιμα και άλλες βασικές προμήθειες. Το Μαρόκο λέει ότι θα εργαστεί για τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων για να επιστρέψουν, αλλά επίσης λέει ότι οι εταίροι πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει η νομοθεσία τους και οι διοικητικές και δικαστικές πηγές στο δρόμο αυτής της επιχείρησης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλοκαίρι είναι, μήνας διακοπών είναι ο Αύγουστος, αλλά πήγε και 57, πω πέρασε η ώρα, πέρασε. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και ελπίζουμε να παραμείνετε συνδεδεμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λουλούδια που μου έστειλε στα διαδικτυακά. Καλά είναι και αυτή. Καλά είναι και αυτά. Ναι. Δεν τα κόβουμε τουλάχιστον από τη βάση τους. Ξέρετε ότι έχω θέμα εγώ με τα κομμένα λουλούδια. Μιλάει καλλιτέχνης και μιλάει πάνω τώρα. Η Ελπίδα. Για ποιο λόγο σας φιλώ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταυρού παρουσίασε το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Θα διατεθούν άμεσα 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την προστασία των καμένων πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίναρο. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες σε 6 περιφερειακές ενότητες με 118 κτίρια να κρίνονται ακατάλληλα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εκδίδεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε. Εκδίδεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55.

0: τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ολοκλήρωσή της θα εξαρτηθεί από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, σε επίθεση τα ξημερώματα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης στη Νότια Σαουδική Αραβία. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Στη Συρία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβα σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό. Στην Ιεμένη, 58 κυβερνητικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των Χούθη. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 26 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα!
3: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.
1: Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη κύριε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια που κάηκαν μετά την ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Κατσαφάδος. Όπως τόνισε, όλοι οι φάκελοι μόλις φτάσουν στις υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση άμεσα με 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος «Αντί νερό». Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπεριψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα, που προκάλεσε πυρκαγιά ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοση.